Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης». Είναι, όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, το διήγημα με το οποίο πρωτοκαθιερώθηκε ο Άγιος των Γραμμάτων μας ως τέτοιος, ως ένας δηλαδή σημαντικός άνθρωπος των γραμμάτων μας, τόσο πολύ που αποκλήθηκε ακόμα και Άγιος των Γραμμάτων μας. Σήμερα θα ακούσετε το τρίτο και πρώτο τελευταίο μέρος του διηγήματος. Αρχομένου του μηνός Απριλίου, πρωί αντινά καθήν ο ουρανός ήτος είναι σκοτισμένος υπονεφών. Εις τα πρόθυρα αυτού εκείνου του τζαμίου, εξού ο Μιλιώνης είχε να παγάγει τον Μακαρίτην κατήν της Άρτης, ανεγνώστη εις επίκον των αγάδων των σουλτανικών φυρμάνιων, διού ο Χρήστος Μιλιώνης, τέος ανεγνωρισμένος αρματολός της Ακαρνανίας, καθυρίτω από το αξιώματος τούτου και εκηρύτε το εκπτωτός της σουλτανικής ευνίας, αποστάτης και κλέφτης, ως ένοχος εσχάτης προδοσίας. Προσεκαλεί το δε πας πιστός μουσουλμάνος, όπως συλλάβει και παραδώσει στα σαρχάς των κλέφτην τούτων, ως επικίνδυνον εις την ασφάλεια των πιστών υπηκόων του Σουλτάνου. Αξία σημειώσεως είναι η επομένη παράγραφος του συνοδεύοντος των σουλτανικών φυρμάνιων φετφά του Σεϊχ Ισλάμι. Δίησε χαρακτηρίζεται προσηκώντος η θρησκευτική άποψη του ζητήματος, παραθέτωμεν το κείμενον κατά την τότε επίσημον μετάφραση. Με το να επάτησε ο Χρήστος Μιλιώνης το τζαμί του Ταχύρ, τόπον ιερών και απάτητων εις τους απίστους, και να εξήγηρε τα τζίνια όπου εκοιμώντο υποκάτω εις τας πλάκας, έτοιμα δια να αρπάσουν τας ψυχάς των πιστών, όσοι ήθελον αποθάνει στην αληθή θρησκείαν, δια να τας φέρουν εις το τζενέμ, όπου μόνοι οι αληθείς πιστοί πηγαίνουν. Δια τους λόγους τούτους προς εξηλαίωσιν των ηρημένων τζινίων ή πνευμάτων κατεδικάζεται ο Χρήστος Μιλιώνης και η οπαδή αυτού να σφαγώσει τόση των αριθμών όσα ήσαν τα παροργιστέντα τζίνια. Επειδή δε ο αριθμός τούτων δεν εμνημονεύεται ρητός εν το επισήμο κειμένο, είπε το ότι αφήνονται ελεύθεροι μουσουλμάνοι να υπολογίσωση των αριθμών καταρέσκιαν.

Η ανάγνωση των δύο τούτων ιερών εγγράφων προξένησε τόσον ευσεβή ερεθισμών, ώστε οι καλοί αγάδες ήσαν πλήρης ανυπομονησίας πότε να εκστρατεύσωσιν. Εξ αυτής της άρτης και των πέριξ χωρίων προσήλθον εθελοντέ περί τους εκατόν, διότι ο κύριος στρατός συνέκει το εξιολιγαρίθμων Αλβανών. Την εσπέραν της αυτής ημέρας οι αγάδες απεχαιρέτησαν τους γονείς, τας γυναίκας και τας αδελφάς των, και την επιούσαν είχε να αποφασιστεί να εκινήσωσιν οι εθελοντέ εξ άρτης. Ήδη περιτολικά καυγές οι ενθερμότατοι συνήλθον στον τζαμίον των τόπων της συνεντεύξεως, και μετά την ευχήν ειν απήγγειλε μεγαλοφόνος ο ημάμις προς ενίσχυσιν αυτόν, ετοιμάζοντον αρχίσωση την οδηπορία. Οι βραδύτεροι προσήρχοντον ανά δύο ή και τρεις, και ήδη πρώτης ανατολής του ήλιου έμελον να εξέλθω συνεκ της πόλεως. Πριν η εκινήσωσιν οι ρυθμήθησαν οι εκστρατεύοντες και ευρέθησαν ογδοήκοντα και εις. Αλλά την τελευταία στιγμή προσήλθε και ογδοικοστός δεύτερος. Ήτο ούτος νεαρός Τούρκος, ως της μόλις εφαίνεται 17 ετής. Εκ των γειτόνων του κατά την πορείαν ουδείς τον εγνώριζε. «Ποιος είναι αυτός?» ρώτησε της των Τούρκων, αφού είχαν εξέλθει εκ της πόλεως. «Δεν τον ξαναείδα», απήντησε ο ερωτώμενος. «Ούτε εγώ», είπε τρίτος. «Ούτε εγώ», επανέλαβε άλλος. Τέλος, ο πρώτος ερωτήσας, ως της διέπρεπεν επιτόλμη, εθάρισε να απευθύνει τον λόγον αυτών. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Δεν είμαι από την Άρταν», απήντησε ερυθριών ο νεαρός Τούρκος. «Α, από πού είσαι?» «Είμαι από την Ανατολή», απήντησε εκείνος. «Και πού ευρέθησες εδώ?» «Ήρθα με ένα καραβάνι». Και ο οχληρός δεν ετόλμησε να ερωτήσει περιπλέον τι.

Την αυτήν πρωίαν θόρυβος, βοή και ταραχή μεγίστη συνέβη στο σαράγιον του Χαγκελιφένδη ενάρτη. Ο Φιλίδωνος Τούρκος δεν ήθελε να συνεκστρατεύσει μετά των ομοθρήσκων του, προφασιστής ότι η πνευματική συγγένεια της χριστιανής συζύγου του μετά του Χρήστου Μιλιώνη εκόλλει εν αυτόν. Το αληθές ήταν ότι δεν επιθύμει ο Χαλίλ να αφήσει το χαρεμιόν του υπό την κυδαιμονία των ενάρτη μουσουλμάνων. Αλλά περί την τρίτην ώραν της ημέρας η μαύρη Φατμά εισελθούσα κατά το συνήθεση στον θάλαμον της Βάσος. Όπως προσφέρει αυτή το σύνηθες γάλα, δεν έβρενε εκεί την νεάνιδα. Βεβαίως θα κατέβει στον κήπο του Σεραγίου. Και τούτο όμως ήταν ασύνηθες. Η παραδεδεγμένη τάξη ήταν να καταβαίνωσιν όμου η Βάσο και η Φατμά εις τον κήπον την πρωίαν. Τι παθούσα η νέα αυτή χριστιανή παρέβη τον νόμιμον τούτο έθος. Μήπως έδρακνεν ήδη των Χαλινών και ήθελε να αποσύσει την εξουσία του συζύγου και αυθέντου της. Θα ήταν όστιμον μία νέα χριστιανή να τολμά να παραβαίνει καθεστικότα νόμιμα, άτινα εσέβοντο ανέκαθεν όλε εχανούμισε του Σεραγίου, εωρεότατε και ευγενέστατε. Εν τούτης η Φατιμά έσπευσε να καταβεί στον κήπον. Ουδέν η Βασίλο δεν ήταν εκεί. Η Φατμά ηρεύνησε επιμελώς εις όλας τας γωνίας. Ουδαμού ανέβρεν την νέα. Επανήλθαν εις τους θαλάμους και ήρχισε δευτέραν έρευναν. Ουδαμού. Κατέβη πάλιν εις τον κήπον. Ουδέν. Εξήτασεν εις τα προάβλια και εις τα συνεχόμενα υπόγεια. Εις μάτιν. Τέλος, υπερεύει τα σύνορα και μετέβει στους θαλάμους των Χανουμισών. Η Βασίλο δεν ήταν εκεί. Επέστρεψαν εις τον κοιτώνα της νέας και δεν την ήβρεν.

Φατμά έμελε παρολίγο να παραφρονήσει. Βεβαίως, εάν η Βάσοη το παρούσα και την εθεώρη όπισθεν δικτυωτού την ως του χαρεμίου, εάν έβλεπε το πρόσωπον της, όπερ είχε καταστεί ικτρών, εκστατικών, και είχε λάβει η μισελίνου σχήμα, εάν έβλεπε τον δρόμον των μελών της και των βρυγμών των οδόντων της, δεν θα είχε τόση απανθρωπίαν ώστε να δραπετεύσει εκ του χαρεμίου. Τι λόγο να δώσει η Φατμά εις των κυριών της, αφού ούτως τι είχε εμπιστευτεί την νέα εκείνη σε Βιλμέκ, την αγαπημένη, και τι είχε πει? Μου αποκρίνεσαι, Κουζούμ, με το κεφάλι σου. Τι λόγο να δώσει αν ο κυριός της ήρχε το την στιγμή ταύτην, ως και έμελε να έλθει να την ερωτήσει που είναι εκείνη, Φατμά? Το κεφάλι μου, εψιθύριζε αυτομάτως η δυστυχής μαύρη. Αλλά όχι, δεν είναι το δυνατόν να φύγει, ούτως η Σεβδισμέκ, η βιαζομένη, να αγαπά. Εθύρε του χαρεμίου δεν ηνοίγονται ευκόλως. Πώς η δύνατο να δραπετεύσει? Κάπου θα είναι κρυμμένη. Και η Φατμά ήρχιζε νέα έρευνα εις τους διαδρόμους, εις τους θαλαμίσκους, εις τα ερμάρια. Τέλος η Βάσο δεν ευρίσκετο. Αναμφιβόλως θα είχε φύγει. Ω, αυτέ χριστιανέ, πάντοτε άπιστοι ήσαν και θα είναι.

και προσήγγιζεν ήδη η φοβερά στιγμή καθήν έμελε να παρουσιαστεί ο Χαλίλ Εφένδης. Η Φατμά έλαβε γενναία απόφαση. Αφού εκείνη σε βεμεμέκ η μη δυναμένη να αγαπά έφυγε, αφού έγιναν άφαντος, και η Φατμά έμελε αν όχι να θανατωθεί τουλάχιστον να μαστιγωθεί απανθρώπος για να πληρώσει το σφάλμα εκείνης. Γιατί να μη φύγει κι αυτή αθώα ούσα για να σωθεί από τις μανιώδους οργείς του κυρίου της. Και εκείνη μένει σε βδί σμέκ, θα έφυγε δια μαγείας. Τούτο δεν είναι ζήτημα, διότι τα σκλίδας του χαρεμίου τα σκατέχει η Φατμά. Αυτή όμως, ας έχει δόξα ο Αλλάχ, δεν έχει ανάγκη μαγείας. Άρα αρκεί να μεταχειριστεί τα σκλίδας ας κατέχει, για να ανοίξει τις θύρες του χαρεμίου και να δραπετεύσει. Και αν ευπεριτέρω σκέψεως ηρεύνησε εις τους θυλάκους της αισθήτως της για να έβρει τα σκλίδας. Ο έκπληξης. Εκλίδες δεν ήσαν εκεί. Εκλίδες είχαν γίνει άφαντοι μετά τις βάσους. Τότε μόνον ανελογίστη η Φατμά ότι το όντι, αν δεν της έκλεπτεν οι χριστιανοί τα σκλίδας, δεν είναι δυνατόν να φύγει. Διότι άνευ των κλειδών δεν είναι δυνατόν να ανοίξει του χαρεμίου τα σθήρας. Και τότε όκτηρε την αφέλεια αυτής, ως μη προφυλατωμένης μεταρκούσης δυσπιστίας από της δεσμότηδος. Αλλά τούτο ή το ικανός λόγος δια να παραφρονήσει της. Αλλά η Φατμά είχε συνέλθει εκ της πρώτης εκπλήξεως και ήδηνα το ήδη να συναρμόζει κανονικώς τα σκέψεις της. Όθεν διενοήθη ευθύς ότι αφού οι χριστιανοί είχε κλέψει τα σκλίδας, πιθανόν να άφησε τα σθήρας ανοιχτά. Εκτός αν είχε την αταραξία να κλειδώσει άμα εξελθούσα προς μείζον ασφάλειαν και να αποκομίσει φεύγουσα τα σκλίδας. Η Φατμά έσπευσε πάρα αυτά να καταβεί στην θύραν το όντι. Εκλίδες ήσαν εκεί και η θύρα ήτο ανοιχτή εις έτη. Η δίστινος νέα δεν ετόλμησεν ή δεν διενοήθη να λάβει τα σκλίδας μεθε αυτής. Η Φατμά αφήκε κραυγήν χαράς. Τι εφάνει ότι η θέση της ως καταδίκου επαισθητός ηλαφρύνθη. Η μαύρη προεμελέτα ήδη την απολογίαν, είναι έμελε να απαγγείλει ενώπιον του κυρίου της. Εκλείδωσεν έσωθεν την θύραν, έθηκε τα κλειδία εις τροβαθήν θύλακον της αισθήτως της και ανέβη στους θαλάμους. Αυθορμήτως είχε να αποφασίσει να μην φύγει. Εμέμφετο δε αυτήν ότι είχε συλλάβει προμικρού την ιδέα της αποδράσεως. Το όντι, πάσα φυλαυτία, είναι ευεξήγητος και η φυλαυτία του δεσμοφύλακος δεν είναι ήτονος σεβασμού αξία. Αφού είχε τα σκλίδας, η Φατμά έσωζε την φυλαυτία της. Έμερε να δείξει τα σκλίδας ταύτας προς τον κύριόν της και να το είπε. Εννοείται ότι θα εψεύδετο, αλλά αν ευψεύδους ουδε μία υπόθεση σεβοδούται. Θα το έλεγε άρα ότι οι εκλίδες αυτέ ήσαν εις τα σχήρας της, ότι ουδέποτε απέβαλε να φτάς, ότι η θύρα του χαρεμίου ουδέποτε είναι όχθη, και όμως η νέα χριστιανή κατόρθωσε να γίνει άφαντος. Τι είναι τρόπο? Η Φατμά αμαθής μαύρη δεν εγίνωσε και τα μυστήρια της μαγείας και δεν είναι δυνατόν να εξηγήσει κατά ποιον τρόπον εδραπέτευσε η χριστιανή. Υπάρχουσιν άπειροι καταχθόνιοι τρόποι και μέθοδοι ανεξήγητοι, άσπας έκαστος αγνοεί. Η δύνατο να εξεύρει η Φατιμά τίνος τούτον ή το έμπειρος υδραπέτης. Ήρκη ότι αυτή δεν τη έδωκε τα κλειδία. Άλλος, συνειδία την τύχην ή της απέκειτο αυτή, ήθελε φύγει μετά της δραπέτηδος. Διότι προκριτότερον βεβαίως ήταν να χάσει την ζωή της εις τον παρόντα κόσμον και αυτήν την μέλουσαν ανάπαυσιν στην αιωνιότητα ή να στερηθεί της εμπιστοσύνης του κυρίου της. Ή το ποτέ δυνατόν να φυγαδεύσει η Φατμά την άπιστον εκείνην? Ποιον συμφέρον θα είχε να πράξει τούτο? Η μαύρη αυτή το γνωστή στον Εφένδη Χαλίλ. Όχι μόνο σε αυτόν ή το γνωστή, αλλά και στον πατέρα του. Όν είχε παιδιώθεν υπηρετήσει και αυτά τα κόκαλα των τεθνεώτων
ή δύναντο να μαρτυρήσωση περί της αφοσιώσεώς της. Τα αυτά έμερε να είπε στον Χαντήλ, και αν δεν τον έπιθεν, ευτυχής θα ή το έχουσα την συνείδησιν αναπαυμένην.

Άλλος δε η δυστυχής μαύρη δεν ετόλμα να υπερβεί την ουδόν του Σεραγίου και το πράγμα του ευνόητον. Ο κόσμος εφαίνεται προς αυτήν πέλαγος άπειρον και ατέραμνον. Η σφαίρα αυτής είναι η ανετράφη εις τον αέρα ανέπνευσεν ή το χαρέμιον. Πέραν του χαρεμίου ουδέν εγίνωσκε. Τα πάντα ενέπνεον αυτή τρόμων. Πού να μεταβεί πτωχή γινή, ήδη πρεσβήτης. Αν έφευγε την φιλόξενον στέγην, η φήν είχεν ανατραφεί. Επιτέλους εφαντάζεται ότι φεύγουσα συνήντα καθοδόν των κυριών της έφυπων, επιστρέφοντα με τα δύο ή τριών ακολούθων εκ της αιωθινής εις τα κτήματά του εκδρομής. Πού πηγαίνεις, Φατμά? Εις τη αυτήν ερώτηση, τι άλλο η δύνατο να απαντήσει η πτωχή μαύρη ή μη? Έρχομαι να σε έβρω, εφέντη μου. Και τι με θέλεις? Εις την δευτέραν ταύτην ερώτηση, τι θα απήντα? Εφέντη, η Ρωμιά έφυγε από το χαρέμι. Βεβαίως, διότι οι ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ δεσπότου και δούλης συνέχονται ως κρίκη της αυτής αλήσου. Και ευθύς ως συνήντα η μαύρη των Χαλίλ, ουδέν άλλο η δύνατον απαντήσει. Διότι άλλος όφιλε να είπε ότι φεύγει από το χαρέμιον. Αλλά τότε ο Χαλίλ καθ' όλα τα δίκαια και τα νόμιμα θα την συνελάμβανε και θα διέταται να μαστιγωθεί και να καθυρχθεί ως δραπέτης. Όθεν ουδέν άλλο η δύνατον να πράξει να υποταχθεί στην τύχη της. Αλλά είναι κάτι σταραχής εν είδη ετέλη η δυστυχής μαύρη. Κατήντησε να εκλαμβάνει ως πραγματική την καθοδόν συνάντηση μετά του Κύριου της, ειν εφαντάζετο. Όθεν ανορθώθη αυτομάτως και το ετοίμη να εξέλθει εκ του οίκου, σπέβδουσα να συναντήσει τον Χαλίλ όπως απολογηθεί. Αλλά δεν προέλαβε. Την αυτήν στιγμή εισήρχεται ο Χαλίλης στους θαλάμους του χαρεμίου.

Μετά πεντάωρον οδηπορία, ότε οι εκστρατεύσαντες εξάρτης ζηλωτέ Τούρκοι είχαν φτάσει εις ύψωματι, ο Μουχτάρ Κλεισούρας, εξυμφώνου μετά των περί αυτών προκρήτων αγάδων, είχε να αποφασίσει να πέμψει επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Τότε ο Κύρη ξανέβη επισκοπιαντινά και έκραξε ότι όστις θέλει να παρουσιαστεί στον αρχηγόν διεμπιστευτικήν αποστολήν. Εν τούτης ούδης το πρόθυμος να παρουσιαστεί. Λελιθότος είχε ψιθυριστεί στα στάξεις των στρατευόντων ότι ο αρχηγός σκοπόν είχε να πέμψει διαγγελέα προς τον κλέφτην των βουνών, προς καλόν αυτόν να παραδοθεί. Και επειδή οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν καθ' υπερβολήν δύσπιστοι, ουδής αυτόν ετόρμα να προσέλθει εθελοντής δια την αποστολήν ταύτην. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας ήταν έτοιμος να βλασφημίσει και ήδη εσχημάτιζε καθε αυτόν τας λέξεις «Ας έμελε να εξτομίσει ενώπιον των επιτελών του, αν δεν εκολύετο». Ο Ανήρ ούτως είχε συναναστραφεί πολύ με τους Έλληνας οπλαρχηγούς και δια τούτο είχε ελευθέραν την γλώσσα. «Χίλοι διαβόλοι να σας σηκώσουν, τα τσακάλια να τραβούν τα κορμιά σας και οι χείροι να φάουν τα πρόσωπά σας». Η επίκληση του ονόματος τούτου παρολίγον έμελε να επενέγγει το ποθούμενο αποτέλεσμα παρά της μουσουλμάνης, ή την εσε θεώρουν βλασφημίαν και αυτήν την μνήαν του είδους τούτου των ζώων. Αλλά όμως πριν τελειώσει ο αρχηγός της βλασφημίας του, νέος της Τούρκος ενεφανίστη ενώπιον αυτού. Ούτως ήτο ο άγνωστος εκείνος, ον οι γείτονές του ουδέποτε είχον ειδεί, και ώστις είχεν υπεί αυτής ότι ήλθε τελευταίον εκ της Ανατολής, ως ενθυμούνται οι αναγνώστε. Ούτως προσελθών εις των αρχηγών, έκαμε βαθύτα των τεμενάν και εστάθη με τα μεγής του σεβασμού περιμένοντας διαταγάς του. «Ποιος είσαι, Κουζούμ?» τον ερώτησε ο Μουχτάρ Κλεισούρας. «Πιστός μουσουλμάνος», απήντησε με τα συστολής ο άγνωστος. «Και τι ζητείς?» «Περιμένω να με διατάξει ο εφέντης ό,τι θέλει». «Α, ή μπορείς να φέρεις τη γραφή να φτύνεις τον Χρήστον Μιλιώνιν?» «Ή μπορώ», απήντησε αδιστάκτος ο νεαρός Τούρκος. «Ξέβρεις τους δρόμους?» «Ξέβρω», απήντησε ουχή με τύσεις σταθερότητος. «Ξέβρεις το ολιμέρι του Χρήστου Μιλιώνη?» «Θα το έβρω». «Πρέπει να γίνεις τεπτήλ, διότι άλλος οι χωρικοί θα σε προδώσουν». «Θα γίνω τεπτήλ». «Έχει καλός». Εν τω μεταξύ εις των επιτελών είχε κύψει στο ους του Μουχτάρ και το ομιλεί κρυφίως. Ο νέος εκείνος είχε προσηλώσει το βλέμμα εις τους δύο συνομιλούντας και φαίνεται επιθυμών να μαντεύσει εκ της εκφράσεως του βλέμματός των τι έλεγον προς αλλήλους. «Το ξέρεις καλά», έλεγε ο Κλεισούρας. «Το πιστεύω», απήντα ο έτερος Τούρκος. «Από πού?» «Πρέπει να στείλω με έναν άνθρωπο πιστόν». «Και ποιος λέγει ότι αυτός ο νέος δεν είναι πιστός?» «Αυτός πρώτη φορά παρουσιάζεται, κανείς δεν το γνωρίζει». «Αλήθεια?» «Βέβαια. Ερώτησε το ασκέρι αν τον έχουν δει ποτέ». Ο Μουχτάρ Κλεισούρας εκάλεσε πέντε ή έξι εκ των εθελοντών και τους ρώτησε αν εγνώριζαν τον νέο Τούρκο. Πάντες απήντησαν ομοφόνος ότι πρώτη φορά τον έβλεπον. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας ευρέθη εις μεγάλη αμηχανία. Ένθεν μεν οι άνδρες του στρατού απεφαίνοντο ότι δεν είναι το αξιόπιστον πρόσωπον ο νεαρός εκείνος Τούρκος, ένθεν δε ουδείς τον άλλον προσήρχε το πρόθυμος όπως κομίσει την επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Τέλος ο Κλεισούρας διενοήθη ότι αφού αυτός ήταν ο αρχηγός, ή δυνατό και όφελε να πέμψει κατ' εκλογήν ένα εκ των στρατιωτών του κομιστήν της επιστολής προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Και μήπως πρώτερον δεν είναι το εύκολο να το φανταστεί? Άλλοι στρατών ατάκτων και εθελοντών δεν είναι το δυνατόν να πειθαρχώσει. Καθήν στιγμήν είχε συλλάβει ο αρχηγός την γενναίαν ταύτην απόφαση, ενεφανίστη τελευταίων ενώπιον αυτού εις των Τούρκων και το έκαμε τεμενάν. «Τι θέλεις εσύ?»
τον ρώτησε ο Μουχτάρης. «Εγώ δίδω εγγύηση, εφέντη», απήντησε ο Τούρκος εκείνος. «Τι εγγύηση?» «Εγώ τον γνωρίζω. Και γιατί δεν θέλεις να υπάγεις εσύ ο ίδιος?» «Θέλω να υπάγω μαζί του». «Ορσόν», απήντησε ο Κλεισούρας. «Και αποβλέψας προς τους περί αυτών αγάδες, εζήτη την επιδοκιμασία αυτών. Με τα σημάντους την ας εξετάσεις, απεφασίς την απεμφθώσιν. Ήδη ο Τούρκοι ως γραμματοφόροι προς τον αποστάτην κλέφτη. Με τα σημάντους την ας εξετάσεις, απεφασίς την απεμφθώσιν. Ήδη ο Τούρκοι ως γραμματοφόροι προς τον αποστάτην κλέφτη. Ο πρώτος παρουσιάζει.

αλόκοτος ήτο η διοίκησης. Ειν ήκουσε παρά το αυτοκλήτου συνοδοιπόρου του ο ζηλωτής νεαρός Τούρκος, ως της προσήλθεν εθελοντής, εις εξ εκατόν, κομιστής της προς των μιλιώνιν επιστολής, της προσκαλούσης αυτών εις υποταγήν. Ο πρόθυμος και υποχρεωτικός ούτως άνθρωπος ή το χριστιανός, ως αυτός ομολόγησεν. Αλλά πριν ή ομολογήσει τούτο, εφρόντισε να προκαταλάβει των νέων συντροφών του διεκπληκτικής ανακοινώσεως ότι και επερ χριστιανός εμίσει ομοίως εγκαρδίως τους ομοθρίσκους του. Πόθεν ορμήθη εις το αδιάλακτον τούτο μίσος. Τη αληθεία είχε σπουδαίους λόγους, όπως προέλθει εις το άστοργον τούτο αίσθημα εναντίον των ομοπίστων αυτού. Ας φανταστεί της ειρηνικών αγρότην κατοικούντα μακράν των πόλεων εις τα συπορία των υψηλών κορυφών της Πίνδου. Ο ειρηνικός ούτος αγρότης ήτο ο πατήρ του. Ο Καμπόσος, ούτως ονομάζεται ο αφηγητής, ήτο βρέφος καθών χρόνων είχων συμβεί ταύτα. Μόλις είχε γεννηθεί και είχε λάβει πείραν του μίσους και της καταφοράς των χριστιανών. Η ανάμνηση σε εκείνη είχε μείνει ως μέλας ιονώσης στην συνείδησή του, ως σταγόν πικρίας και χολής εις την καρδία του. Μια νύχτα καθήν μόλις είχε δύσει ο Έσπερος και επλιάδες αρτίως είχον ανατύλει στο στερέωμα, η χωρική των περιχώρων εξιστάσεως, ως φαίνεται, είχον συμφορήσει στιβάς και άχυρα και θυμονίας και επεσόρευσαν αυτάς παρά την καλύβην του πατρός του. Ήτο Ιούλιος μην και η πυρκαγιά δεν ευράδινε να εκραγεί ευθύς ως έβαλον πυρ εις των σωρών των ξηρών εκείνων εναυσμάτων. Η Φλόξ εξήφθη με τα πιστεύτου ταχύτητος και έμενε να καταστήσει οπτούς τους τρεις κατοίκους της καλύβης. Αν το βρέφος, ο περεκλαφμύριζε πανηχή, δεν αφύπνιζε δια των γονγκισμών του την θυλάζουσαν μητέρα, ή της πρωτού να τίνει των μαστών της προς το βρέφος, αισθάνθη καπνών, αποπνίγοντα αυτήν και ήκουσε των βρώμων του πυρός μενωμένου παρά την καλύβην. Η κραυγή της ενδρόμου γυναικός αφύπνισε τον σύζυγον, ως της έμελε να κοιμηθεί των αιώνιων ύπνων την νύχταν εκείνην, διότι οι μανιώδεις χωρικοί συνεχώρησαν μένει στην μητέρα και το τεκνίον ή να διέλθωσιν, αλλά δεν επέτρεψαν και στον πατέρα του Καμπόσου να σωθεί εκ της καταστροφής. Δια τριών κτύπων πελέκειος ο τολμηρότατος αυτόν τον αποτελείωσε και έριψε αυτόν αιμοσταγή επί της φλεγούσης στιβής ή της κατέφαγε το ασπέρον σώμα του ειν δικό το τρόπο.

Εντεύθενο διασωθείς εκ της καταστροφής εκείνης καμπόσος είχε ορμηθεί να ομώσει άσπων τον μίσος κατά πάντων εν γέννη των χριστιανών. Ο καμπόσος ήταν μόλις τριετής τότε, αλλά μνημόνευε αρκούντος την φρικόδη εκείνη καταστροφή. Προσέτη δε η μητέρα του είχε συμπληρώσει προς αυτόν, άμα ηλικιωθέντα, τα κενά της φοβεράς αναμνήσεως. Το πάθος τούτο είτε κοχλάζον, δεινών και υπέρμετρων εν τη ψυχή του. Καταρχάς είχε σκοπόν να εξομώσει την χριστιανική πίστη και να γίνει μουσουλμάνος. Ο καμπόσος ομολόγησε τούτο ειλικρινώς προς τον συνοδοιπόρον του. Αλλά όμως ο ωριμότερος σκεφτής δεν απεφάσιζε να πράξει τούτο δια των εξής λόγων.

εάν είχε εξωμώσει, οι χριστιανοί δεν θα τον ελεπιστεύοντο και επομένως δεν θα είναι δυνατό να βλάπτει αυτούς κερίως. Δια των λόγων τούτων έμεινε ο Καμπόσος πιστός στην θρησκεία των πατέρων του. Άλλος δε και εκείνοι ους κυρίως εμίσοι δεν διεκρίνοντο επί άκρα ευλαβία. Οι μέγιστοι εχθροί του δεν ήσαν οι αγρότε. Ο Καμπόσος δεν ήταν τόσο ταπεινός στο φρόνημα ώστε να ζητεί να βλάψει τους πτωχούς εκείνους ανθρώπους. Ο Καμπόσος ήταν φιλόδοξος και η έχθρα του δεν είχε τόσο στενά όρια. Εκείνοι ους εμίσοι κατεξοχήν ήσαν οι κλέφτε, οι άνθρωποι των βουνών. Είχε δε σπουδαίους λόγους προς τούτο. Οι χωρικοί είχαν κάψει την φωλεάν του πατρός του, αλλά οι χωρικοί δεν έπραξαν αυθορμήτως. Οι κλέφτε, οι άγριοι πολεμιστέ, κατά την διήγηση του Καμπόσου, είχαν διεγείρει τους αγαθούς εκείνους ανθρώπους ή να διαπράξωση το άνος Ιούργημα. Οι κλέφτε είχαν παράπονα κατά του πατρός του, ως φαίνεται. Και το επόμενο να έχωσε παράπονα, αφού ο μόνος χωρικός εις της ιχνηλάτητας κινήσεις των κλεφτών, ο μόνος ως της υπεδείκνυε τα λιμέρια των, ο μόνος ως της έδιδεν επί πολλάς νύκτας κατάλημα εις τα τουρκικά αποσπάσματα, τα εκπεμπόμενα εκάστοτε προς καταδίωξην των ορισιβίων μαχητών, ή το μακαρίτης ο πατήρ του. Αλλά δια των λόγων αυτών είχε δίκαιο και ο Καμπόσος. Η δικαιοσύνη δεν είναι πολυμερής, ουδή εκδίκησης εξετάζει ποτέ τα απότερα αίτια. Το τελευταίο κοινούν αίτιον είναι πάντοτε και η υπερτάτη αιτία. Είχε δίκαιο, λέγομεν, να παρουσιαστεί ως Τούρκος ζηλωτής και να εκστρατεύσει κατά των κλεφτών. Κανείς αληθής Ρωμιός, έλεγε, δεν είναι δυνατό να τον κατακρίνει δια τούτο. Ίσως θα ειδικαιούνται οι Ρωμιοί να τον κατακρίνωσιν, αν αυτοί έδιδαν το παράδειγμα της φιλοπατρίας και της ενώσεως. Αλλά οι Ρωμιοί έδωκαν και τότε και πάντοτε το παράδειγμα της διαιρέσεως και της ιδιοτελείας. Αν δε η τύχη αυτού ή το απεσιοτέρατης των άλλων, πάλιν δεν έπτυεν αυτός. Όπως η Καΐσα Καλύβη, το ίσως μοναδικό παράδειγμα κατ' εκείνων των χρόνων ή στα χρονικά της Υπήρου, τουλάχιστον δια των Καμπόσων, διάλουση δύνατο να είναι συχνών. Ούτω και το εξαιρετικό μίσος κληρονόμου, ανθρώπου αθώου, διότι νήπιον αυτός δεν είναι δυνατό να υπέχει ευθύνας δια τα τυχόν αμαρτήματα του πατρός του, έπρεπε να είναι μοναδικόν. Ταύτα διηγήθη ο Καμπόσος προς τον συνοδοιπόρον του. Αλλά αυτός ο δυστυχής τι να απαντήσει. Εδίσταζε και εψέλιζε. Ήλθε στιγμή καθήν ο Καμπόσος εσχημάτισε την ιδέα ότι ο άνθρωπος ούτος δεν ομίλει καλώς την τουρκική. Αλλά όμως τα μονοσύλλαβα μόρια, δύο να πίντα εις τις ερωτήσεις του συντρόφου του, εφόνος τα επρόφερεν. Ώστε ο άνθρωπος εκείνος, όσον πονηρός και αν ήτο, δεν είναι δυνατό να σχηματίσει πεποίθηση ότι δεν είναι ο Τούρκος ο ομιλητής του. Ο νέος έμελε να περιέλθει σε μηχανίαν, ότι ο Καμπόσος ήθελε τον προκαλέσει να εκφράσει και αυτός, κατά πλάτος, τι εφρώνει περί της καταστάσεως των πραγμάτων. Αλλά προτούτου έμελε να συμβεί σπουδαιότερον τι.

Καμπόσος είχε φτάσει στο μέρος εκείνου του λόγου. Ίσο τον εξώθη ίσως η μοναδική όρεξη η συνευρίσκετο. Και ήρχισε να διηγείται τους ιδιαίτερους λόγους του συναφείς προς την παρούσαν περίσταση. Προ 5 ημερών, είπεν, είχε μεταβεί στην αγρική ανπημένος Νάσκα ονόματι. Ο ακροατής έτεινε τα ότα ως ήκουσε το όνομα τούτο. Εκεί σε είχε καταφύγει άνθρωπος της μετά της οικογένειας του. Οι οφθαλμοί του νέου έπαιξαν μετά ανυπομονησίας. Ο άνθρωπος ούτως ονομάζεται Κώστας. Όλοι οι μειώνες του προσώπου του ακροατού εκκινήθησαν. Οι Τουρκαλβανοί τον συνέλαβαν, τον ηρημένον Κώσταν, διότι το εχθρός του Σουλτάνου. Ο νέος εντάφθα εβίασε εαυτόν να ακροαστεί μετά ταραξίας, διότι ήξευρεν ήδη ως φαίνεται το τέλος της σκηνής. Και ο Καμπόσος διηγήθη ήτα διαμακρών την συνέχεια της γνωστής ημίν ιστορίας, την απαγωγή του Κώστα υπό των Αλβανών, την αυτοσχέδιον δίκην, την πρόχειρον απόφαση, των εγκόλπιων βρόχων κτλ. Και τέλος την παρέμβαση του Σουλεϊμάνη. Ούτι ανελπίστο συνδρομή, ως διεπιτολής ευνοϊκού την ως αστέρος, διέφυγεν ο Κώστας των θάνατων. Ο Καμπόσος έτριξε τους οδόντας την τελευταία στιγμή, ότι ήλθεν εις το μέρος τούτου της διηγήσεως. Έδειξε ενός να ελυπεί το, διότι την εγλίτωσε ο άνθρωπος εκείνος. Ψυχρός υδρός περιέρεεν το μέτωπον του ακροατού. «Και τι σου έκαμεν», ετόλμησε να είπε, «λησμονήσας ήδη τι το είχε νηπεί ο Καμπόσος, ότι δηλαδή εμίσει τους χριστιανούς όλους εν γέννη. Τι μου έκαμε; Αλήτω Ρωμιός», απήντησε ο παράδοξος άνθρωπος. «Πώς ήταν Ρωμιός, τι», είπε ο νέος. «Μα εσύ βλέπω δεν καταλαβαίνεις τουρκικά», παρατήρησε δυσφορών εκείνος. Και επανελθώνει στην προτέραν υποψία του, το απέτεινεν ευθύς την επομένη ερώτηση. «Για πες μου τι σου φαίνεται, πώς λες, να κάνουν τίποτε οι αγάδες με αυτόν τον Χρήστον Μιλιώνιν;» «Δεν ξέρω εγώ», απήντησε ο νέος, ζητών να υπεκφύγει. «Δεν μπορείς να έχεις μία γνώμη; Οι γεροντότεροι ξέρουν», επανέλαβε. Και εσήγησε. Ο συνοδοιπόρος του δεν επέμεινε, αλλά ευηθεί στις σκέψεις. Περίεργον το εφαίνεται ότι ο Τούρκος ούτως δεν είναι δύνατο να ομιλήσει τουρκιστή.

Ή τον ήξη βαθία. Η στο λιμέρι του Χρήστου μιλιώνει πάντες εκεί μόνο πλην των συνήθων φρουρών. Ή στο σκότος διαγράφοντο οι ψήκομοι ελάτε. Όνοι σαλευόμενοι υπό του ανέμου κλώνες απετέλουν ελαφρών δια των φίλων θρών. Ικούετο με μακρισμένος ο μερμινισμός του Ρίακος και από καιρού εις καιρών ο μονότονος μηνυρισμός του Γκιόνι θρηνούντος των αδελφών του κατά των δημόδη μύθων. Εις των δύο φρουρούν των μονομάτων έμελπε κλέφτικον άσμα ο δέτερος από τη σκοπιά του το εσύριζε να μην μεγαλοφωνεί αλλά να τίνει τα ότα και να είναι προσεκτικότερος. Τότε ο πρώτος φρουρός το έκραζε ανεπιρήνος. «Δεν τραγουδάω με τα αυτιά, συντροφέ. Με το στόμα τραγουδάω». «Ναι, μόνο μου κουφαίνεις τα αυτιά», έλεγε εκείνος. «Δε φοβάσαι, εσύ τα έχεις μεγαλύτερα», το είπε ο πρώτος. «Και εσύ μεγαλύτερα ακόμα και τα κατσουλώνεις», απήντησε ο έτερος. «Έλα με τα χωρατά σου τα καταφέρνεις. Και εσύ ακόμα καλύτερα». Και ούτως ο διάλογος εξακολούθη και ο δεύτερος δεν κατορθώνουμε να εμποδίσει των συντροφών του να άδει κλέφτικα άσματα, αλλά τον ενάγκασε τουλάχιστον να ομιλεί πεζών λόγων. Εν τούτης απεδείχθη με το λίγον ότι ο δεύτερος μονόματος είχε μεγαλύτερον ή ο πρώτος δίκαιον, διότι οικούστη ευκρινός, κρότος ανθρωπίνων βημάτων υπό των βράχων, εφού εκάθιντο αμφότεροι. Ευθύσως οίκουσαν των ελαφρών κρότων, αμφότεροι οι κλέφτε ύψωσαν τα καριοφύλια. Τα τσακμάκια σηκώθηκαν. Οι δύο μονόματοι συνέσχον την αναπνοήν εις τα πλατέα στήθη. Και πάλιν κρότος οικούστη. Ο δεύτερος κλέφτης έδωκε φωτιά. «Μη χτυπάτε!» αντίχησε τότε πεπνιγμένη φωνή. Ο πυροβολήσας φρουρός, εκείνος ώστις προέτρεπε τον σύντροφόν του να μην τραγωδεί, ανεσκύρτησε εις τον ήχον της φωνής ταύτης. «Μη ρίχνεις εσύ!» έκραξε ένα αυθορμήτος προς τον σύντροφόν του. «Τι είναι, τι έχεις!» Και ο δεύτερος κλέφτης όρμησε ένα καταβίωπο του βράχου. «Μη ρίξετε άλλο! Ελάτε να το πιάσετε!» ηκούστη καθαρά φωνή κάτωθεν του κρυμνού. Ο νέος κλέφτης τρέμων, πνευστιών, έφτασε εις την ρίζα του βράχου. Ήθελε να ομιλήσει και η φωνή του είχε κοπεί. Τέλος ήδη νύθη να ανακράξει. «Πευκόραχε! Μη ρίχνεις άλλη, για όνομα Θεού!» «Τι έπαθες!» ρώτα ο πρώτος των κλεφτών. «Νίκο! Νίκο! Εσύ είσαι!» ηκούστη το τρίτον η κάτωθεν του βράχου φωνή. «Εγώ!» έκραξε ένα γωνιόν ο ξένος. «Σε έβρε το βόλι!» «Όχι, όχι, τίποτε! Ελάτε να το πιάσετε! Τρέξτε!» «Ποιον?» «Αυτόν! Αυτόν! Είναι προδότης!»

πρώτος των θρουρών, ο Πευκόραχος ονομαστής, έσπευσε και εκείνος να κατέλθει από του βράχου, χωρίς να γινώσκει τι συνέβαινε. Δύο λίγων διασκυλισμών ο Νίκος έφτασε ήδη στον θάμνον και είδεν όπισθεν αυτού περίεργων σκηνήν. Νέος της, εκείνος ώστις είχε κράξει δεις, προσεπάθη να κρατεί τον σύντροφόν του, ώστε συγγονίζει τον να φύγει. Σκληρά δε πάλι είχε συναυθεί μεταξύ των δύο. Ο λίγον έτη και ο νέος έμελε να καταβληθεί. Ο Νίκος φθάσας ήρπασε με στιβαράν χείρα των άγνωστων εκείνων, ώστε σε ζήτη να φύγει χωρίς να λάβει τον κόπο να εξηγήσει το αίτιον της παρουσίας του. Δύο λέξεις είπε ο Νίκος προς τον έτερον νέον. «Λαβώθηκες?» «Όχι», είπε εκείνος. Ο Νίκος αφήκε κραυγήν. Το αίμα έρεε δια των ενδυμάτων του νέου. Ο Νίκος αυθορμήτως άφησε τον άλλον, όν είχε συλλάβει και η προσοχή του εστράφει όλη προς τον τραυματίαν. «Είσαι ματωμένη. Ματώθηκες», έκραξε με τα σπαραγμού. «Και φταίω εγώ. Εγώ έριξα. Κράτησε αυτόν να μην φύγει», έκραξε ο πληγωμένος. Αλλά εντωμεταξύ είχε φτάσει και ο Πευκόραχος, ώστις είχε πολλό στη βαροτέρους του βραχίωνας και επερισφίξεις του ουδέν το θοπευτικών ήχων.

Όπως εξηγηθώ συνόσο το δυνατόν τα συμβαίνοντα χρήζομεν βραχίας εις το παρελθόν αναδρομής. Ενθυμούνται οι αναγνώστε ημών ότι η Σεβεμεμέκ είχε γίνει άφαντος εκ του Χαρεμίου την αυτήν ημέραν καθήν είχε ορμηθεί η κατά του μιλιώνια εκστρατεία των αγάδων της Άρτης. Η σύμπτωση αυτή είχε αφορμήν την εξής. Η νεάνης δια ψυχολογικής βίας καταστάσα σύζυγος του Χαλίλ κατετρόμαξεν, ότι η μήτρη της έσπευσε να της περιγράψει τας μελούσας εντυπώσεις του πατρός, ότι ούτως θα εμάνθανε το μοιραίον του το γεγονός. Η φρίκη, η αγανάκτηση, η μανία, η απόγνωση έμελον να αλλοιώσωση το πρόσωπον του. Ή το ικανός να καταντήσει εις το έπακρον της παραφοράς, ή δυνατόν να φριάξει, να φρύσει, ή δυνατόν να πνίξει άνθρωπον. Η βάσο τόστον κατεπτωήθη εκ της τραγικής ταύτης εικόνος, ώστε προέτρεψε τη μητέραν της να μείνει παρά αυτή φοβουμένη κίνδυνον δι' αυτήν εκείνην. Αλλά δύνατον ή το τούτο, είπε η μήτυρ, τόσον χειρότερα. Αν εμένουν εκεί, τότε θα εφρίαται ο Κώστας κατά δύο ενόχων. Τότε θα είχε πλείωνας αθώος καθόν να κατασκεδάσει την οργή του. Θα είχε τα τέκνα της. Και ταύτα η πούσα ημεράχρο ενθυμήθη ότι το καιρός να πέλθει ήδη και συνέτεμε κατά την ασώρας την παρατικόρη επίσκεψή της. Η βάσο έμεινε μόνη. Μόνη μετά των φοβερών εικόνων έτινες την υπήλουν. Μόνη μετά των φρικοδών φασμάτων άτινα την κατεδίωκον. Ανελογίστη ότι δεν είχε του λοιπού άλλων άσυλων ή των τάφων, άλλων φίλων ή των θάνατων. Δεν είναι δύνατο λοιπόν να ελπίσει ότι θα απειλάσει το ποτέ της μισητής εκείνης ηρκτής, της φρικόδους εκείνης μετά του Τούρκου συμβιώσεως. Εάν ανέκτα την ελευθερία της, εις τι θα τη εχρησίμευε ναύτη. Επιστρέψει προς τους γονείς της το αδύνατον. Ο πατήρ της έμενε να την φωνεύσει. Να μείνει εκεί, να μείνει στο σεράγι, να μείνει στο χαρέμι. Αλλά τούτο ή το εξ αρχής φρικώδες. Ήδη δε μετά τις εξηγήσεις της μητρός της κατέστη αποτρόπαιον. Έως τότε ενόμιζαν ότι έσωζε τους γονείς της νυμφευωμένη των Τούρκων. Του λοιπού η σκληρά αυτή παραμυθία της συνειδήσεως εξέλιπε. Τότε εν τη αδημονία της ανεμνήστη των σόφρονα και καλών εκείνων νέων, ως της ήτο ο μυστήρ της. Η μήτρη της τύχεν πει ότι ούτως ευρίσκε το πλησίον του Χρήστου μιλιώνει. Η ανάμνηση σφέρει την ανάμνηση και τότε η βάσο ενθυμήθη μεταστοργής των αγαθών και ανδρείων εκείνων καπετάνιων, των νονών της. Όν είχε γνωρίσει ότι ή το μικρά την ηλικίαν. Ω, να ή το δυνατόν να έζει υπό την προστασίαν του. Να ή το δυνατόν να καταφύγει εις μέρος τη γωνίαν την άτης γης, εις έρημον την ατόπων, όπου να εκτείνεται η προστάτης σκιά του μεγαλονίμου εκείνου. Και η εικόνα αυτή το σούτον ποθητή παρέστη στους νοερούς οφθαλμούς της νεάνιδος, ώστε παρολίγον θα επίστευεν εις το δυνατόν της πραγματικής εκτελέσεως. Όπως εν ονείρο η απόσταση του ποθουμένου από του ποθούντος παρίσταται τόσο βραχία, ώστε συνήθως συγχαίεται. Ούτως εν το δυστυχή βίο, εν τη στιγνή πραγματικότητη, πιστεύει ο εγρηγορός και ονειροπολών ότι η διενός άλματος δύναται να φτάσει εις το ποθούμενον.

Ακούσατε, φίλες και φίλοι, το τρίτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μιλιώνης, και στην επόμενη εκπομπή θα ακούσετε το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα του κυρίου Υγή και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Υγή κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου, θα αναζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή τρόπους αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος, προκειμένου να μην καταστραφεί ο πλανήτης Υγή από όλες αυτές τις απειλές που δέχεται καθημερινά. Απόψε φιλοξενούμε δύο μιλητές που θα προσεγγίσουν το θέμα του περιβάλλοντος από τον χώρο της φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής από την μια πλευρά και της ψυχανάλυσης και της ψυχιατρικής από την άλλη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5 την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη. Να τους καλωσορίσουμε και τους δύο, τόσο την κυρία Σταθοπούλου και τον κύριο Τρομαρίδη.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με την κυρία της παρέας, κύριε Τρομαρίδη, την κυρία Σταθοπούλου. Μπορείτε, κυρία Σταθοπούλου, να μας πείτε για την περιβαλλοντική τέχνη.
2: Καλησπέρα σας και πάλι. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε απόψε να βρίσκομαι μαζί σας. Θα έλεγα πως δεν πρόκειται για μια απλή σύμπτωση που μου έγινε αυτή η πρόσκληση. Η πιο πρόσφατη σχέση μου με την Εκκλησία και ειδικότερα με την Αρχιεπισκοπή γύρω από το θέμα του περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει από το 2009, όταν καταθέσαμε στον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο το σχέδιό μας για ένα μνημείο περιβαλλοντικής τέχνης, όπως είπατε κύριε Γιανακόπουλε, στην Πάρνηθα. Ένα μνημείο για τα καμένα που άφησε η μεγάλη πυρκαγιά που συνέβη το 2007 το καλοκαίρι, που μάλλον θυμόμαστε όλοι. Ομολογουμένως υπήρξε από την πλευρά του μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία για το έργο που σχεδιάσαμε. Η υλοποίησή του όμως δυστυχώς παρεμποδίστηκε από τα οικονομικά ζητήματα που προέκυψαν λόγω της κρίσης. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια κατάλληλη περίοδο στο μέλλον για να δρομολογήσουμε αυτό το έργο. Σε αυτό το έργο που το σχεδίασε πρέπει να αναφέρω την καλλιτεχνική ομάδα Artry Team, που είναι η ομάδα για το δέντρο εμπνευσμένη από τη φύση, πιστεύω πάρα πολύ. Και θα αναφέρω εδώ δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σπάνια σχεδιάζονται τέτοια έργα στη χώρα μας, περιβαλλοντικής τέχνης δηλαδή, και ευαισθητοποίησης, και γενικότερα στην Ευρώπη. Περισσότερο τα συναντούμε στην Αμερική, που είναι μια χώρα τεράστιας έκταση και με τεράστια οικολογικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ως εκ τούτου, τα οικολογικά κινήματα εκεί είναι πολύ πιο ισχυρά και η τέχνη στηρίζει αυτόν τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Και δεύτερον, γιατί ο χώρος της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας έχει δείξει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, με διάφορες συμμετοχές σε παγκόσμια συνέδρια, οργάνωση σεμιναρίων, ίδρυση κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που από ό,τι γνωρίζω υπάρχει.
0: Να συνεχίσουμε, κυρία Σταθοπούλου. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτό το μνημείο περιβαλλοντικής τέχνης και περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο θέλετε να το υλοποιήσετε?
2: Βεβαίως, μπορώ να σας πω. Ο τίτλος του έργου είναι «Τα σάκ των σών σι προσφέρομεν». Πρόκειται για μια αναβίωση του καταστραμμένου δάσους μέσα από εικόνες από το ίδιο δάσος, όπως ήταν πριν καεί, πάνω σε τείχους τυπωμένες με σύγχρονες τεχνικές εκτύπωσης σε ένα σημείο της Πάρνηθας όπου βρίσκεται μια χαράδρα. Τη χαράδρα αυτή που έχει το σχήμα της Κιβωτού την ονομάσαμε Κιβωτό των Κυκλαμίνων, διότι μετά την πυρκαγιά που έγινε εκείνο το καλοκαίρι, τα πρώτα φυτά που είδαμε να φυτρώνουν ανάμεσα στα μαύρα καμένα δέντρα ήταν πολλά μικρά μπουκετάκια από πανέμορφα κυκλάμινα. Ο συμβολισμός αυτού του έργου αντανακλά τα συναισθήματά μας, γιατί μέσα από την εγκατάσταση αυτού του έργου είναι σαν να επιστρέφουμε τα έργα της κτίσεως του Κυρίου εκεί που ανήκουν, στη φύση. Η ύλη έχει μοναδική και ανεπανάληπτη αξία. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέγεται μόνο για τα μέσα παροχής ενέργειας, δηλαδή τα κοιτάσματα, τα μέταλλα, τα κάψιμα ή τις τροφές, ούτε πάλι μόνο ρομαντικά για τα λουλούδια, τη γραφικότητα των τοπίων, τα θαύματα της φύσης. Πρέπει να λέγεται για την ύλη γενικά και για αυτήν ακόμα την κατώτερη μορφή της, το χώμα, τη λάσπη, την άμμο, τα βράχια. Εδώ υπάρχει η αξία, η δύναμη της ζωής. Δεν προστατεύουμε το περιβάλλον επειδή είναι ωραίο και ωφέλιμο, αλλά γιατί είναι υλικό που ανήκει στη κτήση. Είναι οργανισμός, δημιουργικός, ανεπανάληπτος. Και γιατί εμείς οι ίδιοι ταυτιζόμαστε ενδόμηχα με μια υλική, πνευματική και ηθική σχέση που μας οδηγεί στην ορθή συμβίωση και συνέργεια. Η ορθή καλλιέργεια της γης, η ορθή αντίληψη του σώματος δηλαδή, η αυθεντική μας τοποθέτηση απέναντι στην ποικιλόμορφη ύλη που αναφέραμε προηγουμένως, καθρεφτίζεται στην καλλιέργεια υγιών σωμάτων και χαρακτήρων. Η ύλη της φύσης μετέχει στο πνεύμα της καινής κτήσης. Το φυσικό περιβάλλον είναι ο εκλεκτός χώρος όπου ανασένει η ανακαινιζόμενη προσωπική υπόσταση μέσα στην κτήση, όπως αναφέρει ο Νινησιώτης στο άρθρο του «Η φύση ως κτήση».
0: Κυρία Σταθοπούλου, να περάσουμε σε ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την τέχνη και την αισθητική?
2: Φυσικά αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, ακριβώς για να υποστηρίξω αυτή την ιδέα που την έχουμε ερευνήσει, διότι η τέχνη είναι μια ανεξάντλητη πηγή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι δεν είναι? Οπότε συντελεί και αυτή από την πλευρά της στην διαμόρφωση της ανθρώπινης κατάστασης. Η ανθρώπινη κατάσταση και η αντικειμενικότητα του κόσμου, δηλαδή τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αποτελούν τη φυσική από τη μια πλευρά και ανθρωπογενή από την άλλη κληρονομιά κάθε εποχής. Ένα καλλιτεχνικό έργο που εμπνέεται από την καταστροφή της φύσης υπηρετεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και είναι εντελώς ξεχωριστό, γιατί μέσα από το έργο αυτό προωθείται ένα πλέγμα αξιών στο βαθμό που τον καλλιτέχνη αυτόν δεν τον απασχολούν μόνο οι αισθητικές αξίες, γιατί σαφώς οι καλλιτέχνες υπηρετούν την αισθητική πρώτα απ' όλα, αλλά και οι ηθικές σε αυτή την περίπτωση που αφορά το περιβάλλον. Ο καλλιτέχνης σε αυτή την περίπτωση, όπως είπαμε, πιστεύει ότι η τέχνη μπορεί να γίνει ο φυσικός μεσάζων. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να συμφιλειώσει τους σκοπούς των οικολόγων και των βιομηχάνων. Δηλαδή, να συνδυάσει την ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο, και σήμερα ακούμε συνέχεια τη λέξη ανάπτυξη, ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνδυαστεί, η ανάπτυξη πρέπει να συνδυαστεί με την προστασία του περιβάλλοντος. Και ο καλλιτέχνης λοιπόν σχεδιάζει ένα έργο σε συμφωνία με τη φύση, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα φυσικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας, και αναφερόμαστε σαν παράδειγμα στο έργο αυτό στην Πάνιθα. Έτσι, γίνεται στο ίδιο σημείο για να αναδείξει ακριβώς την καταστροφή με περισσότερη ένταση. Επίσης, όταν ένας καλλιτέχνης σπουδάζει την τέχνη, εμείς δηλαδή στις σχολές που πηγαίνουμε και μελετάμε το σχέδιο, το χρώμα και όλα, μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα για την κλίμακα και τις αναλογίες που πρέπει να έχει ένα έργο. Το σπουδάζουμε αυτό. Η οικολογία σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Να ξέρεις και να σέβεσαι την ανθρώπινη κλίμακα και τις ανθρώπινες αναλογίες και να μην τις ξεπερνάς. Για παράδειγμα, τα έργα που δημιουργεί ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζονται στο χώρο και το χρόνο, εννοώντας τους φυσικούς ρυθμούς που χρειάζεται η φύση για να προλαβαίνει και να αποκαθιστά την οποιαδήποτε παρέμβαση, και πάντα βεβαίως να μην παραβιάζουν αυτά τα έργα τους φυσικούς νόμους που διέπουν την γήινη ζωή. Δυστυχώς ο άνθρωπος χρειάστηκε να βιώσουν τα γεγονότα μεγάλης οικολογικής καταστροφής που προκαλούν οι πόλεμοι, οι βιομηχανίες, τα φορτηγά πλοία, η πυρηνική ενέργεια και τόσα άλλα, τα οποία υποχρέωσαν τους επιστήμονες, τους πολιτικούς και όλους τους πολίτες του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Όλοι αυτοί πρέπει να ενωθούν κάποια μέρα, βρίσκονται στα κοινά σημεία και παραβλέποντας τις διαφορές τους για ένα και μόνο σκοπό: την αντιμετώπιση του κοινού φόβου για μια πιθανή οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Ένα παράδειγμα. Οικολογία δεν νοείται χωρίς οικονομία. Σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν δούλοι, Η τεχνολογία προσπάθησε να αντικαταστήσει τα εργατικά χέρια με μεγάλη ευκολία και τεχνική αρτιότητα μεν, αλλά βιάζοντας τους φυσιολογικούς χρόνους που αναφερθήκαμε πριν και αντοχές ακόμα και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα φάνηκαν γρήγορα με την οικολογική καταστροφή, η οποία οφείλεται στην εξάντληση των φυσικών ενεργειακών πόρων, πρώτον, τη ρύπανση, δεύτερον, και τη μόλυνση, τρίτον. Ο δημιουργός έδωσε χαρίσματα στον άνθρωπο για να γίνει το κέντρο του κόσμου, όχι για να σπαταλάει και να καταστρέφει όμως, αλλά για να προστατεύει τον κόσμο και να ζει αρμονικά με τα υπόλοιπα πλάσματα στη γη. Αντίθετα, οι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι έχουν παρασυρθεί, θα λέγαμε, σε ένα πρωταθλητισμό για την ανακάλυψη νέων θωριών, νέων τεχνικών μεθόδων, τις οποίες οι βιομήχανοι μαζί με τους πολιτικούς τις υλοποιούν. Αντί να επιδίδονται λοιπόν σε ένα μαραθώνιο καλής θελήσεως για την αρμονία, την αλληλεγγύη και την προστασία όλων των πλασμάτων του πλανήτη, κάνουν αυτό που είπαμε προηγουμένως.

0: Το δέον γενέστε, μπορεί να γίνει κάτι. Είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά στη σημερινή εκπομπή, την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη. Κυρία Σταθοπούλου, από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το δέον γενέστε, για να φτάσουμε στο πράτην το δέον?
1: Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε, δηλαδή έχουμε μπλέξει την αισθητική, την ηθική, που είναι κλάδι που ανήκουν στη φιλοσοφία, και ακριβώς και το διδακτορικό που κατέχω της φιλοσοφίας εμπλέκουν αυτούς τους κλάδους. Θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στο ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία ούτως ή άλλως περιέχει όλες τις ειδικότητες οι οποίες εργάζονται με τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Να αναφέρω 2-3 πράγματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση που ίσως δεν είναι πολύ γνωστά. Θεσμοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέσα από σχολικά προγράμματα και την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που όπως είπαμε έχει ιδρύσει και η Εκκλησία. Ένα. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτά. Το ίδιο συνέβη σε μερικά πανεπιστήμια, όπου εισήχθησαν μάθημα επιλογής προπτυχιακά, αλλά και ως μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Ταυτόχρονα υλοποιούνται και πολλά συνέδρια και σεμινάρια. Εδώ θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην αναφέρω τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνιο Δανασία Φεντάκη, που ίδρυσε και λειτουργήσε με προσωπική φροντίδα του το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Εξάλλου μπορεί να τα αναφέρει και ο κύριος Δελασούδας την άλλη Παρασκευή, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, όπου σε αυτό το κέντρο συνεργαστήκαμε μια σειρά από διαφορετικές ειδικότητες, γιατί το περιβάλλον προσεγγίζεται διαθεματικά και ποτέ από μία σκοπιά μόνο και ποτέ από μία ειδικότητα. Υπήρξαμε εκεί φυσικοί, βιολόγοι, φιλόλογοι, καλλιτέχνες, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες. Προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε λοιπόν το οικολογικό πρόβλημα και να διερευνήσουμε λύσεις και προτάσεις. Όπως είπαμε προηγουμένως, το περιβάλλον δεν είναι μόνο το φυσικό, είναι και το υποκειμενικό, το ανθρωπογενές, αυτό που χτίζει ο άνθρωπος. Τι επιδιώκει η περιβαλλοντική εκπαίδευση? Επιδιώκει τη διαμόρφωση ατόμων με οικολογική παιδεία και οικολογική συνείδηση, η οποία ακριβώς συλλαμβάνει το περιβάλλον ως ένα πλέγμα φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων. Γενικότερα όμως, εδώ θα απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί δεν έχουμε πολλά αποτελέσματα. Μελετώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις σύγχρονες ερευνητικές πηγές και παρακολουθώντας και την επικαιρότητα καθημερινά, διαπιστώνουμε ότι η πρόοδος σε αυτό το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή, πολύ αργή και αντιστρόφως ανάλογη με την περιβαλλοντική κρίση, η οποία συνεχώς εντείνεται. Παρ' όλα αυτά, βάσει των αρχών και των αδιακηρύξεων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαφαίνεται στη θεωρία, έχει ληφθεί μέρημνα για όλα τα ζητήματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ατόμου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τόσο τα δικά του προβλήματα, όσο και των άλλων, αλλά και του περιβάλλοντος γύρω του. Στην εκπαιδευτική όμως πράξη, τα πράγματα εξελίσσονται σε μικρή κλίμακα, με μεγάλη δυσκολία και πολύ αργούς ρυθμούς. Εδώ θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί έχουμε φτωχά.
0: Δεν έχουμε δει, η αλήθεια είναι αυτή, η κυρία, ναι, Σταθοπούλου, εμφανώς την αναμενόμενη πρόοδο πάνω σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα και αυτός ο θεσμός, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε να αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το κατεξοχήν ισχύο μοντέλο στο εκπαιδευτικής αγωγής παραμένει στη βάση του το παραδοσιακό. Αυτό απορρέει από τον αυταρχικό χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε, του σχολείου, και διαχωρίζει τη διαδικασία της γνώσης από την πράξη και την παραγωγή. Είναι αυτό δηλαδή συνεχώς που στοχεύουμε. Να μην αποκόπτεται το σχολείο από την κοινωνία. Οπότε και η ζωή από τη φύση. Στην ίδια άποψη συμφωνούν και άλλοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά οι εδρεωμένες δομές αφίστανται στις εκπαιδευτικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις. Και ακριβώς αυτό ήταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ήταν μια καινοτόμα δράση που υπάρχουν υποτίθεται προγράμματα καινοτόμων δράσεων στα σχολεία, αλλά είπαμε ένα κατεστημένο εμποδίζει την υλοποίησή τους. Αυτό λοιπόν έπεται ότι τα διάφορα προγράμματα που προωθούν διαφορετικού τύπου γνώση, όπως είναι η διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα, η καθημερινή ζωή μέσα από την οποία μαθαίνουμε, προβάλλουν διδακτικές προσεγγίσεις που απαιτούν την ομαδική διδασκαλία, τη δημοκρατική συμμετοχικότητα, έτσι, και μια καθημερινή έρευνα που κάνουμε με εργασίες και όχι με παπαγαλία. Αυτό που προσπαθούμε να χτυπήσουμε. Γενικά τείνουν όλες αυτές οι δραστηριότητες να συνδέουν το πρόγραμμα του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν ευδοκιμούν εύκολα, διότι στην ουσία τείνουν να επηρεάσουν και να αλλάξουν την υπάρχουσα οργάνωση και πρακτική του σχολείου. Εδώ ήθελα να πω, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και να ευχηθώ να ξαναεπαναληφθεί ένα αφιέρωμα σαν αυτό για το περιβάλλον που κράτησε 4 ολόκληρες εβδομάδες, αλλά όσο και να κάνουμε για το περιβάλλον μου φαίνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετό. Και να αναφέρω, εκτός από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας που μας φιλοξενεί, και έναν άλλο φορέα, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στον τομέα αυτό και έχει οργανώσει πάρα πολλά συνέδρια. Είναι η Επιστημονική Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, οι οποίοι πάντα λειτουργούν με διαθεματικότητα, έχουν οργανώσει και πολλά συνέδρια με θέμα θρησκεία και περιβάλλον, φυσική και θρησκεία, και έχουν πάντα πολύ ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε.
0: Κυρία Σταθοπούλου, τι θα προτείνατε ως τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του πλανήτη?
1: Α, εντάξει, ναι, είναι. Πήγαμε σε μεγάλο τώρα, κάναμε ένα άλμα, έτσι. Εγώ δεν ξέρω και τόσο πολλά πράγματα για να προτείνω κάποιες λύσεις, έτσι, αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει, από αυτά που έχουμε ακούσει.
0: Αυτά που λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ναι, αλλά και εσείς από τη δική σας
1: πλευρά. Ναι, και αυτά που έχουμε ερευνήσει, βέβαια.
0: Επιστήμονας είστε.
1: Καλλιτέχνης και επιστήμονας, και προωθούμε πολύ αυτή την ιδέα της σύγκλησης επιστήμης και τέχνης, να μην λειτουργούν εξοικωμένα. Ίσως θα έπρεπε να αναφέρω δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να εργαστούμε. Το πρώτο είναι να εργαστούμε για μια ανάπτυξη μεν. Που ακούμε αυτή τη λέξη, αλλά μια ανάπτυξη που κατοχυρώνεται μέσα από τον αγώνα για τη δημοκρατία. Τι σημαίνει δημοκρατία, εκτός από αυτήν τον κοινοβουλευτισμό και όλα αυτά, είναι τα ίσα δικαιώματα σε όλες τις μορφές ζωής του πλανήτη. Αυτό εννοούμε δημοκρατία, έτσι, όχι η δημοκρατία μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους. Και δεύτερον, τη βελτίωση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος που πάσχει. Και την τρίτον, την εποπτεία της τεχνολογικής προόδου. Κάποιος πρέπει να ελέγχει την τεχνολογία και τις επιστημονικές ανακαλύψεις και όλα αυτά. Γιατί έχει αποδείξει ο άνθρωπος μέσα από τη γνώση ότι μπορεί να έχει μια σπουδαία ανακάλυψη και με αυτή μπορεί να σώσει τον πλανήτη, αλλά με την ίδια ανακάλυψη μπορεί και να τον καταστρέψει τον πλανήτη.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Το δέον γενέστε είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μπορεί να γίνει κάτι? Εμείς φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5 την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη. Κύριε Τρομαρίδη, θα περάσω τώρα σε εσάς. Τι είναι αυτό που κατά την γνώμη σας εμποδίζει την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στους απλούς πολίτες, αλλά κυρίως στους ηθήνοντες επιστήμονες και πολιτικούς.
3: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκλησή σας και το σταθμό σας και βεβαίως και τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο για την δυνατότητα που μας δίνει να μιλάμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας, πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι η αγνωριμία του ίδιου του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ύπαρξή του, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις όπου ακόμα σήμερα γυναίκες τεκνοποιούν παιδιά έχοντας αυτό που εγώ ονομάζω το σύνδρομο της αμόμου συλλήψεως. Δηλαδή δεν έχουν επίγνωση ότι δεν ανήκει σε αυτές το μωρό, το έμβριο, αλλά σε δύο. Στον πατέρα και στη μητέρα. Έτσι λοιπόν αυτή η διάσταση και μόνο προκαλεί ένα μείζον πρόβλημα και στη μητέρα και στον διάδοχο. Αυτό θα το δούμε σε κοινωνικό επίπεδο στις δυναστείες των βασιλέων, όπου όλα τα έσχη, όλα τα κακουργήματα, όλες οι δολοφονίες επικρατούσαν για το ποιος θα κυριαρχήσει. Δηλαδή το συνέστημα της ιδιοκτησίας είναι τρομακτικό στον άνθρωπο. Και αυτό το συνέστημα της ιδιοκτησίας παράγεται από αυτό που ονόμαζε η Μέλανι Κλάιν η σχιζοπαρανοϊκή θέση του βρέφους. Έτσι αυτό ανάγεται και στο συνέστημα της ιδιοκτησίας αργότερα των πολιτών, ότι ό,τι βλέπω μου ανήκει, χωρίς να του ανήκει. Δυστυχώς αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να ακουμπήσουν όλη την επιστημονική κοινότητα, όλους τους κλάδους, την τέχνη την οποία πολύ ωραία η κυρία Σταθοπούλου αναπτύσσει, τις πρωτοβουλίες πολιτών, πολιτικών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών και να γίνουν, θα έλεγα, μία βασιλική οδός για την κατανόηση του προβλήματος. Διότι αλλιώς περιτριγυρίζουμε γύρω από ένα θέμα άσκοπα, έχουμε φτάσει στο σημείο να δημιουργούνται οικολογικές, ας πούμε, συνιστώσεις, θα έλεγα, όπως δημιουργούνται συνιστώσεις σε κόμματα, όπου τσακώνονται μεταξύ τους, έτσι, και δημιουργούν προβλήματα ο ένας τον άλλον, σκοτώματα, μαχαιρώματα κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι καταρχήν ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τον άνθρωπο. Είναι αδύνατο να προχωρήσει στην αναγνώριση του ευρύτερου περιβάλλοντος εάν δεν αναγνωρίσει τον άνθρωπο, όπως δίδαξε και ο Ιησούς Χριστός, όπως δίδαξε στην αρχαιότητα και όλη η αρχαία ελληνική φιλοσοφία το γνώθησε αυτόν. Περιέχονταν όλα εκεί. Κατά συνέπεια, αυτό που έχουμε να πούμε με πολύ βεβαιότητα και εγώ προσωπικά το πρεσβεύω είναι όχι η εκπαίδευση αλλά η πραγματική παιδεία του ανθρώπου. Δυστυχώς έχουμε γεμίσει από παραμορφωμένους επιστήμονες, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, και όχι μορφωμένους. Προχωράω σε λίγο, αν θέλετε και μου επιτρέπετε, σε μία απλή ανάλυση. Ο άνθρωπος διέπεται καταρχήν από τις αισθητηριακές οδούς. Δηλαδή έχει τα πέντε αισθητήρια. Με αυτά προσλαμβάνει το περιβάλλον, προσλαμβάνει τα πάντα. Αυτά τα πέντε αισθητήρια έχουν ένα αισθητήριο το οποίο δεν έχει καθόλου. Αυτά τα πέντε αισθητήρια έχουν ένα αισθητήριο το οποίο δεν έχει καθόλου σφιχτήρες.

0: θέλουν να μιλήσουν για τον άνθρωπο ο οποίος είναι κωφός. Κωφός δεν είναι αισθητηριακά, είναι ψυχικά. Έτσι, αν πάμε σε ένα αυτό που ονομάζουμε ανηχοϊκό χώρο, που αυτός υπάρχει στην πατρίδα μας, είναι το αρχαιότατο παλιό μουσείο της Πρεβέζης, δίπλα ακριβώς στον Αχελαίο, και αφήσουμε έναν άνθρωπο εκεί μέσα, σε μία ώρα, επειδή είναι πλήρως ανηχοϊκός ο χώρος, δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος ήχου εκεί μέσα, θα ακούει να τρίζουν οι τρίχες της κεφαλής του. Και σε τρεις ώρες θα ακούει τις αρτηρίες του να χτυπάνε. Σε έξι ώρες θα έχει αρχίσει ένα παραλήρημα. Θα βλέπει οπτασίες, θα έχει παρεστήσεις, ψευδεστήσεις, τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό που τονίζω, ότι το περιβάλλον, και είναι υγιές περιβάλλον, είτε σε επίπεδο οικογένειας, είτε σε επίπεδο ερεθισμάτων τα οποία ζει σήμερα ένα μωρό που γεννιέται, είναι εν δυνάμει η πηγή όλων των κακών. Φανταστείτε ότι στις παλαιότερες γενιές γιατί δεν συντελεί το η ταχύτατη καταστροφή του περιβάλλοντος. Διότι απλούστατα τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία προσλάμβανε το παιδί όταν γεννιότανε ήταν το αίρα της χιλής, να μην πω το 1 στις 100.000, από τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία προσλαμβάνει σήμερα ένα νεογέννητο. Αυτά τα αισθητηριακά ερεθίσματα είναι αδύνατον να μεταβολιστούν από έναν οργανισμό. Δηλαδή φανταστείτε ένα μωρό το οποίο προσλαμβάνει κινητά, τάμπλετς, κόρνες, φώτα, ήχους, παντός είδους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και το οποίο πρέπει να τα μεταβολήσει. Είναι αδύνατο να τα μεταβολήσει. Κατά συνέπεια αυτό το οποίο του είναι αδύνατο να το μεταβολήσει έλκεται από την επιθυμία να το εξαφανίσει, να το τιμωρήσει. Αυτές είναι ασυνείδητες διεργασίες στις οποίες πρέπει να επανέλθουμε. Θα σας πω κάτι τώρα το οποίο διδάσκω και σε παιδιάτρους, διδάσκω και σε μευτήρες γυναικολόγους. Σε παγκόσμιο συνέδριο στο Υγεία πριν 3 χρόνια έκανα μια διάλεξη επί τρίωρων. Προσέξτε, το απτικό όργανο, δηλαδή το όργανο της αφής, είναι το μεγαλύτερο όργανο το οποίο έχει ο άνθρωπος κατά την ώρα της γέννησής του. Είναι το κυρίαρχο. Γι' αυτό το λόγο και το νεογέννητο θα το τοποθετήσουμε αμέσως πάνω στο σώμα της μητέρας. Και μετά θα ζητάει αγκαλιά και ξανά αγκαλιά και πάμε λέγοντας. Τι συμβαίνει σήμερα με την εκβιομηχάνηση στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Σταθπούλου? Τα μωρά σήμερα σε όλα τα επίπεδα μεγαλώνουν προσβεβλημένα από πλαστικά είδη. Όλα είναι πλαστικά. Τα παιχνίδια τους, τα σεντόνια τους είναι ακριλικά. Δεν υπάρχει δηλαδή φυσικό υλικό μέσα στο δωμάτιό τους. Είναι πανέξυπνα, αλλά είναι όλα πλαστικά. Προσέξτε τώρα τι υποστηρίζω εγώ και διδάσκω και ζητώ από τους γονείς να κάνουν κατά την εργασία μου. Αυτό έρχεται σε επαφή με το δέρμα του μωρού. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το δέρμα του μωρού απορρεφά αυτό το πλαστικό μέσα. Δηλαδή το ενδοβάλλει και το μωρό σιγά σιγά μέσα του πλαστικοποιείται. Εάν μία νάιλον σακούλα, την οποία πετάμε στη θάλασσα, λέμε ότι κάνει 500 χρόνια να διαλυθεί, όλος αυτός ο όγκος των πλαστικών τα οποία δέχεται το μωρό μέσω του απτικού του οργάνου απορροφάται πλήρως, να είσαστε βέβαιοι, και πλαστικοποιείται. Γι' αυτό μιλάμε για βιονικούς ανθρώπους, για περίεργους ανθρώπους, δεν ξέρω τι. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια η έννοια του περιβάλλοντος να γίνεται όλο και πιο ουδέτερη, όχι απλώς πολύπλοκη, ουδέτερη για τον άνθρωπο ή για τον νέο. Έτσι δεν αντιλαμβάνεται λόγω της πολυπλοκότητας, την οποία ακριβώς και λόγω των τρομακτικών ερεθισμάτων τα οποία προσλαμβάνει και δεν μπορεί να μεταβολήσει. Η κυρία Σταθοπούλου μίλησε για τον αυταρχικό χώρο, χαρακτήρα του σχολείου. Θέλω να πω και ορισμένα πράγματα. Να γνωρίζουμε ότι το ασυνείδητο, αυτό που εμείς οι ειδικοί ονομάζουμε id, είναι απολύτως αυταρχικό. Κατά
1: είναι όντως
0: απολύτως, είναι Χίτλερ. Να το ξέρετε.
2: Ο μικρός Χίτλερ μέσα.
0: Είναι, όχι ο μικρός, ο μεγάλος.

0: ασυνείδητο, είναι ορμέφητα. Είναι δηλαδή επιθυμίες οι οποίες είναι αχαλήνωτες. Αυτές οι επιθυμίες πρέπει να επιβληθούν.
1: Τις οποίες δεν τολμούμε ποτέ να τις εξωτερικεύσουμε.
0: Τις εξωτερικεύουμε και βλέπετε και το πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν δεν τις εξωτερικεύεις όμως αυτές.
0: Όταν δεν τις εξωτερικεύσεις θα αυτοκαταστραφείς. Θα αυτοκαταστραφείς. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή
1: το 20%
0: ας πούμε.
1: Στην κατάθλιψη, όλα αυτά τα προβλήματα, μελαγχολίες, κατάθλιψη,
0: αυτοκτονίες. Ακριβώς. Και βλέπετε ότι σήμερα η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και όχι η Παγκόσμια Οργάνωση Ψυχικής Υγείας δηλώνει πως στη Δύση το 20% των θανάτων οφείλεται στην κατάθλιψη. Και αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Και πώς μεταλλάσσεται τώρα το περιβάλλον το ανθρώπινο από μία ψυχική νόσο, δηλαδή την κατάθλιψη, σε ένα καρκίνο. Και αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Οι μεταλλάξεις δηλαδή δεν συμβαίνουν μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον, στις οποίες εμείς διαλύουμε με κάθε τρόπο και στις οποίες άλλοι ειδικότεροι είναι μου μπορούν να αναφερθούν, αλλά συμβαίνουν και στον οργανισμό μας. Συνεχώς.
1: Έχουν άμεσες επιπτώσεις.
0: Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο εγώ υποστηρίζω είναι ότι αν δεν επιστρέψουμε στην παιδεία των μωρών με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκροτημένο και ανθρώπινο, τότε δεν μπορούμε να έχουμε και δει στην εποχή της τεχνολογίας έτσι, αποτελέσματα άμεσα. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει για μένα η εξήγηση ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τα δύο ένστικτα, το ένστικτο της ζωής και το ένστικτο του θανάτου. Αυτά τα δύο ένστικτα να φανταστούμε ότι είναι δίδυμα. Δηλαδή συνυπάρχουν
2: έχουν
0: στον άνθρωπο
2: δύναμη,
0: και είναι δίδυμα και συνυπάρχουν ταυτόχρονα.
2: Μάλιστα.
0: Θα τολμούσα να πω ότι και από τη χριστιανική θρησκεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω αλλά και από άλλα παραδείγματα τα δύο αυτά ένστικτα ενώ είναι δίδυμα προηγείται το ένστικτο του θανάτου κατά την γέννηση. Προηγείται για να υπάρξει ζωή.
2: Πώς γίνεται αυτό, μήπως μπορούμε...
0: Ναι, μπορώ να αναφέρω το παράδειγμα του Παραδείσου.
2: Ναι.
0: Ο Αδάμ και η Εύα, κατά τη χριστιανική θρησκεία και παλαιά διαθήκη, τι είναι? Δεν είναι άνθρωποι, είναι ολογράμματα. Είναι ψυχές, οπότε, όπως θέλετε πέστε τα.
2: Ναι.
0: Τι συμβαίνει? Για να αποκτήσουν υπόσταση και να γίνουν μετά αντρόγινο και να γίνει να υπάρξει ο ανθρώπινος, το ανθρώπινο είδος, πρέπει να υπάρξει η καταβολή, δηλαδή η εκδίωξη εκ του παραδείσου, ο πόνος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο θάνατος.
2: Και το ίδιο
0: ισχύει.
2: Το ίδιο σημείο και με το μήλο της γνώσης.
0: Το μήλο της γνώσης, θα το δαγκώσει, η γέννηση, έτσι, καταβολική πράξη, το σπερματοζωάριο και το άριο, καταβολικές πράξεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Και μπορούμε να πάμε και στη φιλοσοφία και όπου θέλετε, ακόμα και στα μαθηματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα στοιχείο τώρα ότι δεν ρέπει ο άνθρωπος προς την καταστροφικότητα. Εγώ είμαι από φύση αισιόδοξος. Αλλά επειδή προηγείται, δεν αντιλαμβάνεται ότι θέλει πάρα πολύ κόπο να είναι σε μια ισορροπία. Τότε αλληλοξυδετερώνονται. Και τότε η ζωή μπορεί να κυλά χωρίς τόσες καταστροφές. Πιστεύω ότι η ομοιόσταση του ίδιου του ανθρώπινου είδους, επειδή όλοι θα καταλήξουμε, τον βάζει σε μια κατάσταση να προηγείται το σαδιστικό κύτταρο. Δηλαδή
1: από
0: το καταστροφικό
1: κύτταρο. Από τη στιγμή της γέννησής του,
0: μάλιστα,
1: κύριε Τρομαρίδη.
0: Απολύτως.
1: Υπερτερεί ο θάνατος.
0: Απολύτως. Και να ξέρετε ότι υπερτερεί, διότι είναι για εσάς τους απλούς ανθρώπους, για εμάς που τα έχουμε δει κλινικά αυτά, να ξέρετε ότι οι σαδομαζοχιστικές φαντασιώσεις των βρεφών είναι απίστευτα μεγάλες, απίστευτα οδυνηρές και απίστευτα σκληρές. Εξού και βλέπετε όλα τα έργα που παράγονται τα κινηματογραφικά, όπου αναπαράγουν φαντασιώσεις με σενάρια κινηματογραφικά, οι οποίες είναι των βρεφών και των παιδιών. Έτσι. Ακόμα και τα παραμύθια βρίσκουν από τέτοια πράγματα. Εάν πάμε να μελετήσουμε τα παραμύθια τα πραγματικά που εδιδασκόμεθα πρώτης γαλλικής επανάστασης και πρώτων αδελφών Γκριμ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ένα happy end, ένα καλό τέλος στα παραμύθια, να ξέρετε, και σε αυτά έχει κάνει η κυρία Παπαϊωάννου καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνη στο Παρίσι, μια συλλογή, ένα εκπληκτικό βιβλίο, όπου τα παραμύθια που οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας διηγιόντουσαν στα εγγόνια τους, είναι άκρως αποκρουστικά. Η μητέρα σκότωνε το βρέφος, το τεμάχιζε και το σερβίριζε.
2: Αυτό το βλέπουμε και στα λαϊκά παραμύθια ακόμα.
1: Έχω ακούσει και από πολλούς
0: φίλους.
2: Το λαϊκό πολιτισμό υπάρχει.
1: Δεν διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά τους.
0: Ναι,
2: σωστά.
0: Και διηγούνται ιστορίες τέτοιες.
1: Δεν θέλουν να διαβάσουν, για παράδειγμα, το παραμύθι της Γιονάτης.
0: Ναι, καθόλου. Έχετε δίκιο. Διότι αυτά όλα πιστεύω ότι πήγανε μετά, ας πούμε, από το διαφωτισμό. Πήγανε να δώσουν ένα happy end, δηλαδή ένα καλό τέλος παιδαγωγικής υφής, αλλά που δεν είναι παιδαγωγική. Με το ζόρι, δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Σταθοπούλου, με έναν αυταρχικό χαρακτήρα να επιβληθούν στα παιδιά οι καλές πράξεις. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο και βλέπετε μέσα στα σχολεία, ακόμα και στα νήπια και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια, αυτή η έκφραση, ας πούμε, της απίστευτης βίας που δηλώνουν και βιώνουν οι καθηγητές.
1: Και το bullying,
0: και το bullying
1: που έχουμε τα τελευταία χρόνια, που έχει πάρει, θα λέγαμε, ραγδαίες
0: διαστάσεις. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι, ξέρετε, η ελευθερία μπορεί να προέλθει...
1: Οδηγεί και σε ασυδοσία.
0: Όχι, αυτό είναι ελευθεριότητα, έχετε δίκιο. Η ελευθερία μπορεί να προέλθει, όπως λέει και ο γνωστός μου και πολλές φορές έχω συζητήσει μαζί του, κύριος Στέλιος Ράφος, μόνο μέσα από το μέτρο και την πειθαρχία. Δεν γίνεται να πάρουμε την ελευθερία μέσω της ελευθερίας. Αυτό είναι η καταστροφή. Είναι η ασυδοσία, είναι η αναρχία, είναι το μη δέον. Μια που ρωτάτε το μηδέο.
2: Και πάλι έρχεται.
1: Και είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως λέτε, κύριε Τρομαρίδη. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας.

0: αυτό δέον γενέστε μπορεί να γίνει κάτι. Κύριε Τρομαρίδη, θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με την περιβαλλοντική αισθητική και τις αισθήσεις.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται περί μιας, ενός προβληματισμού πάρα πολύ γόνιμου και χαίρομαι που με ρωτάτε. Όμως θα ήθελα να μιλήσω βάζοντας δύο προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε περί περιβαλλοντικής αισθητικής εάν δεν απαλληφθεί και λίγο το φαινόμενο αυτό που εγώ ονομάζω ιδιαίτερα στη δύση του παγκόσμιου ναρκισισμού. Εδώ έχουμε προβλήματα, πάρτε τη μόδα, όπου ξαφνικά γυναίκες ανορεκτικές έτσι, γίνονται μοντέλα. Κατά συνέπεια επιβάλλονται μοντέλα.
0: Και έχουν πρότυπα.
1: Απολύτως, αυτό ήθελα να πω. Και έχουν πρότυπα αισθητικής, τα οποία είναι τελείως άρρωστα. Έτσι εγώ πιστεύω ότι, και το είδαμε και χαίρομαι και για τους παραολυμπιακούς αγώνες και για όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία πραγματικά κατέτειναν ένα θρίαμβο και με την παρουσία τους αλλά και με τα μετάλλια στους παραολυμπιακούς. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχθεί τον ίδιο του το είναι ως έχει, είναι αδύνατο να αποδέχεται αυτό που ζητάτε, την περιβαλλοντική αισθητική. Τώρα, το κάλος είναι ψυχικό κάλος κατ' εμέ. Διότι αλλιώς εμπεριέχει στοιχεία δύο τύπων ναρκισισμού, και του πρωτογενούς ναρκισισμού και του ανακλητικού ναρκισισμού. Ο πρωτογενής ναρκισισμός, ας αναφέρω λίγο το παράδειγμα του μύθου του Νάρκισσου, είναι αθεράπευτος. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας μας. Ο Νάρκισσος κάθεται πάνω από μία λίμνη και λατρεύει το πρόσωπό του. Τον πλησιάζουν τα τρία πρότυπα παύλα γυναίκες θεότητες, οι οποίες και οι τρεις μαζί είναι το τέλειον. Η Ήρα είναι η μητρότητα, η Αφροδίτη είναι το κάλος παύλα σεξ και η Αθηνά είναι η σοφία. Και αυτός της αγνοεί. Και τι κάνει, αυτοκτονεί. Δυστυχώς σήμερα τέτοιου είδους προβλήματα έχουμε και σε κοινωνικά φαινόμενα, όπου ένας επιστήμονας, δεν θέλω να αναφερθώ σε πολιτικούς γνωστούς και της εποχής μας, ή ένας άλλος θεωρεί ότι η γνώση του είναι απόλυτη, πρέπει να επιβληθεί, και αυτό γίνεται πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς για τον ίδιο σήμερα και όχι για τους πολλούς. Ο ανακλητικός ναρκισισμός τώρα εμποδίζει την πραγματική μετουσίωση, αυτό που η τέχνη πρεσβεύει. Δηλαδή η τέχνη είναι η τελευταία ασυνείδητη άμυνα, αλλά η πλέον υγιής. Η τέχνη δηλαδή στην πραγματικότητα βοηθάει τρομερά στην διαμόρφωση, ας το λέγαμε, μιας αισθητικής, η οποία όμως να είναι γαλήνια κατ' εμέ. Δυστυχώς και στην τέχνη έχουν υπάρξει φαινόμενα εκτροπής. Αυτά τα γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν θέλω να επεκταθώ εγώ. Αλλά το πρόβλημα κατ' εμέ είναι αισθητηριακό παύλα αισθητικό. Εάν η αισθητηριακή οδός, όπως έλεγα και πριν, δεν είναι αρκούντος ικανοποιητική, τότε και η αισθητική οδός θα παρεκτραπεί. Θα εκτροχιαστεί, θα έλεγα, σε κανάλια όπου βλέπουμε δίθεν τέχνη, ξέρω εγώ, κάποιον με το καρπούζι και με το πέος του και δεν ξέρω με τι άλλο, να εμφανίζονται σαν τέχνη. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι ο άνθρωπος χρειάζεται συνεχώς ένα μέτρο. Ένα μέτρο πάνω στα αισθητήρια του και κατόπιν πάνω στην αισθητική του. Και ας αφήσει τη φύση να το αποκαλύπτεται.
0: Και έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πραγματικά, κύριε Τρομαρίδη, τα προβλήματα.
1: Και τα προβλήματα
0: είναι
1: και το
0: και
1: τα προβλήματα αλλά και το θαυμάσιο της φύσης. Διότι η φύση είναι θαυμάσια. Είναι ένθεη η φύση. Τι να κάνουμε.
0: Και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό ήθελα να πω που είναι...
1: Ούτε συζήτηση, αλλά αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι σε μικροκλίμακα. Δηλαδή πιστεύω ότι η καθημερινότητα του ανθρώπου, εάν δεν διαμορφωθεί ο ψυχικός παύλα πνευματικός κόσμος του, θα παραμένει επίπεδη, θα παραμένει οδυνηρή, θα παραμένει τραχιά.
0: Κύριε Τρομαρίδη, κυρία Σταθοπούλου, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ και στους δύο καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και θα χαρώ στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
2: Βεβαίως.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνατε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή με την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη.

Το δέον γενέστε. Μπορεί να γίνει κάτι. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Πρόλογος. Ανάσα ζωής, ανάσα ψυχής είναι για τον καθένα μας ο λόγος του αναστηλωτή της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, του Φώτη Κόντογλου. Πάντα νέος, ανανεωμένος, πνοή ευωδίες πνευματικής, δρόσος του πνεύματος, μεταλαβιά, λόγος σωτηρίας, ενδυναμώσεως ψυχής και πνευματικής και εξωστρακισμού των δαιμονίων και τελωνίων του κόσμου τούτου. Φυλαχτάρι, αγιωτικό, θεωτικό, λείψανο ομολογητή και μάρτυρος. Ο Φώτης Κόντογλου δεν έγραψε βιβλία και έργα πνευματικά προς δόξαν του ιδίου και φήμην χοικίν, σεύτικιν, κάλπικιν και ματέαν. Έγραψε βίβλον, την βίβλον της ορομιοσύνης, του πονεμένου γένου μας, εκείνου που μαρτυρεί Ιησούν εσταυρωμένον. Έγραψε διά και μέσα στον πόνο και μας έδωσε την πεμπτουσία της ελληνοορθόδοξης παράδοσης διέ της γραφίδος και του χρωστήρος. Χωρίς περιστροφές και κρυφτούλια και φράγκη κατερτύπια, αλλά ίσια, ευθύβολα, επιπαιδικά, ζωντανά και αληθινά, όπως ακριβώς βγαίνουν από τα έγκατα της ορμιοσύνης και ρέουν ύδατα αφρίζοντα από τα κεφαλάρια του γένους. Τούτος ο Κοντόγλιος λόγος και εικόνα. Ευλογία και το ένα και το άλλο. Σημείων σωτηρίας και εγκαρδιώσεως και θάρρους και ευψυχίας σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς. Γιατί το Ρωμαϊκό φροντίζει πάντοτε να είναι οι λόγοι και οι εικόνες του Κόντογλου τραγικά επίκαιροι και να τους έχουμε στο στήθος μας φυλαχτάρι, όπως σήμερα. Όπως τώρα που το μαρτυρικό γένος μας περικυκλώθηκε για μια ακόμη φορά από θηρία άγρια, ανήμερα και φίλους πιο άγριους και πιο ανήμερους, έτοιμους να μας κατασπαράξουν. Έτοιμους να μας τριμώξουν ακόμα περισσότερο στο καβούκι μας, σε τούτη τη μάντρα του ελλαδισμού, που τη φυλάνε λύκοι και ίενες, οι πολιτικοί και πνευματικοί φεουδάρχες του ελλαδικού πολιτικαντισμού και ο λαός. Ο λαός του Θεού, του γένους, της Αγίας μας παράδοσης, καλείται να σωθεί μόνος του. Και σώζεται. Σώζεται από τους λύκους και από τις ίενες που τάχα τον φυλάγουν. Από τους ποιμένες, της εκκλησίας και της πολιτείας. Από όλους. Το ποίμνιο σώζει και σώζεται. Αυτός είναι ο Άγιος, ο ευλογημένος λαός της Ελλάδας. Εκείνος που ήταν πάντοτε. Δέντρο που όσο ψηλά τραβάει, τόσο βαθιά τραβάνε και οι ρίζες του. Τρέχουν και τούτες μέσα στις γης. Τρέχουν για να μην πέσουν πάνω στα προϊόντα της προόδου που νοτίζουν τη γη και τη δηλητηριάζουν και την κάνουν άκαρπη, χωρίς βλαστούς, νεκρή. Τη σκοτώνουν τη γη μας και μαζί της τα έργα, τα καλά λίαν του Θεού. Θεοκτόνοι είναι οι εχθροί της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Ανευλόγητοι, ρυπαίνουν τα έργα του. Ένα ξέσπασμα ήταν τα φτωχά του τα λόγια που ήρθαν μόνα τους πάνω στο χαρτί, μόλις διάβασα τα κείμενα που περιέχονται σε τούτο το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου. Δεν είναι, καθώς λέμε, ανέκδοτα εντελώς νέα. Όμως για μένα είναι και τέτοια, αφού πρωτοδημοσιεύτηκαν πριν από 30-40 χρόνια σε εφημερίδες των Αθηνών, κυρίως στην Ελευθερία που έγραφε κάθε Κυριακή και οι παλαιότεροι περιμέναμε σαν διψασμένα ελάφια να διαβάσουμε εκείνες τις συνεργασίες του που τόσο πολύ αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Βγήκανε και άλλες τέτοιες σε βιβλία. Το αρχείο του είναι πλουσιότατο από τέτοια κείμενα. Σε τούτο τον τόμο διαλέξαμε μερικά που πάρα πολλά έχουν να μας πούν και σήμερα σε όλους μας. Είναι λόγος ζωντανός,
αληθινός με ψυχή, πέρα από το ράσο και πέρα από τα γένια.

οι ανάξιοι κληρικοί βλάπτουν την εκκλησία. Δυστυχώς, όπου σταθεί κανείς ακούει επικρίσεις και παράπονα για τους κληρικούς μας και για την αδράνεια της εκκλησίας μας. Αυτό στεναχωρεί και θλίβει κάθε ορθόδοξο χριστιανό και πολύ περισσότερο εκείνους που έχουν πιο στενούς πνευματικούς δεσμούς με την εκκλησία. Η αλήθεια είναι ότι εξαιτίας κάποιων αναξίων κληρικών γενικεύεται η δυσφήμιση της εκκλησίας και πως εξογκώνονται τα παραστρατήματα των ιερωμένων. Και αυτό είναι φυσικό, επειδή ο λαός έχει την απαίτηση οι κληρικοί να είναι χωρίς κοιλίδα. Αλλιώς δεν τους αναγνωρίζει για πνευματικούς οδηγούς του. Οι πολλοί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν το πρόσωπο από το πνευματικό λειτουργήμα που κάνει και επηρεάζονται τόσο πολύ από κάποιο σκάνδαλο που φημολογείται για έναν ιερωμένο, ώστε γίνονται άπιστοι. Δεν πάτουν πια σε εκκλησία και είναι πολύ δύσκολο έναν τέτοιον αγανακτισμένον αποστάτη να τον συμφιλιώσει κανείς ξανά με την εκκλησία. Μήτε ένας Χρυσόστομος μπορεί να κάνει ένα τέτοιο κατόρθωμα. Αφήνω πως όποιος επιχειρήσει να μεταστρέψει έναν τέτοιον άνθρωπο από την απέχθεια που πήρε για τη θρησκεία, θα βρει τον μπελά του και μπορεί να ακούσει ότι και αυτός είναι υποκριτής, γιατί σκεπάζει τις αθλειότητες των παπάδων. Οι τέτοιοι άνθρωποι, αν δεν γίνουν ολότελα άθεοι, πηγαίνουν και γίνονται χιλιαστές ή ευαγγελιστές ή παπικοί ή προτεστάντες. Τα σκάνδαλα των αρασοφόρων μας είναι η σπουδαιότερη αιτία που πληθαίνουν οι αιρετικοί και μάλιστα αυτοί οι νέοι προσήλυτοι γίνονται φανατικότεροι μέσα στην αίρεση που προσχωρούν, αηδιασμένοι από τους ανάξιους ιερωμένους μας. Για τούτο πρέπει να τρέμουν οι κληρικοί, μην τυχόν ακουστεί το παραμικρό σε βάρος τους, γιατί οι ψυχές που χάνονται θα ζητηθούν μια μέρα από αυτούς. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι αυτή είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης και ότι πρέπει να λάμψει το φως τους έμπροσθεν των ανθρώπων για να ειδούνε τα καλά έργα τους και δοξάσουν τον Πατέρα των εν της ουρανής. Λοιπόν, και όταν γίνεται το ανάποδο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι βλέπουν τα κακά έργα τους, αντί να δοξάσουν τον Θεό, θα τον βλασφημίσουν. Και αιτία θα είναι όχι οι άθεοι, όχι οι εχθροί του Θεού, αλλά οι ίδιοι οι μαθητές και οι αντιπρόσωποι τους στον κόσμο, οι κεχρισμένοι. Πάντα, σε κάθε εποχή, υπήρχαν οι ανάξιοι κληρικοί κοντά στους Αγίους Ρασοφόρους. Αλλά σήμερα το πράγμα χειροτέρεψε κατά πολύ. Μία από τις πολλές αιτίες αυτής της θλιβερής καταστάσεως είναι το ότι γίνονται συχνά κληρικοί κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κλείσει στη θρησκεία και που για αυτούς το ρασοφορείν είναι ένα επάγγελμα. Ο ιερεύς όχι μόναχα πρέπει να έχει κλείσει στη θρησκεία, αλλά να φλέγεται από πίστη και αγάπη προς τα θεία. Να είναι το πνεύμα της ζέων, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και να τελεί την θείαν μυσταγωγίαν με τέτοια κατάνοιξη που πολλές φορές να δακρύζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ιερουργώντας με φόβο και με τρόμο. Ενώ πολλοί από τους σημερινούς ρασοφόρους, αντί η ευσέβειά τους και η κατάνοιξή τους να συνεπάρει τους εκκλησιαζομένους, τους παγώνει η ατονία, η αδιαφορία και η ψυχρότητα με την οποία εκτελούν τις ιεροτελεστίες. Σε αυτό συνεργεί κατά πολύ και η άθλια θυμελική μουσική που ακούγεται σε πολλούς ναούς αντί της ψαλμωδίας, επειδή η κοσμική τετραφωνία είναι ολότελα ξένη για μία ορθόδοξη ιεροτελεστία. Δεν βρέθηκε δε μήτε ένας δεσπότης έως σήμερα που να εκφράσει την δυσαρέσκειά του
για την άτοπη και ανίερη αυτή μουσική που δεν έχει σχέση με την ορθόδοξη ελληνική ψυχή και που είναι ύβρις για το σχήμα και το αξίωμα του ιερέως και αρχιερέως, ο οποίος ανέχεται να λειτουργεί ψάλλοντας μαζί με τραγουδιστές Ιταλιάνους. Επειδή λοιπόν λείψαν από την εκκλησία μας οι ιερωμένοι που έχουν φωτιά μέσα τους, η εκκλησία αυτή δεν μπορεί παρά να βραδυπορεί, ασυγκίνητη και αδιάφορη για όσα θα έπρεπε να την ενδιαφέρουν ζωηρά, αδιάφορη για το ότι το ποίμνιό της σκανδαλίζεται και δοκιμάζεται σκληρά η πίστη του από τα καμώματα μερικών ιερωμένων, αδιάφορη για την παραμόρφωση της ιερής παραδόσεως, αδιάφορη για τα τέκνα της που την αρνούνται για να πυκνώσουν τις τάξεις των διάφορων αιρετικών, με κίνδυνο αυτή η αιμορραγία της να καταντήσει θανάσιμη για αυτήν. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί τούτη η πολύ θλιβερή κατάσταση φανερώνεται από τα παραπάνω συμπτώματα ότι είναι πολύ απλός. Είναι όμως και πολύ δύσκολη η θεραπεία της. Γιατί για την Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένα φάρμακο, ούτε καμιά μαγική ράβδος, αφού η ίδια έχει για έργο της την καθοδήγηση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η θεραπεία βρίσκεται στα χέρια της και είναι η κάθαρσή της από στοιχεία κακά και ανάξια για την ύψιστη αποστολή τους. Όταν γίνει, ακόμα και σχετικά, μια τέτοια κάθαρση, θα μπορέσουν να καταταχθούν στην υπηρεσία της αγνοί και άξιοι κληρικοί, με βαθιά πίστη και με ανιδιοτέλεια το πνεύμα της ζέοντες, για τους οποίους θα είναι ως αγαπητά τα σκηνώματα του Κυρίου των δυνάμεων. Και όταν γίνει αυτή η επάνδρωση της Εκκλησίας μας με στοιχεία σοβαρά, εκλεκτά και αξιοσέβαστα, τότε το ιερόν δέντρο της Εκκλησίας θα παρουσιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια κατάφορτο από καρπούς ως κατάκαρπος ελαία, προς χαράν των πιστών Ορθοδόξων και προς δόξων του Θεού. Τότε θα λείψει αυτό το θανατερό μούδιασμα που την κατέχει σήμερα και η απίστευτη αδιαφορία της για όσα την αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ζωής και θανάτου για αυτήν. Οι καλοί εκπρόσωποί της θα στέκονται ανίστακτη φρουρή της της ημέρας και νυχτός και σε αυτούς θα αναπαύεται η γεραρά μητέρα τους και τότε θα λάμψει το ανέσπερο φως της Ορθοδόξου πίστεως μέχρι περάτων της οικουμένης, μέσα στο σκοτάδι που πλακώνει σήμερα τον κόσμο. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος για να γίνει αυτό, αλλά η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει υπηρέτες που να είναι αφοσιωμένοι σε αυτή και έτοιμοι για θυσίες κατά το ματωμένο υπόδειγμα του σταυρωμένου αρχηγού της. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να υπηρετείται και να φυλάγεται από ψυχές ηρωικές που να είναι έτοιμες όχι μόνο για θυσίες υλικές και σωματικές αλλά και για πνευματικές που είναι ίσως πιο δύσκολες. Τέτοιες θυσίες είναι το να ταπεινώνεται ο ένας μπροστά στον άλλον, το να μην λογαριάζει το συμφέρον του, να το βάζει το καλό και την προκοπή της Εκκλησίας απάνω από τη δική του, το να θυσιάζεται ως ο καλός ποιμήν για τα πρόβατα του Χριστού. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα έχει ένας ιερωμένος αν δεν έχει πίστη φλογερή και ατράνταχτη και θερμουργό και αν δεν πιστεύει ότι ουκ έχει όδε μένουσαν πόλην αλλά την μέλουσαν επιζητή.

μία ορθόδοξος ελληνική εκκλησία που θα έχει τέτοιους άγρυπνους και αδέκαστους φρουρούς θα είναι η κυβωτός της αλήθειας που θα πλέει απάνω στα θολά και αφρισμένα νερά του παγκόσμιου ωκεανού της αμαρτίας και απώλειας. Πόσο πάσχουμε, πόση θλίψη νιώθουμε κάθε φορά που θα παρουσιαστεί κανένα σκάνδαλο σε βάρος κάποιου κληρικού. Αν ήταν τρόπος να πέφτουν σε εμάς οι κατηγόριες, αντί σε εκείνους, σε εμάς που οι πράξεις μας δεν αντανακλούν στην Εκκλησία. Ο ευλαβής λαός μας δεν αισθάνεται την ανάγκη να ακούει βαθιστόχαστες θεολογίες με πανεπιστήμια και με διπλώματα, ούτε παγκόσμια συμβούλια και διαλόγους. Ο πόθος του είναι να ακούσει ότι υπάρχει κάποιος ρωσοφόρος, ιερεύς ή καλόγερος, που έχει καθαρή ζωή, ας είναι και αγράμματος. Τόση είναι η δίψα του για αγιότητα, που φτάνει να είναι ένας ιερωμένος μοναχά ενάρετος και τον λέγει Άγιον. Πιστεύουμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ο φύλακας της αληθείας του Χριστού, ο μόνος φύλακας. Αν φανούμε ανάξι να έχουμε αυτόν τον θησαυρό, θα τον χάσουμε. Θα τον πάρει ο Κύριος από τα χέρια μας, όπως απέστρεψε το πρόσωπό του τον παλαιό καιρό από τους Εβραίους. Και ότι η Εκκλησία μας κατέχει την αλήθεια αυτή, το φανερώνουν, χωρίς να θέλουν, ακόμα και οι παπικοί, που κατά τα τελευταία χρόνια εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους για τα πατερικά μας κείμενα, για την υμνολογία μας και για την αγιογραφία μας και γενικά για τη λατρεία μας. Αυτό είναι σαν να ομολογούν ότι η Εκκλησία μας είναι η μία καθολική και αποστολική Εκκλησία και ότι αυτά που αναφέραμε παραπάνω είναι η έκφραση της πνευματικής ουσίας της, ότι είναι τα καθρεφτίσματά της στον αισθητόν κόσμο. Και δεν μπορεί το καθρέφτισμα παρά να έχει ανταπόκριση με εκείνο που καθρεφτίζεται και μάλιστα να είναι μια αδύνατη σκιά του. Ας παρακαλούμε λοιπόν νύχτα μέρα και με δάκρυα τον Κύριον να μην μας στερήσει από το αθάνατο αυτό στεφάνι που έβαλε απάνω στο κεφάλι μας και που τα άφθαρτα άνθη του ποτιστήκανε από το Άγιον αίμα μυριάδων μαρτύρων από καταβολής χριστιανισμού. Και ας του κράξουμε με κλαφμό: μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του λαού σου, ότι θλίβεται. Ταχύ επάκουσον αυτού, πρόσχε στη εκκλησία σου και λύτρωσον αυτήν. Το ράσο και τα γένια. Πολλά έχουν γραφεί για τα ράσα και τα γένια των κληρικών. Οι περισσότεροι από εκείνους που δεν τα χωνεύουνε είναι κάποιοι που θέλουν να φαίνονται ελεύθεροι και νεωτεριστικά πνεύματα. Αυτοί όλοι είναι πάντα πρακτικοί άνθρωποι που κρίνουν τα της θρησκείας με το πρακτικό και πεζό μυαλό τους, ενώ η χριστιανική θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με τα πρακτικά μυαλά, γιατί είναι η βαθύτερη ποίηση, η άβυσος της ποίησης. Η κακοδαιμονία της Εκκλησίας μας έχει την αιτία της, κατά τη γνώμη μου, στο ότι λείψανε από αυτή οι ποιητικές ψυχές με την πραγματική σημασία της ποίησης και γέμισε από πρακτικούς ανθρώπους, ήγουν από ξεραΐλα και το Μέγα Έλεος. Να βάλει κανείς με το νου του και να απορρίσει τι σχέση έχουν αυτοί οι θετικοί και πρακτικοί άνθρωποι, οι λεγόμενοι φρόνιμοι και έξυπνοι, με τον Χριστό που είπε τα παρακάτω λόγια: αν δεν γυρίσετε πίσω και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Μην φροντίζετε τι θα φάτε και τι θα πιείτε και τι ρούχο θα φορέσετε. Εγώ σας λέγω, μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά όποιος σε χτυπήσει από το δεξί μάγουλό σου, στρέψε και τ' άλλο. Μακάρι όσοι καταδιώκονται για μένα.
αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς απάνω στη γη. Εμπάτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι στενός και θλιμμένος ο δρόμος που πηγαίνει στη ζωή και είναι λίγοι που τον βρίσκουνε. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους πεθαμένους τους. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Η βασιλεία του Θεού παίρνεται με τη βία και οι βιαστές την αρπάζουνε. Ποια σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα και άλλα πολλά που είπε ο Χριστός με το πρακτικό μυαλό? Το πρακτικό μυαλό κοιτάζει ποιο είναι το συμφέρον και το ωφέλιμο για την υλική ζωή και για την ασφάλειά της. Δεν μπορεί να πετάξει ελεύθερο εκεί που το καλεί ο Χριστός. Μια θρησκεία που παραγγέλνει κάποια πράγματα που είναι ολότελα ανάποδα από ό,τι νιώθει το πρακτικό μυαλό, μπορεί να είναι για πρακτικούς ανθρώπους. Πώς να παραδεχθεί ο πρακτικός άνθρωπος πως δεν ωφελείται σε τέτοια αν κερδίσει τον κόσμο όλων? Πώς αυτός ο θετικός άνθρωπος να θυσιάσει όλα τα χειροπιαστά τούτου του κόσμου κυνηγώντας τους ίσκιους της μέλουσας ζωής? Οι βιαστές αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού, λέγει ο Χριστός. Μπορεί να είναι βιαστής ο πρακτικός άνθρωπος που τα μετρά όλα και δεν ρυψοκινδυνεύει ποτέ? Πρακτικοί ήταν οι Φαρισαίοι, οι Ρωμαίοι, ο ίδιος ο Ιούδας που φρόντιζε τόσο πολύ για το γλωσσόκομο. Ο πρακτικός άνθρωπος δεν μπορεί να μην είναι καχύποπτος, πονηρός. Και ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους: «Πώς μπορείτε να μιλάτε αγαθά αφού είσαστε πονηροί?» Η Σαμαρίτιδα δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο Χριστός, επειδή το μυαλό της ήταν πρακτικό και σε καιρό που της μιλούσε για το είδωρ το ζών το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον, αυτή του μιλούσε για το φυσικό νερό, για να μην διψά και να μην πηγαίνει στο πηγάδι να τα ανεβάζει με τον κουβά. Ή να μην διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν. Πρακτικοί ήταν οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης, κολλημένοι στο επίγειο συμφέρον, και γι' αυτό όσα τους υποσχέθηκε ο Θεός, τις επαγγελίες, τις καταλαβαίνανε για υλικές με το υλικό φρόνημά τους. Βούτυρο και μέλι και ξύγκι θα φάτε. Θα σας δώσω τη γη της επαγγελίας. Εγώ θα σας υψώσω απάνω από όλα τα έθνη και θα είσαστε ο περιούσιος λαός μου. Θα ευλογήσω τον Άρτον και τον Ίνο σας. Και άλλα πολλά τέτοια λόγια που είπε ο Θεός με το στόμα του Μωυσή και των προφητών, ενώ είχε πνευματικό νόημα, οι πρακτικοί Εβραίοι τα πήρανε για υλικά. Πρακτικός ήταν και ο Μωσαϊκός νόμος. Γι' αυτό και σαν ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, δηλαδή η χάρις, ο νόμος δεν είχε πια καμιά ισχύ για τη σωτηρία της ψυχής και για τούτο είπε ο Χριστός. Υπόθηκε από τους αρχαίους οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Καλό λέτε για εκείνους που σας καταργούνται. Καλό κάνετε σε εκείνους που σας μισούν. Και ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, πραγματεύεται με θεόπνευστον ίστρο τι είναι ο νόμος και τι είναι η χάρις, για να φτάσει στο συμπέρασμα πως από τα έργα του νόμου δεν σώζεται κανένας, ούκ εξ έργων νόμου σωθήσεται πάσα σάρξ. Γιατί ο Χριστός ζητά από μας καθαρή καρδιά, ενώ τα έργα του νόμου τα κάνουν από τον φόβο της τιμωρίας και οι πονηροί άνθρωποι, οι λεγόμενοι φρόνιμοι και πρακτικοί. Σε αυτή την επιστολή του ο Θεόγλωσσος Παύλος γράφει: «Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφθασε. Διατί, ότι ουκ εκ πίστεως
αλλός εξ έργων νόμου. Και αλλού λέγει, μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακοινώση του νοός ημών. Και πάντο μη εκπίστεως αμαρτίες την. Ο νόμος είναι η δουλεία, η χάρις είναι η ελευθερία. Βία δεν υπάρχει στον Χριστό. Ο πρακτικός άνθρωπος συχνά παραδέχεται σαν νόμο απάνω του τη βία. Ενώ όποιος πιστεύει στον Κύριο εν αφελότητη καρδίας και χωρίς υπολογισμό είναι ελεύθερος Υιός του Θεού και ο σύνδεσμος που τον δένει με τον Πατέρα του είναι η αγάπη. Και η αγάπη δεν έχει μέσα της τη βία. Το πρακτικό πνεύμα είναι το σαρκικό, το πνεύμα τούτου του υλικού κόσμου και γι' αυτό είναι δουλικό και όχι ελεύθερο. Στον αρχαίο νόμο δεν υπάρχει μετάνοια και η συγχώρηση, ενώ κατά το Ευαγγέλιο μία από τις μεγαλύτερες δωρεές του Χριστού στους αμαρτωλούς είναι η μετάνοια και η συγχώρηση. Αν μετανιώσει ειλικρινά ο αμαρτωλός, σβήνεται η αμαρτία του. Ο ληστής που σκότωσε δεν σκότωσε ποτέ. Η πόρνη δεν πόρνεψε ποτέ. Ο κλέφτης δεν έκλεψε ποτέ. Γι' αυτό και ο νόμος ήταν σκλαβιά, ενώ η χάρη είναι ελευθερία.

καθίσματα του ναού, για την εξωτερική τάξη και καθαριότητά του, για τον συγχρονισμό της λατρείας με ευρωπαϊκή μουσική, με φυσική σαρκική εικονογράφηση, με την αλλαγή του κάθε τύπου βαστά από την παράδοση, με την κατάργηση τελετουργικών διατάξεων και τέλος με την αλλαγή της εξωτερικής μορφής των κληρικών. Κατά τη γνώμη τους, το ράσο πρέπει να καταργηθεί και ο παπάς να φορά παντελόνι και σακάκι, όπως όλοι οι άνδρες. Πρέπει οι ιερείς να κόψουν τα μαλλιά και τα γένια τους, να ξουρίσουν και το μουστάκι τους, για να είναι καθαροί. Βλέπετε πως οι πρακτικοί άνθρωποι προσέχουν πολύ, όπως είπα και πριν, το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος. Λοιπόν, με τις σοφές και βαθιστόχαστες υποδείξεις τους, οι κληρικοί μας δεν θα είναι παραπελημένοι και λεροί σαν τον Άγιο Γιάννη, σαν τον Άγιο Αντώνιο, σαν τον Άγιο Χρυσόστομο, σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό με τη γιδότριχα, αλλά θα κάνουν τακτικά τον μπάνιο τους, θα συχνοξουρίζονται και θα μοσχοβολούνε, όπως όλοι οι σημερινοί πολιτισμένοι, ακόμα και οι γκάγκστερς, οι μεγάλοι απατεώνες, οι άνθρωποι των πάρτι, των υποδρομίων, των πλάζ και άλλα. Έγραψα πολλές φορές για την περιβολή των ιερωμένων και για την εξωτερική όψη τους, από αφορμή κάποιων πρακτικών νεοτεριστών που κόπτονται για την αναχρονιστική και βάρβαρη αμφίεσή τους και για την ασχήμια των μαλλιών και των γενιών τους. Δεν θα ξαναγράψω όσα έγραψα άλλη φορά, υπερασπίζοντας την εξωτερική μορφή των κληρικών μας από την άποψη της παράδοσης. Τούτο μονάχα θα πω τώρα σχετικά με την παράδοση στον ντύσιμο του κλήρου μας. Ας φανταστεί όποιος θέλει, αν μπορεί να σταθεί πια τίποτα ελληνικό από τη μέρα που θα εμφανιστεί ο παπάς στο χωριό με σακάκι και με παντελόνι, με γραβάτα και με ρεμπούμπλικα, ξουρισμένος και μαδημένος, όπως είναι μερικοί που έρχονται από το εξωτερικό και αιδιάζει κανένας να βλέπει ξουρισμένους σβέρκους, μάγουλα σαν καθαρισμένα αυγά, προγούλια έκφραση τραπεζίτη ή οπερατέρ του κινηματογράφου, χειρονομίες και φωνές της πιάτσας και άλλα. Σήμερα θα πω λίγα λόγια μονάχα για το ράσο και για τα γένια από αισθητικής απόψεως, όπως λένε και οι αισθητικοί, επειδή οι νεοτεριστές που φωνάζουν πως πρέπει να καταργηθούν, λένε πως αηδιάζουν από την ασχημία του ράσου και των γενιών και πως όσα λένε τα λένε εν ονόματι της καλεσθησίας. Και πρώτα-πρώτα, ποια είναι η καλεσθησία στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά πράγματα? Σε αυτά δεν υπάρχει καλεσθησία κατά τα γούστα του κόσμου, αλλά είναι καλό και έμορφο ό,τι είναι ευπρεπές και σεμνό, ό,τι είναι πρέπον στο πνευματικό αξίωμα του ιερέως. Όπως η μορφή που έχουν ως αντικείμενα είναι σχετικά με την εκκλησία, κτίρια, εικόνες, ψαλμός, σκεύη, βιβλία, άμφια, που είναι τέτοια ώστε να ανεβάζουν το νου και την καρδιά του πιστού στον πνευματικό κόσμο, σαν να είναι σύμβολα ιερά και υπομνήματα στον Λόγο του Θεού, αναγωγικά από τον υλικό και φθαρτό κόσμο στον πνευματικό και άφθαρτον της Βασιλείας των Ουρανών, έτσι και η αμφίεση και η όψη των κληρικών πρέπει να δείχνει το πνευματικό αξίωμά τους. Από τους αρχαίους που εζούσαν προ Χριστού, οι ιερείς, οι μάντης, οι πυθίες είχαν ιδιαίτερη στολή και οι άνδρες είχαν και γένια και μαλλιά, ώστε να δυναμώνει με τη μορφή και το πνευματικό επιβάλλον τους. Οι Έλληνες που εκτιμήσανε τη μορφή μέχρι λατρείας δίνανε μεγάλη προσοχή σε αυτά που τα νομίζουν άνευ σημασίας και πάρεργα οι ευρύνοες και ελευθερόφρονες πρακτικοί χριστιανοί με το θετικό μυαλό τους. Τουλάχιστον δεν φαντάζονται πως και ένα λιοντάρι στη φυσική του κατάσταση,
που το στόλισε ο Θεός με τη μεγαλοπρέπεια της χάριτός του

θα γίνει σαν ένα ψωρόσκυλο αν τον κουρέψουνε. Μήτε ένα τόσο πρακτικό πράγμα δεν βάζουνε στο νου τους αυτοί οι πρακτικοί κύριοι. Μα τέτοια κεφάλια δεν γεμίζουνε μήτε με χίλια πράγματα που μπορεί να πει κανείς απάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά όπως είπα και παραπάνω, ας πάρουμε το πράγμα και από τη μεριά της καλεσθησίας, γιατί τώρα τελευταία οι πρακτικοί νετοεριστές γυρίσανε το τραγούδι του Ράσου και των γενιών στην αισθητική, ίσως επειδή η εποχή μας, που είναι η πιο ακαλέσθητη, δίνει μεγάλη σημασία στην αισθητική και στο καλό γούστο. Θα ήθελα να γράψω ένα φυλάδι ολόκληρο που να έχει για τίτλο «Η ακαλαισθησία ομιλούσα περί αισθητική». Να το γράψω μάλιστα στην καθαρεύουσα, για να έχει περισσότερη σοβαροφάνεια, ώστε να είναι σύμφωνο με εκείνους που μου δώσανε αφορμή για να το γράψω. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που αποτροπιάζονται το Ράσο και τους γενιοφόρους ιερείς στο όνομα της καλαισθησίας? Απάντηση. Κατά κανόνα είναι οι πιο ακαλέσθητοι, οι άνθρωποι του κακού γούστου, που δεν έχουν καμιά σχέση με την τέχνη και μήτε καν με την συνηθισμένη καλαισθησία. Μπείτε στα σπίτια τους και στα γραφεία τους και θα φρίξετε. Αρχιτεκτονική, έπιπλα, εικόνες, βιβλία, βάζα, πολύφωτα, όλα σε σπρώχνουν να βγεις έξω. Εκείνο που θα σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι και κανένα ελεϊνό κάντρο με ελεϊνότερη κορνίζα, κρεμασμένο απάνω από το γραφείο ή από το κρεβάτι, που θα παριστάνει κανέναν γλυκίν Ιησούν, γεμάτον ζαχαρίνι, με εκείνο το μυδίαμα που παραγγέλουν οι φωτογράφοι στους πελάτες τους μπροστά στο φακό, ξανθόν οξυζενέ, με μπλε μάτια νεραϊδοπαρμένα, με ρεφλεδάκια στο πρόσωπο, με μαλλιά που έχουν γίνει μπούκλες στο κομμωτήριο, με κινηματογραφικές χειρονομίες και άλλα. Το ιδεώδες τους είναι μια λιθογραφία της Πεντάρας που της έχουν δώσει μεγάλη διάδοση και που παριστάνει τον Χριστό σαν αστέρα του Χόλιγουντ ή ένα άλλο ζωγραφικό μπακλαβούργημα που παρουσιάζει τον Χριστό με τα παιδιά, άξιο για το γούστο παραμάνας, καθώς και άλλα τέτοια που βρίσκονται κρεμασμένα στα κορνιζοπολία. Ύστερα από τέτοιο χάλι αξιοδάκριτο, έχουν το κουράγιο να κάνουν τον προφέσορα της αισθητικής και να οδύρονται για την ασχήμια των γενιών εν ονόματι της υψηλής καλαισθησίας.

όποτε την χαίνει να συναπαντήσω κανένα παπά και προπάντων αν τύχει να είναι ευμορφάνθρωπος, στέκομαι και τον θαυμάζω για τη μεγαλοπρέπειά του, για το επιβάλλον και μαζί για τη σεμνότητα που έχει όψη του και για την εμπιστοσύνη που δίνει το παρουσιαστικό και η αμφίεσή του. Ιερό πρόσωπο. Αλλά και τι γραφικότητα έχει όλο το παράστημά του. Είμαι ζωγράφος. Το μάτι μου είναι ακονισμένο στο τι είναι γενικά το έμορφο και όχι μοναχά δεν βρίσκω κανένα ψεγάδι απάνω του, αλλά και τον θαυμάζω. Και να συλλογίζεσαι πως υπάρχουν κάποιοι Έλληνες και θεολόγοι μάλιστα που ξυνίζουν τα μούτρα τους που τον βρίσκουν αντιαισθητικόν. Αντιαισθητικόν βρίσκουν τον Όμηρο, τον Μάντι τη Ρεσία, τον Μέντορα, τον Αχιλέα με τα μαύρα στριφτά γένια, τον Θεμιστοκλή, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Λουκιανό που τον είδε και τάχασε ο σκληρός Διοκλητιανός, τον Άγιο Νικόλαο, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον Θανάση Διάκο, τον Παπαφλέσσα, τον Ισαΐα Σαλώνων. Τέλος, βρίσκουν άσχημο τον πνευματικό Λέοντα με τη φυσική χέτη του και έχουν για όμορφον εκείνον των μαδημένων που είναι σαν το κρυάρι που το κουρέψανε και γίνει και αγνώριστο με τα στραβά ποδάρια του, με το λαιμό της γαλοπούλας και με το κωμικό μουσι. Μη χειρότερα. Πού μπορεί να φτάξει ο άνθρωπος από τη ξυπασιά για να φανεί ευρωπαϊσμένος? Εμείς που κάτι νογάμε από τέχνη νιώθουμε αυτά τα αισθήματα και οι απελέκητοι και κακόγουστοι αχάλουν δια την άκομψον και βάρβαρον εμφάνιση των κληρικών. Ποιοι? Εκείνοι που το μάτι τους θέλει να βλέπει όλο τριμμένα και ανέκφραστα σχήματα. Αλλά και κακοφτιαγμένος να είναι ένας παπάς, με τον ντύσιμό του παρουσιάζεται ευπρεπέστερος παρά αν φορούσε σακάκια και παντελόνια. Με τα γένια και τα μαλλιά κρύβονται οι ασχήμες του κεφαλιού, τα προγούλια, οι σβέρκοι, τα πλατιά χείλια, τα παχιά μάγουλα. Βάλε και το καλυμάφι που είναι ένα θαυμάσιο κάλυμα και που γίνεται πιο θαυμάσιο με το επανοκαλύμαυχο. Τα κουσούρια πάλι που έχει τυχόν το σώμα ενός κληρικού κρύβονται και μετασχηματίζονται από τα ράσα. Τα στραβά πόδια, τα μακριά χέρια, η καμπούρα. Όλα ντύνονται με ευπρέπεια και πνευματική αρχοντιά μπροστά στα στενά και στα μεσάτα των καθολικών, τα κλός και τα μοδιστράδικα πλισέ. Οι παπάδες μας είναι σαν πνευματικοί άρχοντες. Δόξασε ο Θεός που βλέπουμε ακόμα τέτοιες βιβλικές μορφές στον αιώνα της μονοτονίας, της ανέκφραστης ομοιομορφίας και της αντιπνευματικής πεζότητας. Ωστόσο, και εκείνοι που δεν χωνεύουν τα μαλλιά και τα ράσα μιλούν συχνά με γεροντοκοριτσίστικη έκσταση για κάποιες βιβλικές μορφές. Θέλεις μήλον έπαρε, θέλεις κηδόνιν λάβε, που λέγει και η παροιμία. Το πόσο στολίζουν τα γένια ένα ιερό πρόσωπο και του δίνουν ευπρέπεια και πνευματικό αξίωμα, το δείχνει ανάμεσα σε άλλα και το άγαλμα του Μωυσή από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ενώ κατά την αρχαία παράδοση ο Μωυσής παριστάνεται σπανός με λίγες αραιές τρίχες στο πηγούνι, ο Μιχαήλ Άγγελος, δηλαδή ένας τεχνίτης κατόλικος που έβλεπε γύρω του ξουρισμένους κληρικούς, τον έκανε με μακριά και μπλεγμένα γένια και με πολλά σγουρά μαλλιά για να του δώσει χαρακτήρα υπεράνθρωπου και ιερατικών, όπως είναι στον Σαβαόθ, στους Πατριάρχες και στα άλλα σεβάσμια πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Κάποιος γνωστός μου κληρικός που ταξίδεψε πριν από λίγα χρόνια στη Συρία και στον Λίβανο μου έλεγε πως του είπε ένας αρχιμανδρίτης Σύρος πως ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αβδουλάχ έλεγε στον Μακαρίτη Πατριάρχη Αντιοχίας:
Εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε στο παρουσιαστικό σας κάποιο πράγμα που μας κάνει εμάς τους μουσουλμάνους να νιώθουμε σεβασμό. Ενώ εκείνοι οι φραγκοπαπάδες μας φαίνονται σαν πράκτορες υπόπτων υποθέσεων. Αλλά και κάποιοι ιερείς μας που πήγανε σε ξένες χώρες χριστιανικές της Ευρώπης και της Αμερικής με τα ράσα και με τα γένια, όπως κάνουν οι Ρώσοι, ήταν σεβάσμοι για τους ντόπιους. Ενώ στους κουρεμένους και φραγκοφορεμένους δικούς μας δεν δείχνανε κανένα σεβασμό σαν σε θρησκευτικούς ανθρώπους. Πολλοί ξένοι μου το τονίσανε αυτό και γι' αυτό η Εκκλησία μας που στέλνει στις παροικίες σχεδόν πάντα νεοτεριστικούς και φραγκοφορεμένους παπάδες έχει ξεπέσει στη συνείδηση των ξένων. Εξάλλου το κουστούμι και η γραβάτα έχει μεγάλη επίδραση στο ήθος των κληρικών μας που τα φοράνε. Ένας συμβλαβής ιερεύς γνωστός μου μου έλεγε πως όταν το βράδυ βγάλει τα ράσα για να κοιμηθεί δεν γνωρίζει τον εαυτό του και θαρρεί πως η θεία χάρη που νιώθει όταν τα φορεί φεύγει από πάνω του. Όπως ο αξιωματικός ή ο αστυνόμος που υπηρετεί την επίγεια εξουσία φορεί τη στολή του για να γνωρίζεται, έτσι και ο ιερωμένος και πολύ περισσότερο γιατί υπηρετεί την ουράνια εξουσία πρέπει να φορεί την στολή του και όχι να ντρέπεται όπως κάνουν εκείνοι που δεν το θέλουν το ράσο. Αν βγάζανε την ιερατική περιβολή τους οι παπάδες και βάζανε πολιτικά θα βλέπανε τι περίπαιγμα θα πεθαίνανε από τους άθρησκους προπάντων στην επαρχία. Γιατί το ράσο είναι ασπίδα. Για τούτο είπα και παραπάνω πως αλίμονο αν παρουσιαστεί ο παπάς στο χωριό με παντελόνια και με γραβάτα και το καλοκαίρι με κοντά μανίκια. Ω δυστυχία, ω διάλυση των πάντων. Τι Ελλάδα μπορεί να σταθεί πια, όλα θα διαλυθούνε. Ο παπάς στο χωριό είναι σύμβολο. Σύμβολο θρησκευτικό και εθνικό. Ας είναι ο πιο αγράμματος, ο πιο απελέκητος. Το ράσο θυμίζει στο λαό την ιστορία του, τις θυσίες του, τους πόνους του, τις χαρές του και γι' αυτό το ράσο τον ζεσταίνει. Του δίνει φρόνημα, πίστη, πεποίθηση, εμπιστοσύνη και αγάπη στη φυλή του.

αυτοί που θέλουν να καταργήσουν το Ράσο και να μοντερνήσουν την αρχαία όψη του παπά. Συλλογιστήκανε καλά τι ζητάνε. Κάποιος πολύξερος, σπουδασμένος και που γνωρίζει καλά τα εκκλησιαστικά πράγματα, μου έλεγε πως από τον καιρό που οι ιερωμένοι μας βγάλανε τα Ράσα, πλήθυνε η κακοήθεια του κλήρου σε εκείνη τη χώρα που κατοικούσε. Ας ρωτήσουν τους ξενιτεμένους Έλληνες τι χαρά και τι κατάνοιξη νιώθουν όταν αντικρίσουν στις χώρες που ζουν κάποιον ιερέα μας με γένεια και με Ράσο. Είδα κάπου να γράφει ένας διάκος ευσεβής ότι σε ένα γράμμα που έλαβε από έναν γνωστό του νέον αλλά έγκαμον ιερέα Έλληνα που υπηρετεί στην Τασμανία της Αυστραλίας, έγραφε τα παρακάτω λόγια. «Το ευχάριστον είναι ότι κατόρθωσα να διατηρώ τα Ράσα και τα γένια μου και ούτε απολαμβάνω σεβασμού και πολλής εκτιμήσεως από τους ομογενείς της Τασμανίας». Αλλά ας γυρίσουμε για λίγο ακόμα σε εκείνους που δεν μπορούν να χωνέψουν το Ράσο και τα γένια των ιερέων από τη μεγάλη αισθητική καλλιέργεια που έχουν. Ένας από αυτούς που είναι τώρα Μακαρίτης και ήταν τότε που ζούσε καθηγητής σπουδαίος της θεολογίας, με προσκάλεσε στο σπίτι του για να μου δείξει τα καλλιτεχνήματα που είχε. Εγώ, πριν να πάγω, κατάλαβα τι καλλιτεχνήματα θα έβλεπα, αλλά δεν περίμενα ωστόσο και τόση φτώχεια και ψυχική γύμνια. Αφήνω το εσωτερικό του σπιτιού που μύριζε μούχλα, όχι μούχλα υλική, αλλά ψυχική. Ένιωσα ένα τέτοιο πλάκωμα στην ψυχή μου που δεν θα το ξεχάσω. Αυτή λοιπόν ήταν κατοικία θεολόγου, δηλαδή ενός ανθρώπου που ζει μέσα στην κατάνοιξη και στη χαρά του Θεού. Τι να μεταδώσει αυτός ο καθηγητής άλλο από την παγερή ξεραίλα του και την απελπιστική ατονία του? Ο δυστυχής τέτοιον παράδεισο φανταζότανε, που για μένα ήταν τόπος αφεγγής και ψυχρός τάρταρος, κλεισμένος με μία ταφόπετρα. Καμιά πνευματική ακτίνα που να σε ανακουφίσει. Μήτε ένα κάθισμα, μήτε ένα χαλάκι που να σε ζεστάνει η όψη του. Μήτε καν ένα τυποτένιο πράγμα που να φανερώνει πως ήταν βαλμένο με αγάπη. Τίποτα. Όλα άσπλαχνα, κρύα, νεκρά. Τα 10 καλλιτεχνήματα, εκείνα δά, ήταν να πάρει στα βουνά. Μήτε μια εικόνα. Ας ήτανε και ψευτοβυζαντινή, ας ήτανε και εφτανισιώτικη. Κάτι καντράκια, μίζερα και τυποτένια. Ένα-δύο μαντώνες ανάλατες, ένας Χριστός με το αγκάθινο στεφανό από εκείνους που βλέπουμε στα κορνιζοπολία. Δύο-τρεις συμβολικές συνθέσεις, όπως τις έλεγε ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος, που τις έβλεπες και γελούσες πικρά από μέσα σου για την αφάνταστη ατεχνία τους, και κοντά σε αυτά 2-3 τοπία της κακής ώρας, 5-6 ελληνικά σχέδια και μερικές χειρότερες προσωπογραφίες. Αυτά ήταν τα καλλιτεχνήματα του καθηγητού. Δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να φύγω από εκεί μέσα, και σαν βγήκα έκανα το σταυρό μου ανασένοντας βαθιά και ευχαρίστησα τον Κύριο που δεν με αξίωσε να γίνω σοφός καθηγητής. Λοιπόν, εκείνος ο φτωχός άνθρωπος, εκείνος ο ψυχικός ξέρακας που περνούσε για σοφός, δεν χώνευε μήτε τα Ράσα, μήτε τη βυζαντινή εικονογραφία, μήτε την βάρβαρον βυζαντινή μουσική, ινάλωσε δε τας δυνάμεις αυτού μέχρι του θανάτου του, μοχθήσας δια την συγχρόνιση των εκκλησιαστικών ημών τεχνών.
ο Θεός να τον συγχωρέσει. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραφτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί υπηρέτης του Αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολυήμερα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Πανβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου. Ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων, ράπτης το επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αυριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει φωνάζει «Αφήστε με κι εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θήρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσιλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι, σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50ήμερος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλίνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλίνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλίνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζίρ Αγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χορό των Νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες, όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάϊσμα των Αγίων, το καύχημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Δυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή τους στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. 3 ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με 1000 στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοεβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή
αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στον Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύπτηρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελαίητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης Βασίλειος τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές. Οι ατιμώσεις φοβερές. Οι σφαγές ανήλαιες. Η αντίσταση των κατοίκων ηρωική. Η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία.

όλος κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημεί προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του προεστού βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λιψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό, όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1920

21 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσκύριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλειπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρίο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ενανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά, προσεύχεται γοερά, οικετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάραυτα από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελλειπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα. Η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως, συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Εξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων,
των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο κριτής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Πατρικέ το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Ειρήνη ψήστε εις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ειρήνη ψήστε εις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ειρήνη ψήστε εις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνουν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού εγώ. Εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα ο Κυρίος όσων με κόσμο της η επάπτωση του πάντας, τους εκθρεύοντας μη Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλείψετε μου. Κυρίε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου. Που και στην ίαση σε τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αυτοσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέραν σκεντροπάζων επορευόμην ότι εψώε μου επλίστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση σε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόντρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των φθαλμών μου και αυτού και αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κυκών και ως η άλλολος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος ου κακών και ου κέχων εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κυρία ήλπισα σύ εισακούσι Κυρία ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσιμη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκυδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου ιδέ εχθροί μου ζώσει και κυκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχε εσύ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχε εσύ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει εις άρξ μου εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο.
ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς. Τα χείλη μου έπαινε σου είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χιλή αγκαλιάσεως ενέση το στόμα μου. Η εμμονευόν σου επί της τρομής μου εν της όθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμουδέ αντελάβει το ειδικό.

Τρέπτω στην αλλιώτος γέγονος αυτού του κέντρου.

εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών δωρητών, πάντων των ευλαβών προσκυνητών του ιερού προσκυνήματος τούτου, του δίκη

και διούς προσήγαγον, πάντων ημών των προσελθόντων και συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάτων εις τα αγωγίας ταύτης, μετά των οικογενειών ημών, πάντων των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των στρατευμένων, των εν πολέμων, των εχμαλώτων, των εν παντίες θλίψεις και ανάγκες ευρισκομένων, οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν φυλακές εξορίες και πικρές δουλίες, των ορφανών, των εν χειρία των πενθούντων, των εν ανάγκη θλίψη δεινή περιστάση και στενοχωρία ευρισκομένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των διδασκόντων και διδασκομένων της σχολής της κόμης ταύτης, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέσει, ζών των αδελφών ημών, τη δε και των δούλων σου, Γεωργίου, Χρήστου, Ελένης, Αθανασίου, Μαρίας, Βασιλικής, Εκατερίνης, Παρασκευής τέκνων και έγγονων Γεωργίου Νικολάου, Αθανασίου Σταυρούλας Σταυρούλας Μαρίας Πέτρου και Ελένης νηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και ενίστων κτητόρων και ανακαινιστών, του ιερού προσκυνήματος του Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων, και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώσει, πάνουρο απελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κημητηρίο της κόμης ταύτης αναπαυωμένων αδελφών ημών, και εν απάση τη δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέσει, και κοιμημένων αδελφών ημών έτη δε και των δούλων σου Χρυσοστόμου, Παύλου, Νικολάου, Αγαθονίκου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Κυρίλου, Θεοδωρίτου, Γρηγορίου, Ιγνατίου, Μακαρίου, Ειρηναίου, των Ιερομονάχων, Βασιλείου, Γεωργίου, Γεωργίου, Ιωάννου, Ιωάννου, Ευαγγέλου, Γεωργίου, Αθανασίου,

Χριστου Αγγελικής Αναστασίου Μαρίας Γεωργίου Ιωάννου Ιωάννου Ιωάννου και της δούλης σου Χρυσοβολάντης Μοναχής και ο νέκαστος κατά διάνοια έχει εν τη ώρα ταύτη ζώντων τα και τεθνεώτων αδελφών ημών και μνημονεύει

Διονύσουν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού, τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσατε, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμαι εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ούτε γενέσαι του Αναμπάνου, στην συνήθιση της Ιησούς, εις αυτούς των Αναπτύων, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέρετη.

ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

μεν τις οφλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από

πεκάς του ιδίαν πρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός.

ελθέης το αγιάσου ημάς ο Αγούδης, και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κυρί, μεταδούνε ημίν προχράντου σωματός σου, και του τιμίου αίματος, και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστη τίμην το αμαρτωλό και ελέησον.

Ότις ευχαριστούμεν συνδέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

πεπιθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχωσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεατάρου και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Πρόφητου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέφτων Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος Παρασκευής, της Οσίου Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών, Δαβίτου Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων Δε Πατέρων και Ιερχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου Παξοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, προστάτου και εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, εις την κατάθεσιν της τιμίας ζώνης

όλων τα έτη να είναι πολλά καλά και ευλογημένα, με τη βοήθεια της Παναγίας Μητέρας μας, που για μια ακόμα φορά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τη γιορτάζει μέσα σε αυτόν τον μήνα, τον Αύγουστο, που είναι αφιερωμένος στο σεπτό πρόσωπό της, και γιορτάζουμε την κατάθεση της θυμίας ζώνης της Παναγίας μας. Η Αγία Ζώνη ήταν η ζώνη την οποία φορούσε η Παναγία μας στη ζωή της, αλλά και κατά την ώρα του θανάτου της κοιμήσεώς της έβαλαν οι μαθητές του Κυρίου μας στο σώμα της Παναγίας Μητέρας μας. Και όταν αυτή μετέστη από την γη στον ουρανό και οι μαθητές την είχαν βάλει μέσα στον τάφο κανονικά, την είχαν κυδεύσει, μετά από 3 μέρες, ο Απόστολος Θωμάς δεν είχε πάει, δεν είχε φτάσει στα Ιεροσόλυμα όπως οι άλλοι μαθητές από εκεί που ήσαν διασκορπισμένοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, και έφτασε με τον ίδιο τρόπο αλλά 3 μέρες αργότερα. Και φτάνοντας στα Ιεροσόλυμα βλέπει την Παναγία Μητέρα μας να ανεβαίνει στους ουρανούς και έκθαμβος αναφωνεί: «Μητέρα, πού πας?» Και η Παναγία μας, αντί για απάντηση στον Απόστολο Θωμά, ξεζώστηκε από το σώμα της την ζώνη και την έριξε στον Απόστολο Θωμά. Αυτός πήρε το μεγάλο αυτό κοιμήλιο της πίστεώς μας, της Παναγίας Μητέρας μας, το έβαλε στον κόρφο του, έφτασε στη Γεστημανή και ζήτησε από τους Αγίους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο, να προσκυνήσει και αυτός το σώμα της Παναγίας Μητέρας μας, γιατί ήταν και αυτός Απόστολος. Και οι μαθητές συμφώνησαν ότι ήταν άξιο και δίκαιο να ανοίξουν τον τάφο να προσκυνήσει και ο Απόστολος Θωμάς. Και ανοίγοντας τον τάφο δεν βρήκαν το σώμα της Παναγίας παρά μόνο το σεντόνι που ήταν τυλιγμένο, και την ώρα εκείνη ο Απόστολος Θωμάς έβγαλε μέσα από τον κόρφο του τη ζώνη της Παναγίας και είπε: «Πριν από λίγο εγώ μπαίνοντας στα Ιεροσόλυμα είδα την Παναγία Μητέρα μας να ανεβαίνει στους ουρανούς και της είπα που πηγαίνει, και αυτή μου έριξε τη ζώνη της, αυτή την οποία έχω, μας να ανεβαίνει στους ουρανούς και της είπα που πηγαίνει και αυτή μου έριξε τη ζώνη της, αυτή την οποία έχω εδώ». Και τότε

η σωρός της Παναγίας μας. Και αρρώστησε η Βασίλισσα η ζωή και είδε την Παναγία μας να της λέει ότι θα παρακαλέσεις τον Πατριάρχη να σου ανοίξει την θήκη εκείνη, να προσκυνήσεις τη ζώνη μου και θα γίνεις καλά. Και πράγματι η Βασίλισσα παρεκάλεσε, άνοιξαν την σωρό εκείνη τη σφραγισμένη και προσκύνησε την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας και έγινε καλά. Και διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα υπάρχει στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Βατοπηδίου, επιτελώντας πολλά θαυμαστά γεγονότα, θεραπεύοντας πολλές ασθένειες, πολλούς ανθρώπους και χαρίζοντας πολλά παιδιά σε ανθρώπους, φορώντας την ζώνη ή μια ευλογημένη ζώνη μικρή πάνω στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Ας την παρακαλέσουμε και σήμερα που γιορτάζει η Παναγία Μητέρα μας να μας σκεπάζει όλους κάτω από τη σκέπη της Αγίας Ζώνη της, να πρεσβεύει για όλους μας και να γνωρίζουμε ότι κανένας που καταφεύγει στο Άγιο όνομά της δεν φεύγει χωρίς να πάρει απάντηση, χωρίς να πάρει κάποια ευλογία, δεν φεύγει ποτέ ντροπιασμένος, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα την Παναγία μας, που όπως ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, τι μας είπε η Παναγία μας, ότι ο καλύτερος τρόπος να την τιμούμε είναι να ακούμε τον Λόγον του Θεού και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και να παρακαλέσουμε και τον Όσιο Ιωάννη που εδώ δίπλα του σήμερα αξιωθήκαμε να τελέσουμε αυτή την Θεία Λειτουργία, να πάρει όλων μας τις δεήσεις, τις αιτήσεις, τα προβλήματα που καταθέσαμε στο Άγιο όνομά Του, στα χέρια Του και να τα μεταφέρει στον θρόνο του Θεού, εκεί δίπλα που βρίσκεται και η Παναγία Μητέρα μας, στα δεξιά του Υιού της και Θεού μας, το Ιησού Χριστό, και από εκεί να κατεβάσει πλούσια τη χάρη και την ευλογία σε όλους μας.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας. Χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Η Παναγία μας να μας σκεπάζει με την Αγία Ζώνη της και όσοι ο Ιωάννης να είναι πάντα μαζί μας.
1: Επάντε τύχης καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησαν.
2: Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 31 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτή οίκο. Της ανακαινήσεως του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το νεωρίο. Των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων εκπέργης. Τες της αχράντου Μητρός σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Κατάθεση τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, η Παναγία μας, και τα ενδύματά της Πανάγια. Την τιμία ζώνη της μεταφέρουν από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη ο Αρκάδιος ή κατάλους ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και την τοποθετούν σε χρυσή θήκη την Αγία Σωρό. Μετά 410 χρόνια και όταν η βασίλισσα του Λέοντος Σοφού βασανίζεται από δαιμόνια, ο Πατριάρχης ανοίγει την Αγία Σωρό και η ζώνη φαίνεται υπέρλαμπρη. Τοποθετείται πάνω της και θεραπεύεται. Η θαυματουργική της χάρη προχαίεται δαψιλώς. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η διαρκής καταφυγή μας, η κρατεά προστασία μας, η πρώτη μεσήτρια προς τον Θεό.

Άγιοι τέσσερις μάρτυρες εκ Πέργης. Τέσσερις αθλητές Χριστού, τέσσερις μάρτυρες Ιησού, τέσσερις υπάρξεις άρρηκτα ενωμένες με την αγάπη του Χριστού. Η πίστη τους στο Χριστό ακράδαντη, η αγάπη τους σε εκείνον διάπηρη, ο ζήλος τους για ιεραποστολή καταφανής. Κηρύττουν και ομολογούν Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα. Η δράση τους γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Δέχονται προκλητικές προτάσεις. Διακηρύττουν εμφαντικά το πιστεύω τους. Χριστιανοί είμαστε, δεν αλλαξοπιστούμε. Άδικα κοπιάζεται να μας μεταπίσετε. Είμαστε για πάντα χριστιανοί και χριστιανοί θα πεθάνουμε. Βασανίζονται πάρα αυτά. Εξαναγκάζονται να τρέξουν μέσα σε φωτιά. Οι φλόγες πανύψηλες αλλά δροσιστικές. Η θεϊκή χάρη τους επισκιάζει. Εκδημούν μαρτυρικά και συναριθμούνται στη χωρία των μαρτύρων.

Άγιοι 366 μάρτυρες. Γόνοι της Νικομίδιας, οι 366 μάρτυρες Χριστού. Πίστευσαν στον Χριστό και αγάπησαν τον Χριστό. Έκτοτε έζησαν με αφοσίωση και αυταπάρνηση κοντά στον Χριστό. Κανείς και τίποτε δεν κατόρθωσε να τους χωρίσει από την αγάπη του. Τα μαρτύρια τους κρατούσαν όχι μόνο απρόσβλητους, αλλά και τους ενεργοποιούσαν κατευθυντικά προς τον πόθο του μαρτυρίου. Όντως, όλοι και οι 366 συνελήφθησαν, ομολόγησαν ομοθυμαδών και δέχθηκαν πασίχαρη τον διαξήφους θάνατο. Και οι 366 συναγάλλονται τώρα στα ουράνια σκηνώματα.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Άλλωστε, δεν πρέπει και τούτο να λησμονούμε, πως αν ο ασκητισμός αποτελούσε το χρέος του καθενός, η συντέλεια του κόσμου θα συνέβαινε πολύ νωρίτερα. Τα γυναικεία σπλάχνα θα είχαν στερέψει, η χαρά του παιδιού θα είχε σβήσει. Ένα απέραντο άσυλο γερόντων θα το είχε διαδεχθεί η παγερή απουσία του ανθρώπου από το φλούδι της γης. Ο ασκητισμός δεν έχει την αξία του παρά μονάχα αν είναι πραγματοποιημένος από μερικά υψηλά και έφορα πνεύματα που μπορούν με το παράδειγμά τους, με την προσήλωσή τους, με την καθαρότητά τους να ευγενήσουν το νόημα του ανθρώπου και να βοηθήσουν και τους άλλους να γίνουν καλύτεροι. Πνεύματα δοσμένα εξ ολοκλήρου στη μελέτη, στην ακάματη εσωτερική εγρήγορση. Ο μοναχικός βίος έχει παρουσιάσει στο πέρασμα του καιρού πολλά τέτοια πνεύματα. Σε αυτά οφείλει την δικαίωσή του. Πνεύματα φωτεινά, φιλάλληλα, ανεξίκακα, αφανάτιστα. Αφανάτιστα, ναι. Γιατί όπου ισχωρεί ο φανατισμός, τα πάντα καταραίουν και εκμυδενίζονται. Ο φανατισμός είναι μια τύφλωση, χρήσιμη μόνο σε μερικές ακραίες στιγμές, τότε που χρειάζεται για την επίτευξη ενός μεγάλου σκοπού να προχωρήσει κανείς χωρίς να στρέφει τη ματιά του ολόγυρα. Είναι ένα ηρωικό φάρμακο για ζωή ή για θάνατο. Το φάρμακο μια σύντομης εποχής, ποτέ ενός ολόκληρου βίου. Βρήκα και στο όρος φανατικούς. Μου προκάλεσαν αγανάκτηση.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου, αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 3 χρόνια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Αμερικανική επίθεση στην Ιρανική νήσο Λαράκ στα στενά του Ορμούζ εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος Β, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Παπαχρήστο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και η δίκευσή του είναι η φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας. Αυτό είναι και το θέμα, άλλωστε, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αλλά και το θέμα με το οποίο ξεκινάει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5. Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό το αφιέρωμα ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Το γενικό θέμα ήταν θρησκεία και πολιτική, μέρος Α. Τότε ξεκινήσαμε από την μυθολογία. Φτάσαμε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα και γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους, ξεκινάμε με αυτό το θέμα, την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, το φετινό αφιέρωμα. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, κύριε Παπαχρήστο, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που θα έχουμε σήμερα να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα μάλλον περίοδο.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και πράγματι είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη, θα τη χαρακτήριζα. Όσο πιο βαθιά μπαίνει κανείς στην περίοδο αυτή της ύστερης αρχαιότητας, συνειδητοποιεί ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, πολύ διαφορετικά, σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδο πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, σε όλες τις εκφάνσεις, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπινου βίου. Και σήμερα έτσι θα συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για να καταλάβουμε, έστω και σε αδρές γραμμές, τι είναι αυτό που ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα.
0: Ξέρετε, νομίζω ότι είναι μια περίοδος για την οποία εμείς οι μη ειδικοί δεν γνωρίζουμε πολλά. Πολλές φορές από την αρχαιότητα περνάμε στη ρωμαϊκή περίοδο, μιλάμε στη συνέχεια για το Βυζάντιο και κάπως αυτή η περίοδος χάνεται, οπότε έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα μάθουμε πολλά για τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε. Θα θέλατε λίγο να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με τον όρο, τι εννοούμε ύστερη αρχαιότητα?
1: Μάλιστα, τώρα ο όρος ύστερη αρχαιότητα έρχεται να συμπεριληφθεί στην ιστορική πορεία, ας πούμε, της ανθρωπότητας, για να περιγράψει ουσιαστικά το τέλος της αρχαιότητας. Και μιλώντας για το τέλος της αρχαιότητας, βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο ούτε να το περιοδολογήσουμε και να θέσουμε ένα χρονικό όριο στην πραγματικότητα, διότι η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το τέλος της αρχαιότητας. Αυτό που αποκαλούμε ύστερη αρχαιότητα ουσιαστικά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι μιας νέας εποχής, της εποχής του χριστιανισμού, έτσι, ιδίως των πρώτων του χρόνων, και έχουμε το εξής δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και ως ιστορικοί και ως ιστορικοί των ιδεών, αυτή την αλληλεπίδραση και αυτή την αλληλοεπικάλυψη της αρχαιότητας με τον χριστιανισμό.
0: Άρα δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος.
1: Όπως θα πούμε και στη συνέχεια, όχι, δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος. Είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως πολύπλοκη. Είπα ήδη ότι η περιοδολόγηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γιατί αυτό? Διότι αν θέλουμε να την οριοθετήσουμε χρονικά και να πούμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί, θα δυσκολευτούμε αρκετά ως προς το πού να βάλουμε τα όρια. Αυτό που συνήθως έχει επικρατήσει στην ιστοριογραφία είναι ότι η ύστερη αρχαιότητα ονομάζουμε την περίοδο που εκτείνεται από τον 3ο αιώνα μέχρι και χοντρικά τον 7ο, δηλαδή μέχρι την έλευση των Αράβων το 642 προς τη Δύση. Και αυτό ουσιαστικά έχουμε αποδεχτεί, είναι μια σύμβαση. Έτσι. Είναι μια χρονολογική σύμβαση την οποία έχουμε αποδεχτεί, αλλά εάν το σκεφτεί κανείς λίγο πιο συγκεκριμένα, ήδη τα στοιχεία του τρίτου αιώνα, όπου βάζουμε την έναρξη της αρχαιότητας, υπάρχουν και στο δεύτερο αιώνα και στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Και πολιτικά μιλώντας, και κοινωνικά μιλώντας, αλλά βεβαίως και θρησκευτικά μιλώντας με έναν τρόπο.
0: Υπάρχει όμως ένα γεγονός του τρίτου αιώνα με το οποίο θα λέγαμε ότι ξεκινά αυτή η περίοδος, γιατί μας είπατε για τον 7ο αιώνα, για την έλευση των Αράβων. Στο ξεκίνημα κατά κάποιον τρόπο αυτής της περίοδου έχουμε κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός?
1: Νομίζω ότι πια είναι η πτώση της Ρώμης όπως την ξέραμε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και η δημιουργία εκείνου του μοντέλου των τετραρχιών, το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει να εξελίσσεται και να εγκαθιδρύεται σαν πολιτικό σύστημα. Από την άλλη όμως, κανείς, αναλόγως από ποια σκοπιά το βλέπει, είτε καθαρά ως ιστορικός για παράδειγμα, είτε ως φιλόσοφος ή ιστορικός της φιλοσοφίας της περίοδου εκείνης, μπορεί να θέσει τα όρια και τα σε τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα από τη φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξανδρος ο Αφροδυσιαίας, μια πολύ σημαντική μορφή της αριστοτελικής φιλοσοφίας, της ύστερης αρχαιότητας, έτσι, είναι ακριβώς λίγο πριν από, από τον τρίτο αιώνα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι ιστορικοί της φιλοσοφίας αντιλαμβάνονται τον Αλέξανδρο Αφροδυσιαία ως μια φιλοσοφική μορφή της ύστερης αρχαιότητας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό είναι δύσκολη λοιπόν η χρονολόγηση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα ακριβής για αυτή την περίοδο, μιλώντας για αυτή την περίοδο.
1: Και θα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του όταν μιλάει για ύστερη αρχαιότητα, έτσι, ότι είναι μια χρονολογική σύμβαση ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Κάτω από την ομπρέλα ή τον τίτλο, αν θέλετε, της ύστερης αρχαιότητας, μπαίνουν τα υποκείμενα τα οποία ανήκουν σε έναν κόσμο ο οποίος μεταμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίοδος μεταμόρφωσης. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες στη συνέχεια και σε τι επίπεδα μεταμορφώνεται ο πολιτισμός της εποχής. Mm-hmm. Και γι' αυτό και μιλώντας για αυτή τη σύμβαση, νομίζω ότι...
0: Να πούμε λίγο, αν θα θέλετε να μας πείτε πώς καθιερώθηκε και αν είναι αποδεκτός ο όρος από εσάς, από τους σύγχρονους επιστήμονες, ύστερη αρχαιότητα.
1: Ο όρος ύστερη αρχαιότητα πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Oswald Spengler σε μια μελέτη του που μελετούσε την περίοδο αυτή των... των πρώτων χριστιανικών χρόνων, και στα γερμανικά χρησιμοποίησε τον όρο Spät Antike, δηλαδή η ύστερη αρχαιότητα ουσιαστικά, αυτό που
0: μάλιστα.
1: Και αυτή η μελέτη κυκλοφόρησε εκεί γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 20. Και ύστερα βέβαια θα έλεγε κανείς ότι πραγματικά καθιερώθηκε σαν όρος και σαν περίοδος το 1971 από τον Peter Brown στο πολύ γνωστό του βιβλίο «Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας», με το οποίο ουσιαστικά μας εισάγει σε έναν κόσμο τον οποίον ο ίδιος ήθελε να παρουσιάσει έτσι ως ένα κόσμο αρκετά αισιόδοξο, σαν μια νέα αρχή από την αρχαιότητα στον χριστιανισμό, και ο οποίος ουσιαστικά καθιέρωσε αυτό που λέμε και το επιστημονικό πεδίο της ύστερης αρχαιότητας. Δηλαδή, μετά τον Peter Brown και το έργο του, είναι που αρχίζει να ξεπηδά στη μελέτη της περίοδου αυτής μια βιβλιογραφική παραγωγή που στις μέρες μας πια είναι αρκετά μεγάλη και εκτενής, γύρω από την ύστερη αρχαιότητα και την πνευματική της παραγωγή.
0: Είπατε ότι το βιβλίο αυτό του Μπράουν κυκλοφόρησε το 1971, άρα μάλλον αργήσαμε λίγο να ασχοληθούμε με αυτή την περίοδο.
1: Πράγματι αργήσαμε. Ήταν μια περίοδος η οποία για πολλούς λόγους θεωρείτο απλώς μία ρήξη, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι με την άνοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο και μετά, τον Μέγα Κωνσταντίνο και μετά, έχουμε να κάνουμε με χριστιανισμό καθαρά και με αυτό που αργότερα αποκαλέσαμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πριν από αυτό είχαμε το τέλος της ρωμαϊκής, του ελληνορωμαϊκού κόσμου, αν θέλετε, του ελληνιστικού κόσμου και του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Αυτό ουσιαστικά δεν άφηνε περιθώριο στους μελετητές, σαν οπτική γωνία θα λέγαμε, να μελετήσουν σε βάθος όλη αυτή τη μεταμόρφωση της περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πολύ αργά πράγματι φτάσαμε να αναθεωρήσουμε το και να αναστοχαστούμε πάνω στο πώς βλέπουμε τον κόσμο της περίοδου εκείνης, δηλαδή τον πρώτο χριστιανικό κόσμο, και να καθιερώσουμε έτσι πλέον και μία ορολογία η οποία, μέσα στην οποία θα συμπεριλάβουμε όλα εκείνα τα οποία δεν μοιάζει να, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, να συντεριάζονται με το νέο πολιτικό καθεστώς της εποχής και το ιδεολογικό.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής ότι τελικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος και είναι μια περίοδος, αυτό που μας είπατε, που όλα αλλάζουν. Λοιπόν, προφανώς οι αλλαγές δεν υπάρχουν μόνο στην πολιτική και στη θρησκεία, αυτονόητα υπάρχουν και στη φιλοσοφία και στην κοινωνία, ακόμη και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ιδίως η καθημερινή ζωή των ανθρώπων βρίσκεται σε μία αναστάτωση, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της περίοδου είναι και οι αλλαγές ταυτοτήτων. Ο κόσμος έχει αρχίσει για διάφορους λόγους να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του διαφορετικά πια στον κόσμο. Και αυτό στο επίπεδο του καθημερινού βίου ήταν εμφανές, από το να βγεις να πας στην αγορά και στο ναό.
0: Ναι.
1: Σε ποιο ναό θα πας?
0: Ναι.
1: Τον δεύτερο και τον τρίτο αιώνα.
0: Ναι.
1: Θα πας στην εκκλησία ή θα πας, για παράδειγμα, στον ναό της Ίσιδος. Είναι πράγματα και αλλαγές οι οποίες είχαν και ένα δραματικό χαρακτήρα για τις ζωές των ανθρώπων. Υπήρχε μια αγωνία να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία και ουσιαστικά να διαλέξουν μια ταυτότητα. Διότι κανείς τον πρώτο αιώνα και τον δεύτερο αιώνα και τον τρίτο αιώνα δεν γεννήθηκε χριστιανός. Είναι κάτι το οποίο άρχισε να συμβαίνει αργότερα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν εκείνη την περίοδο, εκείνους τους αιώνες, καθαρά μια προσωπική επιλογή του καθενός.
0: Αυτό σημαίνει ότι και οι σχέσεις των ανθρώπων αλλάζουν μεταξύ τους.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, τους προηγούμενους αιώνες, όταν η θρησκεία είναι περίπου κοινή, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι επιπλέον θεοί από τη μια περιοχή στην άλλη κλπ, αλλά εδώ έχει γίνει μια μεγάλη ρήξη. Αυτό σημαίνει, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ο ναός της Ίσιδος από τη μια, παραδείγματος χάρη, από την άλλη μια οικία όπου οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό. Λοιπόν, προφανώς αυτό δημιουργεί και πρόβλημα και στις σχέσεις μεταξύ τους και στην καθημερινή τους ζωή.
1: Βεβαίως. Και οι σχέσεις υπήρξαν ιδιαίτερα τεταμένες. Ναι. Ο Μπράουν έχει προσπαθήσει, όπως είπα στο βιβλίο του, να παρουσιάσει μια πιο αισιόδοξη πλευρά της περίοδου αυτής. Αλλά υπήρξε μια περίοδος πολύ εύκολης βίας, αν θέλετε να το πω έτσι. Δηλαδή μιας βίας η οποία προέκυπτε πάρα πολύ γρήγορα στον κοινωνικό ιστό και πολλές φορές, και θα ήθελα έτσι αργότερα να αναφερθώ και σε ένα παράδειγμα, αυτή η βία που μπορεί να ξεκινούσε από ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να κατέληγε σε κάτι μεγαλύτερο που θα το χρησιμοποιούσαν είτε από την πλευρά των επισκόπων είτε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας με τρόπους έτσι ώστε κάποια πράγματα να πάρουν το δρόμο τους πέρα από τα μεμονωμένα κοινωνικά Μάλιστα. περιστατικά και να καθιερωθούν κάποιες πολιτικές και θρησκευτικές καταστάσεις ανατόπους.
0: Mm-hmm. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στη συνέχεια, να κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος Β, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Παπαχρήστου, θα θέλατε τώρα να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας?
1: Βεβαίως. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο ουσιαστικά καθόρισε την περίοδο είναι η πτώση της Ρώμης.
0: Και το ξεκίνημά της κατά κάποιον τρόπο, όπως μας είπατε
1: πριν. Είναι η πτώση της Ρώμης. Και όταν λέμε πτώση της Ρώμης, ουσιαστικά θα πρέπει να αναφερθούμε στο πολιτικό στάδιο της περίοδου. Και να πούμε ότι έτσι πολύ γενικά, ότι ουσιαστικά από τον πρώτο αιώνα και έπειτα και θα έλεγε κανείς μετά την μάχη στο Άκτιο, ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πολύ καθαρά όλα εκείνα τα στοιχεία της παρακμής του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Και αυτό διαφαίνεται κυρίως από την εποχή του 1ου και 2ου αιώνα, όταν πια ουσιαστικά κυβερνά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μια αριστοκρατία η οποία περισσότερο επιθυμεί να είναι ένα κράτος εν κράτη παρά να διοικεί πραγματικά όλες τις κτήσεις που έχει εκείνη την περίοδο στο μεσογειακό χώρο. Και με αυτό θέλω να πω ότι άρχισε σιγά σιγά να έρχεται ένας πολιτικός κατακερματισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στην Τετραρχία, το οποίο ήταν ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο κατά βάση χωρίστηκε σε 4 μεγάλες επαρχίες η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην κάθε μία διοικούσε ένας κέσαρας, ένας αυτοκράτορας, ο οποίος ουσιαστικά είχε τον έλεγχο της περιοχής που είχε αναλάβει. Και βέβαια αυτή η διάσπαση οδήγησε σε μία κοινωνική διάσπαση πρώτα απ' όλα, διότι άρχισαν στη Δύση κυρίως και όχι μόνο να υπάρχουν ρήξεις με τα ντόπια στοιχεία των κάθε περιοχών, έτσι, η Γόρθη και άλλα φύλλα του δυτικού κόσμου, και ουσιαστικά αυτό που θα έλεγε κανείς παρατηρείται εκείνη την περίοδο είναι ότι ο καθένας ήθελε να ελέγχει την περιοχή του, να είναι άρχοντας στην περιοχή του, και βέβαια αυτό σιγά σιγά έδειξε ότι το σύστημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχει πάρει μια φθήνουσα πορεία, και θα έλεγα ότι οι τετραρχίες οι οποίες πολύ γρήγορα εξασθένησαν σαν θεσμός από τη στιγμή ιδίως που άρχισαν μεταξύ τους οι 4 ηγεμόνες να διεκδικούν ο ένας τις περιοχές του άλλου ή να σφετερίζονται κάποιοι περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καταλήξαμε σε αυτόν που τελικά θα είχε τη δύναμη να είναι ο ίς και ο ένας ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία, όπως έγινε με τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι, εκεί στο μετέχμιο του 3ου αιώνα. Και η κατάσταση αυτή ήταν, και νομίζω ότι το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, της αρχής της, είναι ακριβώς η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η άνοδος αμέσως μετά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως σαν σύσταση, αν θέλετε, και παρόλο που κρατάει βέβαια έτσι το θεσμικό κύρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε επίπεδο διοίκησης, αρχίζει όμως να διαφαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Και γιατί αυτό? Γιατί πλέον η αυτοκρατορία, η πολιτική, είναι ταυτόχρονα και ένας θρησκευτικός θεσμός.
0: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο θεσμός της τετραρχίας, όπως τέλος πάντων εφαρμόστηκε, υπήρξε καταλυτικός και οδήγησε στην πτώση της Ρώμης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Περάσαμε δηλαδή από ένα στάδιο Ρωμαίων αυτοκρατορίων, ναι, και ενός κέντρου, ναι, της αυτοκρατορίας, σε μια διάσπαση των κέντρων στα τέσσερα,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια ξανά μια ανασύσταση ενός κέντρου που πλέον δεν είναι η Ρώμη αλλά είναι η Κωνσταντινούπολη, και μια μετατόπιση προς την Ανατολή, που αυτό έφερε βέβαια και μια εντελώς διαφορετική ποσόστοση πολιτισμική και πληθυσμιακή μέσα στους κόλπους της αυτοκρατορίας της καινούργιας.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος Β», το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι «Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα». Προσκεκλημένος μας σήμερα να θυμίσουμε πως είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Χούμπολντ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τελικά, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Παπαχρήστου, πολλά πράγματα μαθαίνουμε για αυτή την περίοδο που τουλάχιστον κάποιοι από εμάς δεν τα γνωρίζαμε. Είμαστε στα χαρακτηριστικά της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας. Μας έχετε μιλήσει ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον όρο ύστερη αρχαιότητα, ενώ επιχειρήσατε και μια χρονική οριοθέτηση. Τώρα, μας είπατε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, ίσως το πρώτο, είναι η πτώση της Ρώμης. Είδαμε αυτό το θέμα από πολιτική και διοικητική άποψη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρα πολλές επιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, δεν είναι μόνο αυτό. Και θα ήθελα να σταθώ στο τελευταίο πράγμα που είπα, ναι, νωρίτερα, όπου πλέον έχουμε μαζί με την πολιτική εξουσία και μια ανερχόμενη θρησκευτική εξουσία. Η οποία θρησκευτική εξουσία, και ερχόμαστε εδώ στο δεύτερο χαρακτηριστικό, ναι, της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας, ουσιαστικά είναι ο μονοθεϊσμός, είναι η μονοδοξία, όπως, ναι, πολύ ωραία αποκάλεσε η Πολύμνη Αθανασιάδη στο βιβλίο της για την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κομβικό, διότι πλέον περνάμε έτσι από ένα θρησκευτικό μοντέλο, από τον πολυθεϊσμό, σε ένα άλλο μοντέλο, στον μονοθεϊσμό, το οποίο εξαπλώνεται ραγδαία στις αρχές των μετά Χριστό αιώνων. Και εξαπλώνεται ραγδαία και μάλιστα βρίσκει και το δρόμο προς την εξουσία.
0: Ναι, ήθελα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σημείωσα τη λέξη και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνω, και διορθώστε με σας παρακαλώ αν κάνω λάθος, ότι τη λέξη εξουσία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πριν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο μπορούμε να μιλήσουμε για εξουσία? Και σας ρωτώ γιατί ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία που διώκεται αυτή την περίοδο ακόμη. Γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη εξουσία?
1: Διότι διώκεται και δεν διώκεται ταυτόχρονα. Εννοώ διώκεται τους πρώτους αιώνες βεβαίως ως κάτι το ξένο προς τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, αλλά από ένα σημείο και έπειτα οι ανάγκες, οι κοινωνικές ανάγκες της εποχής οδήγησαν σε αυτή την εξάπλωση, την κοινωνική εξάπλωση του χριστιανισμού, η οποία ουσιαστικά σιγά σιγά άρχισε να εμπλέκεται και στην κοινωνική εξουσία και αργότερα και στην πολιτική εξουσία. Το ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως την θρησκεία της αυτοκρατορίας είναι ενδεικτικό.
0: Μάλιστα.
1: Του πόσο γρήγορα μέσα σε δύο αιώνες είχε προετοιμαστεί το έδαφος, γιατί δεν μπορεί ο Μέγας Κωνσταντίνος ξαφνικά να εφεύρει, να το πω έτσι, μια νέα θρησκεία την οποία την θέλει μέσα στο πολιτικό του σύστημα ως την πρώτη θρησκεία, σε ένα κόσμο ο οποίος ακόμα έχει τον πολυθεϊσμό. Ο πολυθεϊσμός είναι εμφανής παντού.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, το 382, αν δεν κάνω λάθος, ίσως να είναι και το 386, έχουμε στην Αλεξάνδρεια αυτή την περίφημη επίθεση στο Σεραπείο, στο ναό του Σέραπη στην Αλεξάνδρεια, από χριστιανούς, έτσι, οι οποίοι κατέστρεψαν τον ναό του Σέραπη. Και αυτό δείχνει πια πόσο έτοιμη ήταν η κατάσταση για να μπορέσουν οι χριστιανοί να κάνουν μια τέτοια πράξη την περίοδο εκείνη. Σημαίνει ότι ήδη κοινωνικά είχαν με το μέρος τους, έτσι, μια κοινωνική εξουσία, να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχαν και άλλα στην πορεία, κοινωνική εξουσία, να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχαν και άλλα στην πορεία τέτοιου είδους

0: δύο αιώνων, άρχισε μετά το πράγμα να αλλάζει, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου. Και ουσιαστικά ο μονοθεϊσμός και ο χριστιανισμός έρχεται μαζί και με άλλες έννοιες που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι τον εαυτό τους, όπως για παράδειγμα η χρονικότητα του κόσμου, για να πιάσω ένα ιδεολογικό παύλα φιλοσοφικό ζήτημα, το οποίο είναι όμως πολύ σημαντικό, διότι έρχεται ο χριστιανισμός να πει ότι ο κόσμος πια δεν είναι αιώνιος όπως τον αντιλαμβανόταν ο ελληνορωμαϊκός κόσμος. Ο κόσμος δημιουργείται από έναν Θεό και μπορεί να καταστραφεί. Δεν είναι αιώνιος ο κόσμος. Αυτό σιγά σιγά σαν αντίληψη άρχισε βέβαια να προκαλεί ερωτήματα στον κόσμο για το ποιοι είμαστε και πού πάμε. Και να βλέπουν αντιστοίχως τον κόσμο που μας περιβάλλει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος ήταν παντελώς άγνωστος στην αρχαιότητα. Η αρχαιότητα ουδέποτε θα υποστήριζε ότι ο κόσμος μας είναι εφθαρτός. Ο κόσμος είναι αιώνιος, είναι πέρα από μας. Και αυτό βέβαια ταυτόχρονα οδήγησε και σε, δηλαδή η χριστιανική κοσμοθεωρία και αντίληψη οδήγησε και σε άλλες αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που σκέφτονταν οι άνθρωποι της εποχής, και βέβαια που σκεφτόμαστε και μέχρι σήμερα, όπως είναι για παράδειγμα η σωματικότητα, την οποία η αρχαιότητα ως ένα βαθμό δεν την αντιλαμβανόταν.
1: Θεωρούσε υποδέστερο το σώμα σε σχέση με την ψυχή.
0: Ακριβώς, το θεωρούσε υποδέστερο. Ήταν κάτι το οποίο φυρόταν και εξαφανιζόταν, μόνο η ψυχή ήταν αθάνατη, ιδίως για τους Πυθαγορείους και τους πλατωνικούς φιλοσόφους. Και συνήθως το σώμα ήταν ένα εμπόδιο σε αυτή την πνευματική πορεία προς την αθανασία. Ενώ με τον χριστιανισμό πια η Ανάσταση είναι και η Ανάσταση σώματος. Αυτό επίσης ήταν κάτι το ρηξικέλευθο την περίοδο εκείνη. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε σαν ένας νεωτερισμός που ανανέωσε την ηθική των ανθρώπων. Άρχισαν οι άνθρωποι να αναλογίζονται για τον εαυτό τους και το σώμα τους με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, και να σκέφτονται περισσότερο τη μεταθανάτια ζωή.
1: Μάλιστα. Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Επειδή αναφερθήκατε σε περιστατικά που υπήρξαν χριστιανών εναντίον ναών, ειδωλολατρών ή ανθρώπων, νομίζω ότι εδώ πρέπει να το πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι συμβατό με την διδασκαλία του Χριστού. Είναι ξεκάθαρο και από το Ευαγγέλιο και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και προφανώς η ιστορία έχει καταγράψει περιστατικά που υπήρξαν, αλλά αυτό που γνωρίζουμε ότι δεν δόθηκε, θα το πούμε έτσι πολύ απλά, κάποια εντολή από τον επίσκοπο ότι κάντε αυτό, καταστρέψτε κλπ. Το ότι υπάρχουν περιστατικά καταγεγραμμένα από την ιστορία, όπως είπαμε πριν, δεν σημαίνει ότι δόθηκε μια εντολή, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη η οποία δεν πρέπει να είναι σωστή, από την επίσημη εκκλησία. Δεν μιλάμε ακόμη για επίσημη θρησκεία εκείνα τα χρόνια, προφανώς μας το εξηγήσατε. Αυτό είναι από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ακόμη το σημειώνω έτσι για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Δεν δόθηκε κάποια εντολή από τον επίσκοπο που να λέει, ξέρω εγώ, καταστρέψε το ναό ή κλπ. Αλλά υπήρξαν τέτοιες κινήσεις, απλά το βάζω σε...
0: Και όμως θα σας διαψεύσω.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Θα σας διαψεύσω, διότι το περιστατικό με τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, τον Πέτρο Μόγκο, ναι, τον 5ο αιώνα, ενώ ξεκίνησε από ένα απλό περιστατικό του πολύ νεαρού φοιτητή του Παράλιου, ο οποίος είχε έρθει από την Αφροδισιάδα, ναι, στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει στη σχολή της ρητορικής του Οραπόλωνα. Ο Παράλιος, τέλος πάντων, ήταν άλλη μια περίπτωση της εποχής που αναζητούσε μια ταυτότητα. Φτάνοντας στη σχολή του Οραπόλωνα, λοιπόν, ήρθε σε επαφή, ενώ του είχε απαγορευτεί να έρθει σε επαφή, με έναν από τα άλλα του τρία αδέρφια, ο οποίος κατέληξε ως μοναχός στο λεγόμενο ένατον,

0: ένα κοινόβιο χριστιανών φιλοπόνων της περίοδου, το οποίο ήταν λίγο έξω, βρισκόταν λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Και τα άλλα δύο του αδέρφια του είχαν απαγορεύσει να έρθει σε επαφή στην Αλεξάνδρεια με τον αδερφό του. Διότι εκείνα τα αδέρφια είχαν διατηρήσει ένα, θα λέγαμε, παγανιστικό, πολυθεϊστικό προφίλ. Φτάνοντας εκεί, ο Παράλιος, ακούγοντας ό,τι άκουγε μέσα στη σχολή του Οραπόλωνα, άκουσε και την ιστορία του Ασκληπιόδο του, όπου πια η γυναίκα του σε πολύ μεγάλη ηλικία, και ενώ αδυνατούσε για πολλά χρόνια να κάνει παιδί, με τη βοήθεια της θεάς Ίσιδος απόκτησε ένα παιδί. Ο Παράλιος λοιπόν μέσα σε αυτήν του την αναζήτηση αμφισβήτησε στη σχολή του Οραπόλωνα την δύναμη της Ίσιδος. Οι υπόλοιποι συμμαθητές του τον ξυλοκοπούν μέσα στη σχολή του Οραπόλωνα, και ο Παράλιος τρέχει, ξεφεύγει και κρύβεται μέσα σε ένα άλλο αμφιθέατρο σχολικό, όπου βρίσκονταν χριστιανοί μαθητές, δίπλα-δίπλα οι σχολές, και έκαναν εκείνο ένα μάθημα. Αυτό το γεγονός φτάνει μέχρι τον Πέτρο Μόγκο, και από τον Πέτρο Μόγκο ξεκινάει ένα, θα λέγαμε, μικρό πογκρόμ της εποχής, όπου ουσιαστικά από ένα πολύ μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο θα είχε λήξει εκεί, έδιραν τον νεαρό Παράλιο οι συμμαθητές του, και κάπου εκεί θα είχε τελειώσει μάλλον το περιστατικό, δεν θα είχε λάβει διαστάσεις άλλες, το χρησιμοποίησε ο Πέτρος Μόγκος και φανάτισε τους χριστιανούς και τους μοναχούς από το μοναστήρι του Ενάτου, βρέθηκαν στο ναό της Ίσιδος, τον κατέστρεψαν, πήραν από μέσα ό,τι είδωλο μπορούσαν να σηκώσουν, το έφεραν στην Αλεξάνδρεια και μπροστά στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας, δηλαδή στον πολιτικό ηγέτη της περιοχής, κατέκαψαν και διέλυσαν.
1: Ο οποίος προφανώς δεν ήταν χριστιανός.
0: Δεν ήταν χριστιανός, ήταν Ρωμαίος, αλλά παρόλα αυτά θεώρησε ότι ο Πέτρος Μόγκος, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, έθεσε το θέμα σαν θέμα επίθεσης των παγανιστών φοιτητών, μαθητών της σχολής του Οραπόλωνα, ως επίθεση προς τους χριστιανούς.
1: Μάλιστα. Χαρακτηριστικό της πόλωσης λοιπόν, που επικρατεί πολλές φορές αυτή την εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, όπως μας είπατε, ότι είναι δύο σχολές. Είναι μία σχολή που αφορά τους ειδωλολάτρες, τέλος πάντων, και δίπλα μια σχολή των χριστιανών.
0: Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι μεικτά. Mm-hmm. Στη σχολή της Ιπατίας, για παράδειγμα, η οποία είναι μια πλατωνική φιλόσοφος της περίοδου του 4ου αιώνα με αρχές 5ου, υπήρχαν χριστιανοί μαθητές μέσα που παρακολουθούσαν τα μαθήματα των παγανιστών.
1: Άρα υπάρχουν, εννοείται, και τα δύο παραδείγματα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ήταν και η σχολή της Αλεξάνδρειας, κατά κύριο λόγο, ίσως λιγότερο η σχολή της Αθήνας, η φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, αλλά στην Αλεξάνδρεια μέχρι και τον 6ο-7ο αιώνα υπήρχαν και χριστιανοί και παγανιστές φιλόσοφοι.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν, υπάρχει κι άλλο παράδειγμα καθημερινής βίας? Το εντάσσουμε σε αυτή την ενότητα, αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε?
0: Όχι, τα παραδείγματα είναι πολλά. Εγώ τώρα έπιασα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της περίοδου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε, γιατί μας χρωστάτε κάτι ακόμη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ποια είναι, μετά την πτώση της Ρώμης, ποια είναι τα νέα πολιτικά κέντρα που αναδεικνύονται?
0: Τα νέα, είμαστε πια στην περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχουμε αυτή τη μετατόπιση λοιπόν προς την Ανατολή. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά εξασθενούν κάποια από τα παλιά κέντρα, όπως είναι η Ρώμη. Βέβαια, η Ρώμη μέχρι τον 3ο αιώνα και τον 4ο είναι ιδιαιτέρως ενεργή.
1: Ναι.
0: Σαν πνευματικό κέντρο της περίοδου, έτσι. Ασχέτως αν πολιτικά πια έχει μετατοπιστεί το παιχνίδι ανατολικά. Και βεβαίως μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, όπου πια όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω της. γίνεται το κέντρο μιας αυτοκρατορίας, γίνεται το πνευματικό κέντρο μιας αυτοκρατορίας και πλέον όλοι σπέβδουν εκεί για να σπουδάσουν, και από εκεί και πέρα έχουμε ταυτόχρονα την Αλεξάνδρεια, έχουμε την Αντιόχεια, έχουμε τη Δαμασκό, έχουμε τη Πυρητό, έχουμε δηλαδή κέντρα τα οποία σιγά σιγά, όπως είπα νωρίτερα, αποκτούν μια πολιτική δύναμη. Το κάθε μέρος, για διαφορετικό λόγο βέβαια, έτσι, η γεωπολιτική της εποχής έχει αλλάξει, οπότε και τα κέντρα αλλάζουν, αλλά και σε επίπεδο θρησκευτικό, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς πια σιγά σιγά την ίδρυση αυτού που ονομάζουμε το έτσι του θεσμού των πατριαρχείων, ποια είναι τα παλέφατα,
1: ναι. Μάλιστα, πατριαρχία, όπως ονομάζουμε σήμερα, μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως αλλά και στο πρώτο μέρος της εκπομπής στις αλλαγές που υφίσταται η κοινωνία, και δεν είναι δυνατόν, το έχουμε πει πολλές φορές, πολιτικές αλλαγές, διοικητικές αλλαγές να μην επηρεάσουν και την κοινωνία. Θα θέλετε να μας πείτε, προφανώς αυτά τα χρόνια απέχουμε πολύ από την αρχαία πόλη, την πόλη κράτος. Εδώ έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε λίγο έτσι δύο λόγια για την κοινωνική σύσταση των πόλεων.
0: Ναι, η κοινωνική σύσταση των πόλεων μεταμορφώνεται. Και πώς μεταμορφώνεται? Μεταμορφώνεται ουσιαστικά ιδεολογικά. Διότι το άνοιγμα προς τον Μικρασιατικό και τον χώρο, και τον χώρο της Μέσης Ανατολής, φέρνει πλέον και ζυμώσεις με πολιτισμούς οι οποίοι ήταν κάπως έξω πια, ήταν έξω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάποτε.
1: Ναι.
0: Ενώ πλέον οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν έτσι τόπους της Μέσης Ανατολής και μακρύτερα σε ένα βαθμό, βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει στα Βυζαντινά χρόνια να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον περσικό κόσμο παρά τις αραβικές επεκτάσεις και τις αραβικές κτίσεις και τις αραβικές επιθέσεις εναντίον των χριστιανών. Και βέβαια αυτό αργότερα, αυτές ήταν ζυμώσεις που αργότερα ήταν πολύ πιο πλούσιες και παραγωγικές. Στην αρχή πάντα το πράγμα ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας βίας και μιας ρήξης και μιας αλλαγής, μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής των ταυτοτήτων, έτσι. Δηλαδή το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι, οι Άραβες επομένως, όταν αρχίζουν, έχουν και αυτοί πια μια μονοδοξία την οποία προσπαθούν να καθιερώσουν και να εγκαθιδρύσουν προς τη λεκάνη της Μεσογείου.
1: Ξέρετε, να ρωτιέμαι το εξής. Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος της εποχής? Είναι μπερδεμένος ως προς την ταυτότητά του? Θεωρεί ότι είναι Ρωμαίος πολίτης? Θεωρεί τον εαυτό του ως χριστιανό, ότι δεν είναι πια Ρωμαίος πολίτης? Θεωρεί τον εαυτό του ως Έλληνα? Τι γίνεται αυτή την περίοδο?
0: Οι κοινωνικές ταυτότητες της εποχής ήταν αρκετά ρευστές.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή λέξη. Αυτή η ρευστότητα χαρακτηρίζει την εποχή της ύστερης αρχαιότητας. Οι ταυτότητες είναι πολλαπλές και νομίζω ότι ουσιαστικά τα υποκείμενα βιώνουν μία αγωνία.
1: Μάλιστα.
0: Βιώνουν μία προσωπική αγωνία ως προς το ποιοι είναι, αν θέλουν να διαλέξουν ένα στρατόπεδο, θα είναι το χριστιανικό, θα παραμείνουν στον πολυθεϊσμό. Τίθεται πλέον το ζήτημα πολύ επιτακτικά στα υποκείμενα της εποχής και δεν είναι μόνο έτσι το θρησκευτικό κομμάτι. Η ανασφάλεια είναι γενικότερη, όλες αυτές οι κοινωνικές αλλαγές, οι πόλεμοι, οι μετατοπίσεις της εξουσίας, αυτά προκαλούν μια πολλαπλότητα ταυτοτήτων. Δηλαδή ένιωθε άραγε τον 4ο αιώνα κάποιος απαραίτητος υποκείμενο το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ήταν επομένως μια περίοδος πάρα πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους της εποχής. Και δυστυχώς αυτό απαιτούσε πάντοτε και μια επιλογή. Δεν ήταν τα πράγματα δηλαδή πάντοτε εύκολα ως προς τις επιλογές. Έπρεπε κανείς να σκεφτεί και να αναλογιστεί για τον εαυτό του, να αναστοχαστεί την ίδια του την ταυτότητα και να αποφασίσει.
1: Δεν είναι θέμα της εκπομπής, είναι θέμα της αυριανής εκπομπής, αλλά μήπως και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε στην αυτοκρατορία να επιβάλλει μία θρησκεία.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν πραγματικά στη βιβλιογραφία έχει κανείς απαντήσει αποφασιστικά και οριστικά το ερώτημα αυτό, αλλά είναι μια πιθανή απάντηση βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστου, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 2-3 λεπτά, θα σας παρακαλέσω λίγο να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε σήμερα. Τι θέλουμε να κρατήσουμε, δηλαδή ένας ακροατής που έχει ακούσει τώρα την εκπομπή θα φύγει, θα ακούσει την επόμενη εκπομπή, τι να κρατήσουμε για την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας?
0: Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία κυριολεκτικά μεταμόρφωσε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τα χαρακτηριστικά και τα πολιτικά και τα θρησκευτικά τα οποία καθιερώθηκαν την εποχή αυτή έφτασαν ουσιαστικά μέχρι και τον 20ο αιώνα και την πτώση των αυτοκρατοριών των ευρωπαϊκών. Και θα πρέπει να κρατήσει επίσης ότι πρόκειται για μια ανασύσταση ταυτοτήτων, πρόκειται για μια περίοδο βίας και αλλαγών, και όχι μόνο βίας αλλά και συμβίωσης, δηλαδή συνυπήρξαν ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτής της περίοδου συνυπήρξαν ταυτόχρονα, δεν ήταν μόνο σε μια σύγκρουση. Να μην μείνει αυτό έτσι σαν εικόνα.
1: Ναι, ναι,
0: συνυπήρξαν,
1: ναι.
0: Όπως είπα, συνυπήρξαν, ναι, ας πούμε, στις φιλοσοφικές σχολές. Και από αυτό, από αυτή την συνύπαρξη, αλλά και τη ρήξη ταυτόχρονα, προέκυψε μια ιδιαίτερα δημιουργική και πολιτισμικά παραγωγική αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ουσιαστικά θεμελίωσε τον σύγχρονο κόσμο. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά τον θεμελίωσε.
1: Και ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να μιλάμε για τους υπόλοιπους αιώνες αν δεν γνωρίζουμε τι συνέβη αυτή την περίοδο που
0: ακριβώς,
1: ήταν
0: καθοριστική. Πρέπει και θα πρέπει κανείς με πολύ προσοχή να στέκεται πάνω από τους ταυτοτικούς όρους. Γιατί πολλές φορές οι παρανοήσεις σήμερα ξεκινούν από εκεί. Διότι δεν μελετάμε τους ταυτοτικούς όρους με τους όρους της εποχής, αλλά με το πώς τους αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Τότε υπήρχαν οι εθνικοί, οι παγανιστές δηλαδή, υπήρχαν οι χριστιανοί, και υπήρχε βέβαια και εντός του χριστιανισμού μία πληθώρα ταυτοτήτων, έτσι, οι οποίες, πολλές εκ των οποίων, ιδίως στους πρώτους αιώνες της ύστερης αρχαιότητας, θεωρήθηκαν αιρετικές.
1: Τα επόμενα χρόνια.
0: Ακριβώς, τα επόμενα χρόνια.
1: Τι να διαβάσουμε για αυτή την περίοδο?
0: Νομίζω ότι κανείς, ξεκινώντας από το βιβλίο του Peter Brown, βέβαια, έτσι, τον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας, νομίζω ότι μετά θα έπρεπε να περάσει σίγουρα σε μελέτες όπως της Πολύμνιας Αθανασιάδη που ανέφερα νωρίτερα, για την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα, αλλά βεβαίως και μελέτες όπως του Edward Watts και πολλών άλλων ξένων, κυρίως ξένων μελετητών, οι οποίες μελετούν σε βάθος όλα αυτά τα ζητήματα της περίοδου από διαφορετικές σκοπιές.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη, την εισαγωγική εκπομπή αυτού του αφιερώματος.
0: Δεν
1: θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από αυτή την περίοδο. Αγαπητοί ακροατές, προσκεκλημένος μας σήμερα ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα που συζητήσαμε μαζί του ήταν τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος Β, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η κρίση του 3ου αιώνα και η αναζήτηση νοήματος». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στα γεγονότα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια κρίση, για την κρίση του 3ου αιώνα, τι γίνεται όσον αφορά τα πράγματα, όσον αφορά την πολιτική κατάσταση, όσον αφορά επίσης τον θρησκευτικό πλουραλισμό, τι σημαίνει αναζήτηση νοήματος, πώς φτάνουμε δηλαδή σε αυτό, στο ότι ο κόσμος εκείνη την περίοδο αναζητά νόημα και έχει ανάγκη από σωτηρία. Και καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην σημερινή μας προσπάθεια. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπάνης, διδάκτορ θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τσοπάνη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Πριν έρθουμε στα του 3ου αιώνα να δούμε πώς έχει η κατάσταση εκείνη την περίοδο, θα θέλαμε ξεκινώντας την συνομιλία μας να πούμε δύο λόγια με τη βοήθειά σας για το τι προηγήθηκε. Ποια ήταν δηλαδή η πρόδρομη κατάσταση, η προηγούμενη κατάσταση πριν φτάσουμε στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Πώς ήταν τότε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία έχει αρχίσει και μπαίνει πρώτα απ' όλα σε μια πνευματική και πολιτική κρίση. Για μένα η ιστορία ξεκινάει από την βασιλεία του Ηλιογάβαλου, ο οποίος, να μην επεκταθούμε στο πρόσωπό του και τα πεπραγμένα του, είναι γεγονός ότι προσπάθησε να επιβάλλει τη θρησκεία του Βάλ στην αυτοκρατορία. Ο ίδιος ήταν ιερέας, θύρος στην καταγωγή και ιερέας στη θρησκεία του Βάλ. Και σίγουρα αυτό φανερώνει ότι υπήρχε ένα κενό στην θρησκευτική πίστη. Το κενό αυτό βέβαια από την εκκλησιαστική ιστορία το γνωρίζουμε. Υπάρχει ήδη από την εμφάνιση του χριστιανισμού, έχουν υποχωρήσει οι αρχαίες θρησκείες και οι αρχαίες λατρείες. Ο χριστιανισμός ουσιαστικά έχει βρει απέναντί του το μυθραϊσμό, που είναι η θρησκεία των λεγεώνων. Και υπάρχει αφενός μία διαμάχη μεταξύ χριστιανισμού και μυθραϊσμού κατά κύριο λόγο, καθώς και πολλών θεοτήτων που έχουν εισβάλει από το χώρο της Ασίας στη λεκάνη της Μεσογείου, ειδικά στην Ανατολική. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν έχει υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στο πνευματικό ορίζοντα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει ουσιαστικά πού να κουμπίσει την ψυχή του να ανασάνει. Όλα αυτά έχουν ως απακόλουθο και διάφορα άλλων παραμέτρων, όπως είναι η πολιτική, η οικονομία και τα λοιπά, οι οποίες επηρεάζονται. Επηρεάζεται λοιπόν η διοίκηση, το Ηλιογάβαλος δολοφονείται από τις λεγεώνες και στη θέση του οι ίδιες οι λεγεώνες ανεβάζουν τον ανιψιό του, η εξάδελφό του, ο Αλέξανδρο Σεμίρο, ο οποίος είναι ο τελευταίος της δυναστείας των Σεμίρων. Η κρίση έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ έντονα κατά τη διάρκεια αυτής της δυναστείας. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος είναι ένας άθρωμος, άοσμος και άγευστος ως αυτοκράτορας. Δεν καταφέρνει να σταματήσει τις ταραχές και τη να καταπαύσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου προς το πρόσωπό του, αν και πετυχαίνει μια νίκη εναντίον των Περσών, έχουμε στην Ανατολή τότε είχε αλλάξει η Περσική δυναστεία, έχουν αναλάβει οι Σασανίδες και είναι πολύ πιο επιθετικοί, έχουν καταλάβει επαρχίες ρωμαϊκές. Αυτός εκστρατεύει εναντίον τους και καταφέρνει να πάρει πίσω επαρχίες και να συνάψει μια συμφωνία ειρήνης με τους Πέρσες ως ιτημένους. Αυτό προσπαθεί να το κεφαλοποιήσει επιστρέφοντας στη Ρώμη ως Βίκτορε την περά τους, έτσι, νικητής και αυτοκράτος. Όμως την ίδια περίοδο εισβάλλουν από το βορρά οι Γερμανοί, το μόνιμο πρόβλημα της αυτοκρατορίας. Ξεκινά με τις λεγιώνες οι οποίες έχουν υψηλό ηθικό, γιατί έχουν νικήσει ουσιαστικά μια αυτοκρατορία.
0: Τους Πέρσες, βέβαια, ναι, ναι.
1: Κινείται προς το βορρά, εκεί όμως οι κακοί σύμβουλοι, όπως πάντα, του παρέχουν πολύ κακές υπηρεσίες, αφού τον πείθουν να συνάψει μια συμφωνία ειρήνης με τα φύλλα των Αλαμάνων, των Γερμανών, δίνοντας τους χρήματα ουσιαστικά για να βγουν από τα δάφη της αυτοκρατορίας και να μην την παρενοχλούν. Ξέρετε, σε μια στιγμή που οι λεγιώνες νιώθουν ότι είναι νικηφόρες, το να μην τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που ξέρουν και αυτό που μπορούν δημιουργεί προβλήματα. Και φυσικά ο ίδιος βρέθηκε στη μέση του προβλήματος, δολοφονήθηκε, έφυγε από τη μέση. Οι λεγιώνες εξέλεξαν ένα γέροντα αξιωματικό, το Μαξιμίνο το Θράκα, νομίζω σε ηλικία 63-64 ετών, ήταν μεγάλος άνθρωπος αυτός. Ο οποίος όμως Μαξιμίνος είχε μια εμπειρία στρατιωτική, δεν είχε όμως ούτε καταγωγή, πράγμα το οποίο η συντηρητική Ρώμη δεν το δέχτηκε, οι μεγάλες οικογένειες οι ρωμαϊκές, όπως επίσης δεν είχε και ένα πλήθος το οποίο να τον στηρίζει από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Είχε μόνο τις λεγιώνες. Δολοφονείται και αυτός και αρχίζει έτσι ένα γαϊτανάκι φόνων εκλογής, μάλλον ανάδειξης στον αυτοκρατορικό θρόνο 20-22, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσων αυτοκρατόρων, τους οποίους αναδεικνύουν οι λεγιώνες, δολοφονούν οι λεγιώνες με την πρώτη ευκαιρία.
0: Αυτό υπάρχει λοιπόν, υπάρχει μια απόλυτη αστάθεια, πολιτική αστάθεια και όχι μόνο. Αυτό το βλέπουμε τα γεγονότα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο να συμβαίνουν, κύριε Τσοπάνη. Βλέπουμε δηλαδή φόνους, δολοφονίες, ανέρχονται στο θρόνο νέοι έτσι αυτοκράτορες. Οι λεγιώνες, ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν εδώ οι λεγιώνες, γιατί μας είπατε ότι αυτές είναι που αναδεικνύουν το νέο αυτοκράτορα.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όλες οι αυτοκρατορίες, με ό,τι ένδυμα και αν έχουν, είτε λέγονται αυτοκρατορίες ή κάπως αλλιώς, γνωρίζουν ακμές και παρακμές. Σε περιόδους παρακμής, η δύναμη περνάει πάντα στα χέρια εκείνων οι οποίοι έχουν τα όπλα. Το ίδιο έγινε και με τους Τούρκους. Ξέρετε ότι ο Σουλτάνος, προκειμένου να δαμάσει τους γενιτάρους, κατέστρεψε το γενιταρικό σώμα, το διέλυσε. Και αυτό ήταν και το τέλος του. Βασικά ήταν η σπονδυλική στήλη της αυτοκρατορίας του. Το ίδιο γίνεται και στην αρχαία Ρώμη τώρα. Οι λεγιώνες παίρνουν την εξουσία, γιατί αυτές είναι συγκροτημένες, αυτές έχουν τα όπλα. Αυτές μπορούν να επιβάλλουν ό,τι θέλουν, το αντιλαμβάνονται και το κάνουν. Μέχρι τη στιγμή που θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να τις επιβληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: οπότε όμως, θα λέγαμε ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Τσοπάνη, θα λέγουμε την εξουσία την έχουν στα χέρια τους οι λεγεώνες εκείνη την περίοδο.
1: Στα χέρια τους οι λεγεώνες, αλλά όχι ως ένα άμορφο πλάσμα, οι διοικητές των λεγεώνων και οι ομάδες οι οποίες συγκροτούνται μεταξύ τους και οι συνωμοθείς οι οποίες κυφαίνονται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κάθε 2-3-5 χρόνια αλλάζει και ένας αυτοκράτορας. Είναι περίπου σαν μια περίοδος δικτατοριών, να το πω έτσι. Που μόλις καταφέρνει κάποιος και παίρνει την εξουσία να κηρύσσεται αυτοκράτορας, μόλις κάποιος άλλος καταφέρνει, γιατί η δυσαρέσκεια εναντίον του προσώπου του θα επέλθει. Το ότι η δική μια λεγιώνα, για παράδειγμα, είναι εμπειροπόλεμος, δεν σημαίνει ότι μπορεί και στα πολιτικά ή στα οικονομικά να ανταπεξέλθει. Και μιλάμε τώρα για ένα χαοτικό κράτος που ξεκινάει από την Μέση Ανατολή, έτσι, από την Περσία και φτάνει μέχρι την Αγγλία.
0: Ναι. Τεράστιο σε έκταση, χαοτικό όπως είπατε κι εσείς.
1: Βεβαίως. Και τώρα, με το τέλος της δυναστείας των Σεβίρων, ουσιαστικά οριοθετείται το τέλος της κλασικής αρχαιότητας και αρχίζει το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Mm. Που σε αυτή την ύστερη αρχαιότητα, η Ρώμη φαίνεται, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να κλειδωνίζεται τόσο πολύ, που νομίζει κάποιος ότι είναι το τέλος. Τελικά το τέλος δεν ήταν εκεί, γιατί δεδομένου και του Βυζαντίου κράτησε ακόμα χίλια τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Ειδικά με την μετατροπή σε Βυζάντιο μετά, που για τους Ρωμαίους δεν ήταν Βυζάντιο. Το Βυζάντιο, ξέρετε, είναι πολύ ύστερος όρος που χρησιμοποιήθηκε mm-hmm. για την Ανατολική Αυτοκρατορία. Αλλά όμως φαίνεται τότε ότι κλειδωρίζεται πάρα πολύ σοβαρά και είναι η πρώτη φορά που η αυτοκρατορία δεν επεκτείνεται, αλλά συρρυκνώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη Δύση έχουμε την αυτοκρατορία των Γαλατών που έχουν εξαφανιστεί και μέσα σε αυτούς είναι και οι Άγγλοι. Στην Ανατολή έχουμε την αυτοκρατορία της Παλμύρας που έχει τα εδάφη της Συρίας, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης κτλ. Οι Σασανίδες, οι Πέρσες, όπως είπαμε, απειλούν συνεχώς, διαρκώς την αυτοκρατορία. Και στο βορρά βγαίνουν Αλαμάνοι, Πάρθοι, Γότθοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Η αυτοκρατορία τώρα τι κάνει μόνο, έχει αρχίσει να αμήνεται.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έχει αρχίσει να αμήνεσαι και δεν μπορείς να καταγάγεις νίκες και νέους τριάμβους, το πράγμα έχει φτάσει σε πολύ σοβαρό βαθμό επικινδυνότητας, τουλάχιστον για την ιστορική ύπαρξη και την ιστορική συνέχεια της ίδιας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όλο αυτό έχει και το αντίκτυπο μέσα στη ζωή της αυτοκρατορίας, γιατί οι πόλεις ερημώνονται. Ξέρετε τότε, μια μικρή παρένθεση μόνο, το σύστημα των λεγιώνων πώς λειτουργούσε. Οι λεγιώνες ήταν, ας πούμε, τάγμαμα στη Ρώμη, ας το πω έτσι. Μαθαίνουν, πληροφορούνται ότι έχει γίνει εισβολή από τη μεριά της Περσίας. Ξεκινάνε, πηγαίνουν προς τα εκεί για να αντιμετωπίσουν την εισβολή. Μέχρι να φτάσουν εκεί ή στη Γαλατία, δυτικά ή οπουδήποτε, ο εχθρός έχει εισβάλει μέσα και καταλάβει επαρχίες ολόκληρες. Mm-hmm. Μέχρι να βρεθεί έναντι των λεγιώνων που θα τον χτυπήσουν και πιθανώς θα τον βγάλουν έξω από τα σύνορα. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που οι λεγιώνες στεφθούν έτσι με τις δάφνες της νίκης, πίσω τι μένει, καταστραμμένες πόλεις, καταστραμμένος χώρος. Ο κόσμος έχει χάσει πια, έχει πάψει να έχει τη βεβαιότητα ότι ζούμε στην Πάξ Ρωμάνα, mm-hmm. που αφού είσαι μέσα σε ρωμαϊκά εδάφη, κανείς δεν σε πειράζει και δεν κινδυνεύεις γιατί σε προστατεύει ο
0: ρωμαϊκός. Δεν νιώθει δηλαδή ασφαλής ο κόσμος?
1: Δεν νιώθει καθόλου ασφαλής. Και φυσικά δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτό που λέγανε μέχρι πρώτη μας, τι ονόμαζε, ξέρετε, όλες τις επαρχίες Φέλιξ. Ντάτσια Φέλιξ. Αφότου η Δακία κατελήφθη από τους Ρωμαίους. Έγινε τάση αφέλης γιατί εφαρμόστηκε ο Ρωμαϊκός νόμος. Mm. Δηλαδή η επαρχία άρχισε να αναπτύσσεται, ο Ρωμαϊκός νόμος να επιβάλλεται και να υπάρχει ειρήνη, το ίδιο από την άλλη άκρη, ας πούμε, Αράμπια Φέλιξ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το Φέλιξ, ούτε υπάρχει Ρωμάνα υπάρχει. Ο καθένας με το βγαίνει. Ο κόσμος τώρα τι κάνει? Φεύγει από την πόλη σου που πεινάει, γιατί δεν υπάρχουν πια οι συγκοινωνίες όπως υπήρχαν πριν, να μεταφέρεται το σιτάρι, τα αγαθά προς τις μεγάλες πόλεις, καταφεύγει προς την επαρχία. Καταφεύγει στην επαρχία για να εργαστεί στη γη, να έχει πιο άμεση σχέση με τις πηγές τροφή. Εκεί δημιουργούνται τα λατιφούντια, είναι η αρχή των μεγάλων κτημάτων που μετά στο Μεσαίωνα θα εφαρμοστούν το σύστημα της δουλοπαρικίας, έτσι, και των φέουδων. Και χάνει το κυριότερο απ' όλα την ελπίδα του στο μεταφυσικό. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, ό,τι και να υποστεί ο άνθρωπος, αν πιστεύει ότι πίσω του στέκει ο Θεός, ότι είναι με το Θεό, ότι ο Θεός είναι εδώ, δεν μπορούν να του κάνουν κάτι. Όλοι οι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι κτλ. Αυτό μας φανερώνει. Βιώνει την παρουσία του Θεού. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αυτό όμως τον 3ο αιώνα έχει χαθεί, γιατί αφενός οι παλιές θρησκείες έχουν πεθάνει, η θρησκεία της αυτοκρατορίας που είναι ουσιαστικά η λατρεία του αυτοκράτορος είχε επιβληθεί δια των όπλων, αλλά ήταν κάτι σαν να πληρώνεις φόρο, δεν ήταν κάτι που είχε μεταφυσική μακριά έτσι, και που δεν άγγιζε τους ανθρώπους στην πίστη τους, ήταν απλώς το να θυσιάσουν κάποιο λιβάνι, οτιδήποτε, στο άγαλμα του αυτοκράτορα και στο πνεύμα του αυτοκράτορα. Ήταν κάτι που το επέβαλε η αυτοκρατορία, εκτός από τους Ιουδαίους σε όλες τις άλλες φυλές που κατοικούσαν τα εδάφη της αυτοκρατορίας. Και ήταν μια πράξη νομιμοφροσύνης, κάπως περίπου όπως ήταν η θρησκεία της πόλεως στην αρχή Αθήνα. Ήταν επιβεβλημένο να προσκυνούν τους θεούς της πόλεως και να θυσιάζουν σε αυτούς, αλλά από εκεί και πέρα μπορούσε ο καθένας να λατρεύει όποιον ήθελε μέσα στο σπίτι του. Εξού και βλέπετε ότι οι ορθοδιονυσιακοί θείες είχαν κάνει θράψη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα ο Διόνυσος κατέλαβε και το ιερό του Απόλλωνος, του κατεξοχήν ελληνικού θεού, έτσι, της Γαλήνης, του Φωτός και τα λοιπά, για 6 ολοκλήρους μήνες το χρόνο. Αυτό λοιπόν άρχισε να έρχεται από την αρχαία Αθήνα. Έρχονται μετά οι Ρωμαίοι, φέρνουν μια θρησκεία μαζί του, δεν καταφέρνει να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων, στρέφονται προς τα ανατολικά θρησκεύματα, προς τις μυστηριακές λατρείες, τους αθηροχαδαίους μάγους. Ουσιαστικά τι προσπαθούν να κάνουν, να βρουν μια πιο άμεση μέθεξη με το θείο, με το επέκεινα.
0: Κύριε Τσοπάνη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, φίλες και φίλοι, σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπάνης, διδάκτορ θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας. Μιλάμε για την κρίση του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και την αναζήτηση νοήματος. Και μας δώσατε την εικόνα και την πολιτική εικόνα, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τον θρησκευτικό πλουραλισμό εκείνης της περίοδου. Όπως τονίσατε προηγουμένως, κύριε Τσοπάνη, πολύ χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη φορά που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συρρυκνώνεται και δεν επεκτείνεται. Έτσι.
1: Και δεν επεκτείνεται.
0: Σοβαροί κλειδονισμοί, λοιπόν, πάρα πολύ σοβαροί κλειδονισμοί στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, και από βορρά και από εξ Ανατολών. Έτσι, έχει πολλούς εχθρούς που προσπαθεί τουλάχιστον να τους συγκρατήσει κατά κάποιο τρόπο, όσο αυτό είναι εφικτό.
1: Και έχει την Αυτοκρατορία των Γαλατών.
0: Ναι, και από τη Δύση. Βλέπουμε, όπως μας είπατε, ότι οι πόλεις ερημώνονται και ο κόσμος μεταφέρεται από τις πόλεις στην επαρχία. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό εξαιτίας όλης αυτής της κρίσης των κλειδονισμών και της αστάθειας είναι ότι ο κόσμος δεν έχει μια βεβαιότητα περί ειρήνης ή και ανάπτυξης και ευημερίας προφανώς. Δεν νιώθει και κανείς ασφαλής εκείνη την περίοδο στην αυτοκρατορία που είναι αχανής, όπως είπαμε.
1: Επιτρέψτε να δω απλώς μία φράση του Σενέκα, ο οποίος είχε πει τότε ότι σε περίοδους σαν και αυτές και το να ζει μόνο κάποιος να επιβιώνει είναι ύψιστο δείγμα θάρρους. Γιατί ακριβώς δεν έχει από πού να πιαστεί ο άλλος. Έχουν καταρρεύσει όλα γύρω σε έναν κόσμο που καταραίει η μεγαλύτερη σταθερά που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και δεν υπάρχει και μεταφυσικά κάτι ακόμα που να μπορεί να πιαστεί. Υπάρχει ο χριστιανισμός, υπάρχει σε μια πάλι κυρίως με τον Μηθραϊσμό και με τις ανατολικές θρησκείες και φυσικά με την αυτοκρατορία εντελώς εναντίον του να ψάχνει πάντοτε να βρει ό,τι κακό γίνεται να το φορτώνει σε αυτόν, γιατί πάντα πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα φταίει για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Είπατε προηγουμένως ότι οι παλιές θρησκείες έχουν πεθάνει. Σε ποιες αναφέρεστε, ποιες ήταν αυτές οι παλιές θρησκείες?
1: Αναφέρομαι από τη θρησκεία του Δωδεκαθέου. Και δεν το λέω εγώ, να ξέρετε ότι, ας πω, στο περιεκκλενικό των Χριστηρίων, νομίζω ο Πλούταρχος αναφέρει, ο Μέγας Πάνα πέθανε. Επίσης, μην ξεχνάτε το χρησμό που έδωσε λίγους αιώνες μετά, 1-2 αιώνες, πόσο είναι μετά, στον Ιουλιανό τον Αυτοκράτορα η Πυθία. Απέσβε τον άλλον είδον. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, από όσο έχω διαβάσει και σε αυτά που έχω καταλήξει, ο χριστιανισμός δεν είχε να κάνει τόσο με τις αρχαίες θρησκείες της περιοχής, ας πούμε, της Ελλάδος ή της Ρώμης, όσο είχε να κάνει με ασιατικά θρησκεύματα, τα οποία προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό. Η φύση, ξέρετε, απεχθάνεται το κενό. Είχαν εισχωρήσει πάντως μέσα, για κάτι οι τρίμορφοι, Όσιρις και Ίσις και πόσες άλλες μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Και ακόμα και στην τόσο εντός ή εκτός εγωγικών ορθολογητική Ελλάδα, ο Γιώτισος κατέλαβε και το ιερό του Δεσπούς, το ιερό του Απόλλωνος. Σκεφτείτε μάλιστα, μιας και το ανέφερα, ότι έχουμε περάσει ήδη η εποχή στην οποία μιλάμε, το έχει βιώσει αυτό. Έχει περάσει μια οργιαστική λατρεία του Διονύσου ερχόμενη από τη Φρυγία, τη Θράκη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, έχει καταλάβει την Ελλάδα. Ότι ο Αθηναίος του 5ου αιώνος, του Χρυσού αιώνος του Περικλείου, τόσο πολιτισμένος και λογικός και μαξιεύει. Όποιος είχε ασχοληθεί και ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνει ότι πια δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Και ότι ο άνθρωπος αναζητάται οτιδήποτε μπορεί να βρει ελπίδα να πιαστεί.
0: Γι' αυτό ίσως έχουμε και τόσες πολλές θρησκείες. Υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός, ίσως.
1: Φυσικά. Φυσικά. Εμφανίζονται οι πάντες. Ζούμε όσον αφορά, θα δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, την Παλαιστίνη. Ζουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και πιο πριν, βέβαια, την εποχή της μεσιανικής ελπίδας. Κάθε τόσο εμφανιζόταν ένας, έλεγε εγώ είμαι ο Μασίας, για να καταλάβει μετά από 2-3 μέρες δεν ήταν τίποτα. Και πολλές φορές που βγαίνουν τώρα και εμφανίζουν κάθε φορά πριν το Πάσχα και τα λοιπά, θα εμφανιστεί και από ένα τέτοιο φαινόμενο ότι βρήκανε τον τάφο ενός άλλου Μεσσία π.χ. Ναι, όποιος δεν είχε ασχοληθεί δεν ξέρει, όποιος είχε ασχοληθεί όμως ξέρει ότι ήταν μια εποχή μεσσιανικής αναζήτησης. Είχαν εμφανιστεί πάρα πολύ, όχι μόνο στην Παλαιστίνη αλλά παντού. Γιατί ο άνθρωπος και κατά ψέματα δεν ξεδίψασε ποτέ την ψυχή του στην πηγή της φιλοσοφίας ή της επιστήμης. Την ξεδίψασε στην πηγή της πίστεως και της θεολογίας. Λένε κάτι ωραίο οι Γερμανοί, ότι όταν λέει οι επιστήμονες έφτασαν στο αραράτ της γνώσεως, βρήκανε πάνω τον θεολόγο να τους περιμένει. Για να μην θυμίσω τι λέει ο Νίτσε στο Ζαρατούστρα, έτσι, μπαίνει μέσα στην πόλη, περνάει από τους αθέους, έχουν απαρνηθεί την ελπίδα, δεν τους μιλάει, τι να τους κάνω λέει αυτούς. Και πάει προς σε μια εκκλησία που είναι αυτοί που θρησκεύουν, του λέει πέθανε ο Θεός, αλλά προσέξτε τι του λέει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Τώρα τι κάνουμε. Ποιο νόημα έχει τώρα το σύμπαν.
0: Κάπως
1: ποιο νόημα έχει τη ζωή του ανθρώπου.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι αισθάνονταν οι άνθρωποι εκείνης εποχής του 3ου αιώνα, εκείνης περίοδου, κύριε Τσοπάνη.
1: Ναι, και ήταν μάλιστα και ήταν μια παρατεταμένη κατάσταση αυτή. Ήταν αυτό που λένε οι Άγγλοι, an age of anxiety, δηλαδή μια εποχή άγχους, αγωνία. Και σας λέω το περισσότερο ήταν όχι τόσο το κρατικό ή το οικονομικό, γιατί μέσα από την ιστορία γνωρίζουμε περίοδους, το δικό μας το γένος πέρασε 4-5 αιώνες και κάποιες περιοχές πολύ περισσότερες υπό σκλαβιά, που ξέρετε τώρα τα σκέφτομαι πολλές φορές και λέω οι προγονείς μας και εδώ στην Αττική από όπου είμαι εγώ, αυτούς τους αιώνες της σκοτεινής τουρκοκρατίας από δεν φαίνεται πώς από πουθενά, από πού κρατιόνταν αυτοί οι άνθρωποι και για παράδειγμα δεν αλλαξοπιστούσαν, αφού οι άλλοι έχουν τα πάντα στα χέρια τους. Εσύ είσαι αμόρφωτος, είσαι ένα. Ρες είστε για τους Τούρκους. Δεν θέλουν και θα αφήνουν και ριστά, μα δεν θέλουν, δεν θα αφήσουν. Γιατί δεν αλλάζεις πίσω. Δεν αλλάζουν, γιατί είχαν τη φλόγα μέσα στην ψυχή τους. Μπορεί να είχε γίνει ό,τι είχε γίνει για τις αμαρτίες μας, για οτιδήποτε ξέρω εγώ. Ο Θεός όμως υπήρχε και τον βλέπανε και τον βιώνανε. Αυτό το βίωμα τους κρατούσε. Όπως κράτησε και μια Ρωσία ολόκληρη τα χρόνια του κομμουνισμού, ας πούμε, 70 χρόνια, έναν αιώνα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Το βίωμα. Εδώ το βίωμα πια δεν υπάρχει. Αρχαίες θρησκείες δεν έχουν να δώσουν βίωμα, έχουν να δώσουν κάποιες περίεργες έτσι, μεταφυσικές καταστάσεις. Υπάρχει ένα ωραίο ποίημα του Καβάφη, ο Ιουλιανός ήταν της μυστηρής, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει και να το διαβάσει, που λέει ότι πώς πήγε να μοιηθεί εκεί και είδε να εμφανίζονται οι θεοί και τα λοιπά. Και μόλις λέει, βέβαια δεν είναι και η καβαθική ηρωνία που δεν ξέρεις το τέλος με ποιον είναι ο ποιητής. Έκανε λέει το στήμα του Σταυρού, εξαφανίστηκαν τα πάντα από μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά, πού βρίσκεται ο άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος έτσι, πού μπορεί να στραφεί. Εκεί είχε έρθει ο χριστιανισμός, η εκκλησία βασικά, να δώσει την απάντηση. Ταλανιζόμενοι από τους πρώτους αιώνες, και αυτό ξέρετε κάποια στιγμή πρέπει να το τονίσουμε για να μην δει ο κόσμος ο χριστιανικός σε ψευδεστήτης, ποτέ δεν ήταν όλα τέλεια, ούτε καν από την εποχή των Αποστόλων. Πάντα ο διάβολος πολεμούσε την εκκλησία και πάντοτε η εκκλησία ταλανιζόταν από τις αιρέσεις. Ο διάβολος, ξέρετε, είναι πολύ καλός θεολόγος. Είναι χιλιάδες χρόνια που ασχολείται. Και δεν υπήρχε πάντοτε μια ιδανική εποχή,
0: ναι,
1: που όλα κυλούσαν ήρεμα. Πάντοτε υπήρχαν τα πάντα. Αυτό που έσωζε ποιο ήταν πάντα, το βίωμα. Και ίσως αν θα πρέπει κάπου να επιστήσουμε την προσοχή μας και ως θεολόγοι, είναι το να μην χαθεί το βίωμα.
0: Κύριε Τσοπάνη, επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, πολύ σύντομη, θα ακούσουμε και λίγο μουσική, μια ακόμη μικρή μουσική ανάπαυλα στην συνομιλία μας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ με τη βοήθειά σας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την κρίση του 3ου αιώνα και την αναζήτηση νοήματος. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπάνης, διδάκτορ θεολογίας στον τομέα της θρησκειολογίας. Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα με την βοήθειά του, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, αγαπητοί ακροατές, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Τσοπάνη, να συνεχίσουμε εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, και βρισκόμαστε και ήδη έχουμε τονίσει κύριος Τσοπάνης, με τη βοήθειά σας, αυτήν την υποχώρηση ουσιαστικά, μάλλον το γεγονός ότι υπάρχει ένας θρησκευτικός πλουραλισμός, έχουμε πάρα πολλές θρησκείες, έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω για το μυθραϊσμό, στον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα στην αρχή της συνομιλίας μας. Τι είναι ο μυθραϊσμός?
1: Έχουμε πάρα πολλές θρησκείες και κυρίως μυστηριακές θρησκείες.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, μυστηριακές θρησκείες.
1: Δηλαδή, θρησκείες οι οποίες υπόσχονται στους μειούμενους αυτές ότι θα τους φέρουν σε άμεση επαφή με το επέκεινα. Με το μεταφυσικό, δηλαδή θα γνωρίσουν τον Θεό μέσα από τη μύθη τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι και οι μυήθεις δεν γίνονται, μάλλον δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει σήμερα, που η Εκκλησία απαιτεί να ανήκει στην Εκκλησία, όχι σε άλλη θρησκεία. Τότε σε όσα περισσότερα μυστήρια μυεί το άνθρωπος, τόσο καλύτερα ήταν γι' αυτόν. Γι' αυτό βλέπετε και τον Αυτοκράτορα τον Ιλιανό, ο οποίος τον χρησιμοποιώ, τον αναφέρομαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα κλασικό παράδειγμα, έτσι. Ο οποίος μύθηκε σε όλα τα μυστήρια της εποχής του και μάλιστα κατά τη μύθησή του που περιγράφει και ο Πλούταρχος, νομίζω, στα μυστήρια του Μύθρα, μιας και με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πώς γινόταν το ταυροβόλιο του Μύθρα? Έσκαβαν ένα λάκκο υπόγειο, το κάλυπταν με δοκάρια από πάνω, τα πάτερα που λέγαμε, τα μαδέρια, και από πάνω από τα δοκάρια αυτά έμπαινε μέσα γυμνός ομοιούμενος, γιατί ήταν τηλετρυγικό ότι θα έβαινε ο παλιός άνθρωπος. Ξέρετε, στην ανθρώπινη σκέψη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Τα μοτίβα πάνε και έρχονται, είναι και τα ίδια. Και ότι θα έβαινε ο παλιός άνθρωπος, πλένεται με το αίμα του Μύθρα Ταύρου και βγαίνει νέος άνθρωπος. Έσβαζαν λοιπόν τον Ταύρο από πάνω και λουζόταν ο μειούμενος με το καυτό, το ζεστό αίμα του Ταύρου που γινόταν. Όποιος τυχόν έχει δει τέτοιο σκηνικό σε σφαγή οπουδήποτε, ξέρει ότι όταν σφαχτεί ένα ζώο τόσο μεγάλο, βγαίνουν τενεκέδες καυτού αίματος, πέφτουν απάνω στον άνθρωπο. Ζεστού αίμα. Ο Πλούταρχος λοιπόν, για να το πω εγώ το λέω εγγύς, ότι η ψυχή του ανθρώπου, λέει, δεν έμαθε, δεν μαθαίνει απλώς, παθαίνει μετά από τέτοιες εμπειρίες. Τα μυστήρια του Μύθρα ήταν κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού το κύριο θρησκευτικό δέος έναντι της τότε νεοειδρυθής εκκλησίας, έτσι. Μέχρι και το 3ο μετά Χριστό αιώνα είχαν κερδίσει αρκετό έδαφος στο δυτικό κόσμο και έτειναν να γίνουν ίσως οι κυρίαρχοι οι μυστηριακοί θρησκείες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σκεφτείτε ότι υπάρχει Μυθραίο αυτή τη στιγμή, στα ερυπιά του δηλαδή, και στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπου υπήρχαν λεγιώνες, υπήρχε και στα ερυπιά του δηλαδή, και στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπου υπήρχαν λεγιώνες, υπήρχε και η λατρεία του Μύθρα.
0: Μάλιστα.

0: θεσμός της είχε αποκλείσει. Και έτσι είχε ένα ρεβαντάζ έναντι του χριστιανισμού. Μάλιστα ο Μάρκος Αυρίλιος, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι αν κάποιο θανάσιμο, αμάρτημα, όπως θα είχε πει, σταματούσε την ανάπτυξη του χριστιανισμού, σήμερα ο κόσμος θα ήταν μητραϊκός. Πρόκειται για μια μυστηριακή θρησκεία επίσης, που προέρχεται από την Ανατολή, από την Περσική λατρεία και μέσω μάλλον των λεγιώνων και όλου αυτού του κενού που υπήρχε στην του πνευματικού κενού που υπήρχε στην αυτοκρατορία εισέδησε μέχρι τη Δύση και έφτασε μέχρι το τότε Λονδίνο. Είναι, ωστόσο να ξέρετε ότι είναι μια θρησκεία η οποία έχει εμφανιστεί σχεδόν μαζί με τους Πέρσες. Λατρεύεται το πυρ δηλαδή και αρκετά πρωτόγωνα, στο πω έτσι, από απόψεως θρησκεία στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τόσο εκλεπτισμένη η θεολογία της, αλλά ξέρετε, ο κόσμος δεν δείξε ποτέ εξηγήσει την εκλεπτισμένη θεολογία. Ο πολλής κόσμος.
1: Τι ήταν αυτό που, αν θέλετε, υποσχόταν αυτή η θρησκεία, ο Μηθραϊσμός, κύριε Τσοπάνη?
0: Υποσχόταν φυσικά τη λύτρωση από τα δεινά αυτού του κόσμου και την ένωση με τον Μήτρα, και αυτό προσπαθούσαν να κάνουν και όλες μέρες. Το Ταυροβόλιο είχε μάλιστα και τη λεγόμενη μηθραϊκή λειτουργία, όπου έσφαζαν σε λειτουργικό τον τρόπο τον Ταύρο Μήτρα, έτρωγαν ένα κομμάτι οι συμμετέχοντες και τα λοιπά, και πίστευαν ότι μετήχαν στην θεότητα του Μήτρα που εμφανιζόταν ως Σταύρος.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια κάπου ο Ιουστίνος, ένας από τους πρώτους πατέρες και συγγραφείς της Εκκλησίας, έγραψε ότι ο διάβολος με τα μηθραϊκά τελετουργικά είχε μιμηθεί το χριστιανικό μυστήριο, και ότι όλα αυτά βέβαια σίγουρα δεν ήταν τυχαία, αν και ισχύει και αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην ανθρώπινη σκέψη. Όταν είδανε, για παράδειγμα, ότι κάθε θρησκεία εξελίσσεται, δεν είναι η ίδια.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που γεννήθηκε στους Πέρσες, η ίδια μέχρι όταν έφτασε από τα Τιτούλη, σίγουρα περνώντας από διάφορες περιοχές και από διάφορες λατρείες, πήρε στοιχεία, εγκολπώθηκε στοιχεία, υιοθέτησε στοιχεία και πάει λέγοντας. Βλέποντας ότι ο χριστιανισμός την ίδια εποχή, ότι η Εκκλησία έχει καταφέρει, παρόν την αντίδραση της αυτοκρατορίας, να εξαπλώνεται, πήρε στοιχεία. Και σας λέω, ένα από αυτό είναι η μηθραϊκή λειτουργία, που σε αρκετά σημεία προσιδίαζε με την χριστιανική λατρεία, χωρίς φυσικά να λέω ότι ήταν το ίδιο πράγμα.
1: Έχουμε και άλλες θρησκείες από την Ανατολή. Αναφερθήκατε στο Μηθραϊσμό, όπως είδαμε περισσότερο στη Δύση, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια της αυτοκρατορίας.
0: Έχουμε και άλλες, οι οποίες όμως οι περισσότερες έχουν βρει χώρο και έχουν αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα, και αυτό είναι το περίεργο.
1: Μιλάμε πάντοτε για τον 3ο αιώνα, έτσι, βρισκόμαστε στον 3ο αιώνα.
0: Ναι, μιλάμε για τον 3ο αιώνα, ναι, και στην αρχαία Ρώμη. Ο Ίσης και ο Όσυρης, ας πούμε, έχουν έρθει προς τα δω, οι Εκάτοι, οι Τρίμορφοι. Σας είπα πριν για το Διόνυσο, ο οποίος είναι πολύ αρχαιότερος, αλλά η θείασή του, ειδικά με τη μορφή των ορφικών, γιατί ο ορφισμός ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη της διονυσιακής λατρείας. Κατά το μύθο, ο Ορφέας προσπάθησε να εξανθρωπίσει κάπως την πολύ έτσι οργιαστική διονυσιακή λατρεία, και φυσικά αυτό το πλήρωσε πάλι κατά το μύθο από τις Μενάδες, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος, όπως λέει και η Τζέιν Έλεν Χάρισον, μια από τους μεγαλύτερες, θα το πω έτσι, ανθρωπολόγους και θρησκεολόγους του περασμένου αιώνα, ο άνθρωπος μέσα του κουβαλάει όλες τις περιόδους που έχει ζήσει ως ανθρώπινο γένος, από τον συλλέκτη, ξέρω εγώ, και τον τι άλλο να πω, μέχρι τον άνθρωπο του, μέχρι τον εκλεπτισμένο Αθηνό του 5ου αιώνα. Αναλόγως με την περίσταση εμφανίζει και ό,τι έχει μέσα του. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές, και μέχρι τώρα το παρατηρούμε, μπαίνει εδώ

0: που κατοικώ εγώ στα Μεσόγεια, σε κάποιο εξοκλήσι, σε κάποιο κλεισάκι, μικρό, ύστερο, βυζαντινό, τα οποία αυτά έχουν και δύο-τρεις διαφορετικές αγιογραφίσεις μέσα. Βλέπετε τα πρόσωπα των Αγίων χαλασμένα. Ρωτάς τώρα, αυτό ποιος το έκανε, γιατί κάποιο χέρι το έχει κάνει. Mm. Αφούς το έγινε, λέει, στα Δεκεμβριανά. Ή έγινε την περίοδο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σήκωναν βέβυλα χέρια και χάλαγαν τις εικόνες, και γιατί χάλαγαν το πρόσωπο, όπως και οι εξανατολών γείτονες, γιατί το πρόσωπο και τα μάτια τους κοίταζαν. Αυτοί πριν τα Δεκεμβριανά ή μετά, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, πιθανώς επέστρεψαν στην εκκλησία, ή για να μην το επικεντρώσω στην Ελλάδα, το πάω στην Ισπανία λίγο πιο πέρα. Πολλοί από αυτούς που έκαιγαν συνεχώς εκκλησίες κατά τον Ισπανικό εμφύλιο, μετά ξαναέγιναν πιστοί καθολικοί. Βλέπετε, ο άνθρωπος μέσα του κρύβει πράγματα που υπό περιστάσεις τα βγάζει. Και αυτό ακριβώς γινόταν και με τα διονυσιακά μυστήρια, τα οποία με τη μορφή των ορφικών έφταξαν μέχρι και Αράπους, Νεοπυθαγόριους και όλους αυτούς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πλάτων, για παράδειγμα, παρότι τους ορφικούς, τους μύστες, τους μέμφεδε και λέει ορφεοτελεστές, λέει μάντες και αγίρτες, επιτεστήρες των πλουσίων, πάνε στα σπίτια δηλαδή και υπόσχονται σωτηρία από την άλλη ζωή με τελετές που κάνουν και τελικά, ο ίδιος αναφέρεται στους ορφικούς μύθους. Και παραπέμπει σε αυτό. Γιατί? Γιατί σας είπα, η ανθρώπινη ψυχή δεν ψάχνει τη λογική. Με τη στήρα λογική δεν σώζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σώζεται με το βίωμα.
1: Μάλιστα. Δεν το τονίσατε αυτό και προηγουμένως. Θα κάνουμε, κύριε Τσοπάνη, άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον διδάκτορα θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπάνη. Συζητάμε μαζί του για την κρίση του 3ου αιώνα και την αναζήτηση νοήματος. Αναφερόμαστε ουσιαστικά έτσι, στον θρησκευτικό πλουραλισμό κυρίως, ιδιαίτερα στα τελευταία αυτά λεπτά της συνομιλίας μας μαζί του. Και μας λέγατε και μιλήσαμε μάλλον και για το μυθραϊσμό και για κάποιες άλλες μυστηριακές θρησκείες.
1: Ναι, και επιτρέψτε μου μια πρόταση μόνο, ότι είναι λίγο περίεργο λόγω ακριβώς της αντιπαλότητας που υπήρχε μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και των Περσών, για τους πολύ γνωστούς λόγους, έτσι, γιατί κάθε τόσο έρχονταν προς τα δω, το ότι η μυθραϊκή λατρεία κατάφερε να ριζώσει και τις ελληνικές περιοχές, όπου ιτήθηκε από την Εκκλησία, από τον χριστιανισμό, έτσι. Όμως, ίσως να, και επειδή με ρωτήσατε, πριν να σημειώσουμε ότι αυτή η λατρεία του Μύθρα, με τη μορφή την οποία διαδόθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην αρχαία Ελλάδα της εποχής εκείνης, δεν είχε διατηρήσει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία από την εθνική θρησκεία των Περσών.
0: Μάλιστα. Στην ουσία, δηλαδή, στην ουσία είχε μεταλλαχθεί, θα λέγαμε κάπως.
1: Είχε μεταλλαχθεί σε μια εξ ολοκλήρου μυστηριακή λατρεία που τελείται από μοιημένους και μόνο για μοιημένους. Ακόμα και ο Διόνυσος είχε μια δική του δημόσια λατρεία, όσο και κάποιες μυστηριακές αδελφότητες. Αλλά και η Θεές της Ελευσίνος, η Δήμητρα και η Κόρη, ας πούμε, είχαν δικές τους δημόσιες τελετουργίες τοπικής εμβελίας έστω και τελετουργικά μοίηση. Και η λατρεία της Μεγάλης Μητέρας και του Άτη, την οποία ουσιαστικά είχε προσεγγίσει ο μυθραϊσμός, ήταν άλλη μια λατρεία που είχε διαδοθεί, και δίπλα στα μυθραία μέχρι τώρα, συχνά πάντα, υπάρχει και το ιερό της Μεγάλης Μητέρας. Είχε όμως και αυτοί δημόσιους ορτασμούς, μυστικά τελετουργικά, στα οποία λάμβαναν μέρος μόνο οι μοιημένοι. Ο μυθραϊσμός είχε γίνει ουσιαστικά μια μυστηριακή λατρεία μόνο για τους μοιημένους. Ήταν η λατρεία της αδελφότητας, της λεγεώνος.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι που προσιδίαζε στην, ας το πω έτσι, στην κάστα η οποία διοικούσε τη Ρώμη, ειδικά τον 3ο αιώνα που μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί οι λεγεώνες ανεβοκατέβαζαν στο κράτος και μάλιστα δολοφονούσαν, βλέπετε, και χωρίς καμία, έτσι, εδώ και τα λοιπά. Εγώ σε ανέβασα, εγώ σε κατεβάζω.
0: Μάλιστα. Πώς έχουν τα πράγματα και πώς διαμορφώνονται μέσα σε αυτήν την κρίση, μέσα σε αυτόν τον κλειδονισμό που έχουμε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, κύριε Τσοπάνη, για τον κόσμο, και πώς φτάνουμε ουσιαστικά σε αυτή την αναζήτηση νοήματος, τι είναι αυτό που αναζητά, και όταν μιλάμε εδώ για νόημα, σε τι αναφερόμαστε, κύριε Τσοπάνη?
1: Το νόημα, κοιτάξτε, πάντα, επειδή ούκ επάρτο μόνος δίκεται άνθρωπος, είναι το μεταφυσικό, σας το είπα και πριν. Και ίσως όλο αυτό το οποίο έζησε ο 3ος αιώνας, αλλά και πριν τον 3ο αιώνα, για μένα υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού, τόσο ώστε ο κόσμος να στραφεί προοδευτικά προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν αυτή που του έδωσε το νόημα, ήταν αυτή που του έδωσε την ελπίδα. Ήταν αυτή που έτσι αλλιώς του έδωσε να καταλάβει ότι, ξέρεις, δεν τελειώνουν όλα εδώ. Ο Κύριος αυτού του κόσμου, ο Άρχοντας αυτού του κόσμου, είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι καλό. Το ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός άφησε την κυριαρχία στον Άρχοντα αυτού του κόσμου, έτσι, πλάθοντας, φτιάχνοντας την κρίση και πλάθοντας τον άνθρωπο. Αλλά όμως, στο τέλος, πάντα γίνεται κυριαρχή ο Θεός, κυριαρχή το καλό και το αγαθό. Και δεν τελειώνουν όλα εδώ. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι δεν τελειώνουν όλα στο μνήμα, μπορεί να έχει ελπίδα και να σταθεί στα πόδια του. Και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να αλλάξει πρώτα τη ζωή του και μετά να αλλάξει και τις ζωές των γύρω του. Τι διαφορετικό ήταν και είναι η Άγιοι, ας πούμε, από την αρχαιότητα, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μέχρι σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέθεξη, εμπειρία, βίωμα αυτού του άλλου που υπάρχει μετά θάνατον, της ψυχής δηλαδή και υπάρξεως του Θεού, για να το πω με πιο απλά λόγια, το ότι πίσω μας στέκει ο Θεός και σε αυτή τη ζωή. Γιατί η βασιλεία του Θεού εντός ημών έρθει, απομάθηκε να είναι τώρα, από εδώ. Δεν θα ξεκινήσει μετά θάνατο. Όταν ο άνθρωπος νιώσει την παρουσία του Θεού, η ζωή του αλλάζει άρδη. Όταν έφτασε λοιπόν ο αρχαίος Ρωμαίος και Έλληνας κατ' επέκταση και γενικά κάτι, οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, να μην μπορούν να στραφούν πουθενά αλλού για βοήθεια, εμφανίστηκε όπως γίνεται πάντοτε ο Θεός. Και εμφανίστηκε ο Θεός μας στις εκκλησίες. Και έτσι, όχι μόνο δόθηκε η λύση σε μια αυτοκρατορία που παράπε, σκεφτείτε τώρα 20 αυτοκράτορες στη σειρά, δολοφονημένοι, να έχουν διαλύσει πόλεις, να εισβάλλουν όλοι μέσα, τέλειωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όχι μόνο δεν τέλειωσε, αλλά με τη μορφή μετά του Βυζαντίου, δηλαδή μιας αυτοκρατορίας που θέλησε να πραγματώσει τη βασιλεία του Θεού, τη γη ασχέτως από το πόσο τα κατάφερε ή όχι. Αν διαβάσετε τα κάτωπτρα βασιλέως, για παράδειγμα, που ήταν η κοσμοθεωρία του Βυζαντίου, και είναι γραμμένα από διαφόρους συγγραφείς κατά καιρούς, κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ουσιαστικά ο αυτοκράτορας είναι ιστόπο και τύπον Χριστού και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό για ό,τι κάνει και για ό,τι δεν κάνει. Αν ο αυτοκράτορας δεν είναι αυτός που πρέπει, θα φανεί με δεινά που θα πέφτει την αυτοκρατορία. Και αυτός πρέπει να φύγει. Ουσιαστικά δηλαδή τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος στρέφεται προς την Εκκλησία και η αυτοκρατορία παίρνει μια ανάσα ζωή από τον 3ο αιώνα μέχρι το 1453-1470 που πέσανε τα κάστρα του Μωριά, πότε. Δηλαδή πόσο ακόμα, 12 αιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό εντάξει δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει.
0: Να έρθουμε τώρα να κάνουμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Τσοπάνη, περίπου άλλα 3 λεπτά, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση με τη βοήθειά σας, μια μικρή σύνοψη. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε πάρα πολλά, ακριβώς για την κατάσταση που επικρατούσε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, την κρίση, έτσι όπως τη χαρακτηρίζουν και οι ιστορικοί αυτής της περίοδου, και την αναζήτηση νοήματος. Συζητήσαμε επιμέρους ζητήματα αυτού του μεγάλου θέματος, όπως την πολιτική αστάθεια της περίοδου, τον θρησκευτικό πλουραλισμό και την ανάγκη σωτηρίας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, κατά τη γνώμη σας, τα πιο σημαντικά που θα μπορούσαν να κρατήσουν και οι ακροατές μας από αυτήν την σημερινή μας συζήτηση, κύριε Τσοπάνη?
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα είχα εγώ προσωπικώς να πω και να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι όλη η ιστορία εξελίσσεται μέσα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε το 212, αν θυμάμαι καλά, τον Ηλιογάβαλο να ανεβαίνει στο θρόνο της Ρώμης. Ο Ηλιογάβαλος είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η οποία σηματοδοτεί την έκκληση κάθε δεδομένου ήθους. Και όχι μόνο αυτό, προχωρά στην δολοφονία όσων στέκονται απέναντί του. Νομίζω ότι κάπου πιο πέρα δεν μπορούσε να πάει η κατάσταση. Αυτή η έκκληση των ηθών, η απόλυτη, επιφέρει και όλα τα άλλα. Ο κόσμος ουσιαστικά διαλύεται και αποσυντίθεται. Είναι μια κατάσταση που διαρκεί για 2 με 3 γενιές, οι οποίες ζουν μέσα σε μια περίοδο άγχους και αγωνίας και για το αν θα επιβιώσουν, αλλά και μεταφυσικής, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, ο θάνατος πολλές φορές μπορεί να ειδωθεί ως λύτρωση. Φύγαμε και τελειώσαμε. Μετά τι γίνεται? Πού πάμε, στο σκοτάδι? Και τότε έρχεται η Εκκλησία και έρθει ήδη η Εκκλησία, υπάρχει ήδη η Εκκλησία και δίνει την απάντηση. Ο ρωμαϊκός κόσμος εγκολπώνεται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όλα κυλούν μέσα στο σχέδιο τη σωτηρία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αυτή η μεγάλη κρίση που παραλίγο το και πέντε δηλαδή την προλάβα να διαλύσει την αυτοκρατορία. Τίποτε δεν είναι τυχαίο.
0: Κύριε Τσοπάνη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Έτσι,
1: εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να πω δύο πράγματα και να ουσιαστικά τονίσω ένα λόγο, ότι πίσω μας στέκει ο Θεός. Μέσα από ένα ιστορικό παράδειγμα, όπως ήταν ο ταραγμένος τρίτος πατάχρης των αιώνας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπάνη, διδάκτορα θεολογίας στον τομέα της θρησκειολογίας, με θέμα «Η κρίση του 3ου αιώνα και η αναζήτηση νοήματος» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν...
10: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
13: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
16: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
17: Αστικών συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Αμερικανική επίθεση στην Ιρανική νήσο Λαράκ στα στενά του Ορμούζ εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι γενικά έφριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Δώσ' τα λιανοχορταρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει. Ένα ζωναράδικος χορός από τη Θράκη για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Ζωναράδικος χορός από τη Θράκη με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου, από τις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν τραγούδησε και το περίφημο «Τζιβάρι».

Η Δόμνα Σαμίου σημειώνει. Από παιδάκι στην Κεσαριανή, 6-7 χρονών, τραγουδούσα ό,τι άκουγα από τους δικούς μου και από τη γειτονιά μου, όπου υπήρχαν μικρασιάτες. Γεννήθηκα το 1928, αλλά δεν ήταν πολύ μακριά η καταστροφή της Μικράς Ασίας και η προσφυγιά. Μου άρεσε το δημοτικό. Για καλή μου τύχη συνάντησα τον Σίμωνα Καρά και πήγα κοντά του. Έμαθα πολλά πράγματα για το δημοτικό τραγούδι που μου έδωσαν τη δυνατότητα όταν μεγάλωσα πια, διαβάζοντας και διάφορα βιβλία, να ασχοληθώ και εγώ. Το 1954 πήγα στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Τότε εργάστηκα στη ραδιοφωνία 17 χρόνια, στο τμήμα Εθνικής Μουσικής, με προϊστάμενο τον Σίμωνα Καρά. Για τις εκπομπές που κάναμε φέρναμε αυθεντικά συγκροτήματα και ηχογραφούσαμε. Σιγά σιγά πήραμε με οικονομίες ένα μαγνητόφωνο και ταινίες και όταν έπαιρνα την άδειά μου πήγαινα στην επαρχία και μάζευα μόνη μου το υλικό από γέρους και γριές. Στο ραδιόφωνο οι εταιρείες μας στέλνανε από 2 αντίτυπα κάθε δίσκο που βγάζανε. Εμείς τα περνούσαμε σε μια επιτροπή ακροάσεων και τα κρίναμε. Εκεί κατάλαβα τότε τι γινόταν με τις εταιρείες, σε τι βαθμό παραποιούσαν το τραγούδι. Δυστυχώς καμιά κρατική υπηρεσία δεν λάβαινα μέρημνα για να το προφυλάξει. Κάποτε αποφάσισα να ασχοληθώ με το δίσκο, αλλά σοβαρά. Άρχισα στην αρχή να κάνω την επιμέλεια σε δίσκους και αργότερα άρχισα να τραγουδάω κιόλας. Τους πρώτους μου δίσκους τους έβγαλα γύρω στο 61 με 62, στη Fidelity που είχε τότε ο Αλέκος Πατσιφάς.

Και η Δόμνα Σαμίου συνεχίζει. Κατόπιν γνώρισα το Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος με φώναξε να τραγουδήσω στο Ροντέο. Ήταν πια η εποχή της δικτατορίας. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Βοήθησε κι αυτό. Μαγευόταν τότε η νεολαία από το Διονύση που με παρουσίαζε και εμένα. Τα παιδιά άρχισαν να καταλαβαίνουν την αξία του τραγουδιού. Έπειτα υπήρχε μια μόδα τότε στο εξωτερικό να ψάχνουν τραγούδια από τις ρίζες τους, με την Τζοάν Μπαές στην Αμερική και άλλους. Έτσι κάπου άρχισε να εκδηλώνεται ένα ενδιαφέρον και από το 71 και μετά άρχισε μια στροφή προς το δημοτικό και από τα νέα παιδιά. Ασχολούμαι από 14 χρόνων με το δημοτικό τραγούδι, σε τελείως ανύποπτο χρόνο. Και ούτε είχε περάσει από το μυαλό μου μέχρι το 71, οπότε τραγούδισα για πρώτη φορά στο Ροντέο που με τράβηξε με το ζόρι ο Σαββόπουλος, να εμφανιστώ μπροστά σε κοινό. Ήξερα ότι ο κόσμος δεν ενδιαφερόταν για το δημοτικό μέχρι τότε. Αλλά ό,τι έκανα το έκανα από ειλικρινή αγάπη, γιατί άρεσε πρώτα-πρώτα σε μένα. Βγήκα στην επαρχία και έκανα τη συλλογή. Μάζευα το υλικό και το μόνο που έκανα ήταν εκπομπές από το ραδιόφωνο. Δεν είχα φανταστεί ότι μπορώ να σταθώ σε κοινό και να πάω στο εξωτερικό, να δώσω προγράμματα και να μένουν με ανοιχτό το στόμα οι ξένοι και να γράφουν άρθρα όπως «Ελληνική μουσική χωρίς μπουζούκι». Γιατί για αυτούς βέβαια Ελλάδα ίσον μπουζούκι και τζατζίκι και ντολμάς και μουσακάς. Και είναι βέβαια συγκινητική αυτή η απήχηση του δημοτικού τραγουδιού σήμερα, μέσα και έξω από την Ελλάδα.

και η Δόμνα Σαμίου συνεχίζει. Την οικογένεια Κονιτόπουλου τη γνώρισα το 1964, στο πρώτο της κιόλας κατέβασμα στην Αθήνα από την πατρίδα τους, τον Κινίδαρο της Νάξου. Έπαιζαν σε μια λαογραφική εκπομπή του Νίκου Σφυρόερα στον παλιό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων, όπου κάποτε συμμετείχα και εγώ. Με την Ειρήνη και τον Γιώργο Κονιτόπουλο, που τότε κρατούσαν ακόμη πολύ έντονα τη γνησιότητά τους, το τοπικό χρώμα στους στίχους και τις μελωδίες των τραγουδιών, γίναμε συνεργάτες και ηχογραφήσαμε μια σειρά από τραγούδια της Νάξου.

Ξηρτός χορός από την Άξο, ηχογράφηση του 1964 με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου και τον Γιώργο Κονιτόπουλο να τραγουδά και να παίζει βιολί. Και μετά το σιρτό να έρθουμε στο μπάλο. Ο μπάλος που θα ακούσουμε ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1965, πάντοτε με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου, με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί και τον Γιάννη Λιβαδίτη στο σαντούρι. Όπως σημειώνει η Δόμνα, από τότε φαινόταν ότι ο Κουκουλάρης θα ήταν από τους πρώτους νησιώτες βιολάτορες. Ο Λιβαδίτης, όντας σπουδαίος σαντουργέρης, είχε γνωρίσει δόξες στο παρελθόν, αλλά όταν τον γνώρισα εγώ, λέει η Δόμνα, ήταν πια σε προχωρημένη ηλικία, φτωχός και ξεχασμένος. Αυτή, βλέπετε, είναι η μοίρα του μουσικού.

Μπάλος από την Άξο με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί και τον Γιάννη Λιβαδίτη στο σαντούρι. Ηχογράφηση της Δόμνας Σαμίου μέσα της δεκαετίας του 60 και να συνεχίσουμε από τις Κυκλάδες στην Κρήτη με ένα κριτικό ριζίτικο. Στην ηχογράφηση αυτή έπαιξε λύρα ο Αντώνης Περιστέρης, ο οποίος και σύστησε στη Δόμνα τον άνθρωπο που το τραγούδησε, τον επίσης κριτικό Νίκο Γερουλάκη. Τα ριζίτικα τραγούδια, σημειώνει η Δόμνα, είναι από τα πρώτα τραγούδια που γνώρισα όταν πήγα δίπλα στο δάσκαλό μου, τον Σίμωνα Καρά, το 1941. Ήταν ακόμη κατοχή όταν αρχίσαμε να κάνουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά και το ριζίτικο «Ο Αητός».

0: Μην τον εκλές τον αητό, όντε βροντά και βρέχει, μόνο να κλές ένα πουλί όπου φτερά δεν έχει. Η παράδοση των ριζίτικων τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης με τον Νίκο Γερουλάκη στο τραγούδι.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Με το λαγό του.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ένας παλιός ζεμπέκικος χορός από το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, με τη Σοφία Νεοχωρίτου στο τραγούδι και τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Το χαμόγελο της θάλασσας», τραγούδια από το Αιγαίο. Στο Αιγαίο λοιπόν συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά, να υποδέχετε σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Ας τραγουδήσω και ας χαρώ και ας παίξω και ας γελάσω. Ένας κυκλαδίτικος μπάλος με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και τον Γιώργο Κονιτόπουλο στο βιολί. Ηχογράφηση σε μικρό δίσκο 45 στροφών του 1964. Και να συνεχίσουμε από την Άξο, από τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Άννα Καλαμπεσίνη, Έφη Σαρή και τη θάλασσα τη Γαλανή θα την αχαλικώσω.

Τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω και φύσα μαϊστραλάκι μου και πάρε τη φωνή μου να πας τα χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Δύστιχα της ξενιτιάς πάνω στο σκοπό ενός καλαματιανού σιρτού από την ΚΟ με την Άννα Καλαμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Και να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα, επόμενος σταθμός μας η Κάλυμνος. Ο σιρτός για την Παναγιά την Γαλατζανή. Το εκκλησάκι της Παναγιάς του Καστελιού, γνωστό και ως Παναγιά Γαλατζανή, είναι χτισμένο στη δυτική πλευρά της Καλύμνου. Το τραγούδι επίκληση στη βοήθειά της, αλλά και ύμνος στη ζωή του ναυτικού και του νησιώτη, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την Εμιλία Χατζηδάκη το 1972 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι η ηχογράφηση που ακούμε.

Το Αιγαίο κι αν αγριεύει, το ναυτάκι το μαγεύει. Δύστιχα της Ξενιτιάς και πάλι από τα Δωδεκάνησα με την Εμιλία Χατζηδάκη, και εμείς να συνεχίσουμε στα παράλια της Μικράς Ασίας, της θάλασσας Βαστό Κακιά, του βαποριού Αμάχη που πήρε την αγάπη μου και την εχαίρονται άλλοι, πάνω στο σκοπό του Σμυρναίη Κουμπάλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το κλασικό Σμυρνέικο Μινόρα, έτσι όπως αποτυπώθηκε στην παλιά δισκογραφία, σε επανεκτέλεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από ένα διπλό δίσκο με τον γενικό τίτλο Λαλήματα Ονείρου, τραγούδια της Κρήτης και της Σμύρνης. Και εμείς να συνεχίσουμε στα παράλια της Ιωνίας, από τη Σμύρνη στο Αιβαλί. Τρία καράβια πάνε, Σμύρνη και Κορθελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου σαν τα Αιβαλί χωριό. Να τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης. Μνήμες από την προσφυγιά που πέρασαν στη μουσική παράδοση της Ανατολικής Θράκης.

Όποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Οι μνήμες της προσφυγιάς να γίνονται τραγούδι στην Ανατολική Θράκη με το Χρόνια Ιδονίδη και να συνεχίσουμε από το Αϊβαλί στην Πέργαμο. Αμάν Πέργαμε, φεύγαμε και για σένα λέγαμε. Φεύγαμε και για σένα κλαίγαμε. Ένα ζεϊμπέκικο με πολύ χαρακτηριστικούς στίχους και αυτό από την προσφυγική παράδοση.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε...
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
9: Η Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Συμπερί εξουσίας, σύμφωνα με την οποία ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας αποτελούσε πρόσωπο με ξεχωριστή σχεδόν ιερή αποστολή. Χρησμένος από τον Θεό προστάτης της πίστεως, εγγύτης της τάξης και υπεύθυνος για την ευημερία της οικουμένης, βρισκόταν στο σημείο συνάντησης της πολιτικής εξουσίας και της θρησκευτικής συνείδησης. Τι ακριβώς όμως σήμαινε η ιερότητα του αυτοκρατορικού προσώπου? Ήταν ο αυτοκράτορας εκπρόσωπος του Θεού στη γη ή ένας θνητός άρχοντας με ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στον Θεό και τον λαό? Και πώς διαμορφώθηκε αυτή η αντίληψη μέσα στους αιώνες? Αυτά τα ερωτήματα, μεταξύ των άλλων, θα επιχειρήσουμε σήμερα να προσεγγίσουμε, εξερευνώντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ρωμαϊκής πολιτικής και θρησκευτικής παράδοσης. Τα θέματα αυτά, λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή ρωμαϊκής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε, λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή.
13: Καλημέρα, αγαπητότατε κύριε Παπά, και καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα που θεωρούμε ότι άμεσα έρχεται στο νου των περισσότερων. Αυτόν τον αυτοκράτορα ως Θεό, ως ιερό πρόσωπο, τον έχουμε άμεσα να τον βλέπουμε έτσι μέσα στην ρωμαϊκή ιστορία ή είναι κάτι που εξελίσσεται?
13: Είναι αλήθεια, θέτετε την ορθότερη ερώτηση που είναι δυνατόν να κάνετε. Όχι, είναι μια εξέλιξη. Είναι μια γρήγορη εξέλιξη, αλλά είναι μια εξέλιξη. Θα πάμε στην απαρχή, στην αρχή της αρχής, για να το πούμε έτσι, που είναι η δολοφονία του Ιουλίου Καισαρά στις 15 Μαρτίου του 44 π.Χ. Όταν δολοφονήθηκε ο Καίσαρ, ο Ιούλιος Καίσαρ, είχε προηγουμένως υιοθετήσει τον Γάιο Οκτάβιο ή Οκταβιανό, όπως λέγεται επίσης, και εκεί είναι το κομβικό σημείο. Ο Καίσαρας δεν ήταν ένας τύραννος, η δολοφονία του βέβαια, αυτοί οι οποίοι τον δολοφόνησαν, Βρούτος και Κάσιος, είπαν ότι ήταν τύραννος κλπ. Πάντοτε οι αιτιολογίες που δίδονται. Ο Καίσαρας όμως, ο Ιούλιος Καίσαρ, ήταν εξαιρετικά αγαπητός στο λαό. Γι' αυτό το λόγο και οι τυρανοκτόνοι, οι Καισαροκτόνοι, όπως λένε, έχασαν στη συνέχεια από τον Οκτάβιο, τον Αντώνιο και τον Λέπιδο. Έχασαν δηλαδή την πολιτική και στρατιωτική μάχη. Τι είχε συμβεί? Στον Ιούλιο Καίσαρα είχαν αποδοθεί θεϊκές τιμές από τη Σύγκριτο και θεϊκές λεγοτιμές, όχι τιμές σαν να ήταν Θεός. Όχι, ήταν Θεός. Δεν είχε υπάρξει κάτι τέτοιο ως αρχή. Αυτό όμως...
3: Εδώ μιλάμε για τη διάκριση Ντίβους και Ντέους, έτσι, κύριε καθηγητά.
13: είναι ο θεϊκός και πάλι ο ίδιος αρνιόταν ότι ήθελε να γίνει βασιλέας, ότι ήταν θεός, αρνιόταν αν θέλετε με όχι πάρα πολύ ζήλο και ζέση, αλλά έλεγε, να το πω έτσι για να γίνει και κατανοητό στη σημερινή γλώσσα, όχι ρε παιδιά, όχι και βασιλιάς, όχι ρε παιδιά, όχι και Θεό, καταλαβαίνετε ναι, τώρα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε, όχι, αλλά όχι πολύ ζωηρά,
14: ναι.
13: Για να το πω έτσι. Παρά τα αυτά, στη δολοφονία του, μετά τη δολοφονία του, αμέσως, θα λέγαμε με έναν... πολύ αυθόρμητο τρόπο οι κάτοικοι της Ρώμης άρχισαν στα σταυροδρόμια πώς ανάβουμε σήμερα κεράκια όταν είναι κάποιος δολοφονημένος κλπ. Άρχισαν να ανάβουν κεράκια και να στείλονται αυτοσχέδιοι βομή για τον Κέσαρα, δηλαδή να του καίνε καντιλάκι. Καταλάβατε. Ήταν μια αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν οι πολιτικοί αντίπαλοι των Βρούτο και Κάσιου και φυσικά καταλήξαμε να νικήσουν στη μάχη των Φιλίππων. Στη συνέχεια ο Οκτάβιος να γίνει αυτοκράτορας αφού νίκησε τον Αντώνιο κλπ. Αυτό ήταν η αρχή. Δείτε όμως, όταν ο Οκτάβιος νίκησε και τον Αντώνιο μετά το 31, το 31 π.Χ. στο Άκτιο, στο ελληνικό Άκτιο, εδώ στην Πρέβεζα, ο Οκτάβιος ήρθε σε μία συνεννόηση με τη Σύγκλιτο, τη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο, διότι είχε επικρατήσει και έτσι μπορούσε να επιβάλλει, συνεννόηση εντός εισαγωγικών, μπορούσε να επιβάλλει τη θέλησή του. Δηλαδή, αυτό θέλω, συμφωνείτε, ναι. Αυτό θέλω, συμφωνείτε, ναι. Τι γίνεται λοιπόν, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι ο υιοθετημένος γιος του Κέσαρα και του Ιουλίου Κέσαρα και ονομάζεται ακόμη Οκτάβιος, ή αν θέλετε κατά τη ρωμαϊκή παράδοση όταν υιοθετείται κάποιος Ιούλιος Κέσαρας Οκταβιανός, έτσι, αυτό δίνει το όνομά του, αλλά κρατά και το όνομα της παλαιότερης οικογένειας, Οκταβιανός, εκεί λοιπόν σε μια συμφωνία πολιτικής φύσεως, πολιτικής ξαναλέω φύσεως, δίνει, συνεννοείται με τη Σύγκλιτο και αλλάζει το όνομά του πλήρως. Στις 16 Ιανουαρίου και 18 συμφωνείται στη Σύγκλιτο και ψηφίζεται να ονομάζεται ο Τέος Οκταβιανός πλέον αυτοκράτορ Κέσαρ, δηλαδή Ιμπεράτορ Κέσαρ, Τίβι Φιλίους, Θεούλιος, Αυγούστους, Αύγουστος, που η μετάφραση στα ελληνικά είναι σεβαστός. Δηλαδή, το ξαναλέγω, είναι πέντε λέξεις. Ιμπεράτορ Κέσαρ, Τίβι Φιλίους, Αυγούστους. Από επιγραφές τις οποίες, οι οποίες έχουν ενευρεθεί και όχι μία ή δύο, πάμπολες, η ελληνική μετάφραση στην εποχή στις ανατολικές επαρχίες, στις ελληνικές επαρχίες είναι αυτοκράτορ Κέσαρ, Θεού Υιός, Σεβαστός. Για να καταλάβετε πόσο πολιτικό είναι το θέμα και ιδιαιτέρως μετά με την έλευση του χριστιανισμού, θα σας προτείνω σε αυτές τις πέντε λέξεις αυτοκράτορ, Κέσαρ, Θεού, Υιός, Σεβαστός, να σκεφτείτε τι σημαίνει το ακρονίμιο Ιχθύς, το οποίο ήταν των χριστιανών αν θέλετε το συνθηματικό ψαράκι με το οποίο καταλάβαιναν ο ένας με τον άλλον στις αρχές ότι ήταν χριστιανοί. Ξέρετε το γνωστό ψάρι, το ψαράκι που έκαναν ως σήμα, γιατί Ιχθύς ήταν το ακρονίμιο, έτσι, του Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ. Πάμε πάλι. Αν παρατηρήσετε αυτοκράτορ Κέσαρ, Θεού Υιός, Σεβαστός, το Θεού Υιός μένει σταθερό κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές. Άρα, εκεί που έχει αυτοκράτορ Ιησούς, εκεί που έχει Κέσαρ Χριστός, Θεού Υιός, παραμένει το ίδιο, και εκεί που έχει Σεβαστός Σωτήρ. Αυτό είναι θρησκευτική πράξη μεν, πολιτική πράξη εξίσου δε. Δηλαδή, το κοινωνικό εύρος που ανέπτυξε ο χριστιανισμός έκανε τους Ρωμαίους να κατανοήσουν ότι πέρα από κοινωνικό, πέρα από θρησκευτικό, υπάρχει σαφές πολιτικό πλήγμα. Διότι παρουσιάζεται ένας άλλος θεούιος, τον οποίο πιστεύουν ακράδαντα αυτοί και είναι έτοιμοι να πεθάνουν αυτοί οι οποίοι το πιστεύουν, έτσι, ένας άλλος θεούιος από τον αυτοκράτορα Κέσαρα Σεβαστό.
14: Άρα γιατί να μην θέλουν να ανατρέψουν και τον αυτοκράτορα, έτσι, και να αλλάξουν
13: ακριβώς
14: τα πράγματα στην αυτοκρατορία.
13: Δηλαδή, ακριβώς, εδώ έχετε, είναι κομβικό να σκεφτεί, να το κρατήσει κανείς στο μυαλό του. Mm-hmm. Είναι κομβικό το ότι θεούιος ο ένας, θεούιος και ο άλλος, με μεγάλο άλφα βέβαια, mm-hmm, ο άλλος, έτσι, ο Ιησούς, αλλά θεούιος και θεούιος. Άρα τι γίνεται, υπάρχει ευθεία σύγκρουση μεταξύ του Κέσαρα και του Ιησού πολιτικά, όπως το προσλαμβάνουν οι Ρωμαίοι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ερώτημα είναι, έρχεται απλά στο μυαλό. Ωραία, ο Αύγουστος έγινε αυτοκράτορ Κέσαρ Θεούιος Σεβαστός. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο υιοθετήσας, αυτός τον υιοθέτησε, mm-hmm, πατέρας του Ιούλιος Κέσαρας, είναι Θεός.
14: Mm-hmm.
13: Αλλά το λέει πλάγια. Mm-hmm. Καταλάβατε, αν δηλαδή ο Οκτάβιος είναι γιος Θεού,
14: τότε υπάρχει κάποιος Θεός που τον γέννησε. Ναι.
13: Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα και το που κάνει να χαμογελά πολύ κόσμο αυτό. Δεν τον γέννησε κιόλας. Εδώ είναι. Εδώ είναι το θέμα. Είναι υιοθετημένος.
14: Ναι.
13: Τον έχει γεννήσει άλλος.
14: Ναι.
13: Και είναι υιοθετημένος. Κατά συνέπεια, έχουμε δύο περίεργα. Ένα, ότι εγώ δεν είμαι Θεός, αλλά είμαι γιος Θεού. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ο μπαμπάς μου με έχει υιοθετήσει.
14: Yeah.
13: Δείτε πόσο, γι' αυτό σας λέγω ότι είναι άκρος πολιτικό το ζήτημα. Mm-hmm. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι όταν άρχισε να γίνεται η λατρεία του αυτοκράτορα, ο Αύγουστος λατρεύτηκε σε όλη την αυτοκρατορία ως γιος Θεού. Mm-hmm. Στο μυαλό των ανατολικών επαρχιών, εκεί όπου υπήρχαν από παλιά αν θέλετε τα ελληνιστικά βασίλεια, να το πούμε γενικότερα έτσι, αλλά φανταστείτε τώρα, να φανταστούμε την Αίγυπτο. Mm-hmm. Η Αίγυπτος, πριν έλθουν οι Έλληνες με τον Αλέξανδρο, είχε τους Φαραώ. Ο Φαραώ ήταν ζωντανός θεός μεταξύ τους. Πίστευαν ότι είναι θεός. Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος και τα λοιπά, οι Πτολεμαίοι, ήσαν όλοι θεοί. Διότι κράτησαν το πολιτικό, αν θέλετε, πολιτικο-θρησκευτική ιδιότητα του Φαραώ. Έτσι. Οπότε, όταν επήλθε και ο Υιός Θεού Αύγουστος, αυτομάτως άλλαξαν τα πράγματα εκεί και άρχισαν να στείνονται βομή, να δημιουργούνται ιερατεία εκεί. Ήταν εύκολο. Mm-hmm. Ήταν εύκολο.
14: Mm-hmm.
13: Όμως εδώ τώρα είναι ότι όσοι έχουν γνωρίσει τον Οκτάβιο και οι συγκριτικοί που τον συμφώνησαν μαζί του κλπ. Εκεί το πράγμα είναι πιο, κάτσε τώρα, ο Οκτάβιος, ο Οκταβιανούλης, ο υιοθετημένος γιος του Κέσσερα που δεν είναι και παιδί του. Αυτό, έλα όμως που είχε τεράστια δύναμη και ισχύ. Άρα λοιπόν, ψιλοφοβισμένοι αυτοί είπαν, άντε εντάξει. Αλλά και ο Οκτάβιος που ήξερε ότι δεν θα γίνει πιστευτό, έτσι, έκανε επιτρέψτε μου την έκφραση, μία τρίπλα που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Έκανε μία πολιτική τρίπλα. Δηλαδή, είπε ότι στην Ιταλία και στη Ρώμη δεν θα λατρεύεται ο Θεός, αλλά ο Θεός, αλλά ούτε Υιός Θεού, αλλά θα λατρεύεται το πνεύμα του, η ιδιοφυΐα του αυτοκράτορα. Δηλαδή, πώς να το πω, η ιδεολογικοποίηση και ιδεοποίηση σαν ιδέα της ζωτικής δύναμής του. Ναι. Το καταλαβαίνουμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, το πνεύμα του αυτοκράτορα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι ορατό. Έτσι.
14: Γιατί προφανώς καταλάβαιναν ότι το πρόσωπο θα ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχθούν ως Θεό, ναι, και οι Ρωμαίοι.
13: Κοιτάξτε τώρα να δείτε όμως το όμορφο. Το πνεύμα, το οποίο λατινικά λέγεται genius. Μέχρι σήμερα δίνει την αγγλική έκφραση που ξέρουμε όλοι τη λέξη. Έτσι είναι το genius, ο ιδιοφυής. Την ιδιοφυΐα του Αυγούστου, το πνεύμα του Αυγούστου. Για θυμηθείτε, να θυμηθούμε... Συγγνώμη για το ρήμα, αλλά θα χαμογελάσετε. Ο δεύτερος παράκλητος στην Αγία Τριάδα είναι το πνεύμα. Είναι το πνεύμα. Είναι το πνεύμα το Άγιο. Δεύτερο καθοριστικό χτύπημα. Έτσι. Οπότε στη συνέχεια, ας πάμε πάλι τώρα στο πνεύμα του Αυγούστου. Μαζί με το πνεύμα δεν θα λατρεύονταν ο Αύγουστος, αλλά θα λατρεύονταν παραδοσιακές θεότητες που όμως ήταν προστάτηδες της αυτοκρατορικής οικογένειας. Δηλαδή η Αφροδίτη επιλέχθηκε, η Αφροδίτη και ο Άρης. Άρα λοιπόν, επειδή η Αφροδίτη και ο Άρης προστάτευαν το γένος των Ιουλίων, επιμένω που δεν ανήκε ο Οκτάβιος, αλλά είχε μπει από υιοθεσία. Έτσι λοιπόν, μαζί με το πνεύμα του, την ιδιοφυΐα του αυτοκράτορα, τον genius, μαζί η Αφροδίτη και ο Άρης, και τέλος η θεά Ρώμη. Η Ρώμη ως ιδέα, ως θεά. Δηλαδή υπήρξε συγκρατημένη η αρχική κατάσταση στην Ιταλία και στη Ρώμη. Όχι ακριβώς, αλλά στην Ανατολή, στη Δύση λιγότερο, αλλά στην Ανατολή το άφησε, επιτρέψτε μου και πάλι το ρήμα, να τρέχει ελεύθερα.
14: Ανεξέλεγκτο. Θα μας πείτε στη συνέχεια της συζήτησής μας πώς το είδαν στην Ανατολή.
13: Είδατε πόσο περίεργα αρχίζει. Δηλαδή,
14: όντως.
13: Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι.
14: Μουσική λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως ιερό πρόσωπο». Εδώ ίσως αξίζει να τονίσουμε μέσα στα όσα πολύ πολύ ενδιαφέροντα ακούμε στη σημερινή μας επικοινωνία από τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ότι πολύ δύσκολα θα βρούμε έναν πολιτισμό που το πολιτικό και το θρησκευτικό στοιχείο στα αρχαία χρόνια είναι μακριά. Και στην αρχαία Ελλάδα ακόμα, παρά την προσπάθεια να παραμένουν διακριτά κάποια πράγματα, το θρησκευτικό στοιχείο με το πολιτικό πήγαιναν χέρι-χέρι. Όμως εδώ στη Ρώμη έχουμε πλέον για πρώτη φορά, και ας μην πούμε για πρώτη φορά γιατί υπήρχε και ο Αλέξανδρος πιο πίσω και άλλες προσωπικότητες, που στο πρόσωπο ενός ανθρώπου επιχειρείται να θεσμοθετηθεί αυτό το χέρι-χέρι.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, κύριε Πάπα. Είναι ακριβώς έτσι. Γιατί δεν θα το κάνω ως παρένθεση, θα το κάνω ως συνέχεια αυτό τώρα που θα σας πω. Ταυτόχρονα ο Αύγουστος, ο Οκτάβιος, που είχε μετονομαστεί σε Αύγουστο κλπ, αυτός ήταν, επίσης ανακηρύχθηκε πάτρονας και πατέρας της πατρίδας. Ο πατέρας μας. Έτσι. Αν βγάλετε το θεϊκό, ξέρετε κάτι, αυτά είναι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στην ιστορία. Και θα σας θυμίσω για παράδειγμα ένας άνθρωπος που είχε άλλο επώνυμο αλλά τον ονόμασαν Ατσαλένιο. Για κάντε λίγο. Ατσαλένιος. Ο Στάλιν. Ατσάλι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι το όνομά του. Έτσι. Ο οποίος ονομαζόταν και Πατερούλης.
0: Πατερούλης.
1: Ναι,
0: βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αν δηλαδή πάρουμε τα νεότερα χρόνια της ιστορίας, έτσι βέβαια.
1: Ακριβώς, οι συνταγές είναι πάρα πολύ αρχαίες εδώ. Λοιπόν, ήταν ταυτόχρονα λοιπόν γιος Θεού, πάτρονας και πατέρας της πατρίδας. Όλα. Κοιτάξτε όμως τι γινόταν. Θα έπρεπε να εφευρεθεί, και τώρα απαντώ κατευθείαν στην ερώτησή σας, ένας θεσμικός τρόπος, έτσι ώστε να υπάρχει θεϊκότητα μέσα στη δυναστική διαδοχή. Δηλαδή, όταν ο ένας αυτοκράτορας διαδεχόταν τον άλλον, έπρεπε να διαδέχεται ο γιος του Θεού το Θεό πλέον. Ναι, αλλά ποιον Θεό, αφού ήταν γιος Θεού, καταλαβαίνετε. Αφού είναι γιος Θεού εν ζωή, μετά ο διάδοχός του όταν πεθαίνει, πώς θα είναι γιος Θεού και δεν θα είναι ο γιος του γιου του Θεού, καταλάβατε? Εδώ τώρα βρήκανε το μεγάλο, αν θέλετε, θεσμικό και θρησκευτικό τέχνασμα. Είναι το εξής, η αποθέωση. Η λέξη ισχύει μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι καθιστώ κάποιον Θεό. Αυτό σημαίνει αποθεώνω. Παρακαλώ, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Α, ωραία. Ναι, συγγνώμη γιατί νόμισα ότι κόπηκε η γραμμή.
0: Όχι, σας ακούμε καλά.
1: Λοιπόν, είναι κάποιος ο οποίος γίνεται, καθίσταται Θεός με το θάνατό του. Δηλαδή, υπήρξε ολόκληρη συγκεκριμένη τελετή, μελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, έτσι, όπου κατά την τελετή καύσης της σωρού του νεκρού αυτοκράτορα, έτσι, είναι μαθεμένη γύρω από τη σωρό των ξύλων πολύ καλά διατεταγμένων όπου θα καεί ο αυτοκράτορας, είναι μαθεμένοι όλοι οι συγκριτικοί, όλοι οι στρατηγοί, οι διοικητές επαρχιών κλπ. Κλπ. Γύρω γύρω όλη η τάξη των υπαίων. Από μακριά, αρκετά μακριά, όποιος ήθελε, όλος ο λαός της Ρώμης. Και εκεί αρχίζει η τελετή καύσης. Εκεί λοιπόν ένας συγκριτικός σηκώνεται και ορκίζεται ότι είδε να υψώνεται στον ουρανό η εικόνα του νεκρού, την οποία κρατάει στα χέρια, στα νύχια του ένας αητός. Ναι. Δηλαδή υπάρχει κάποιος συγκριτικός που σηκώνεται και υπάρχει και άλλος ένας δίπλα που κρατά έναν αητό, τον απελευθερώνει εκείνη τη στιγμή και λέγει ο συγκριτικός: «Να, ο αητός που φεύγει κρατά στα χέρια του την εικόνα του νεκρού αυτοκράτορα».
0: Πώς λειτουργούν και τα σύμβολα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο νεκρός καθίσταται ντίβους. Δηλαδή, θα το ντίβους σημαίνει ακριβώς θεϊκό πρόσωπο. Έτσι. Καθίσταται θεϊκό πρόσωπο και του αποδίδεται μετά λατρεία, κανονική λατρεία, στη Ρώμη, στην Ιταλία και στις επαρχίες. Δημιουργούνται διάφορες θρησκευτικές αδελφότητες οι οποίες αποδίδουν τιμές λατρευτικές. Μάλιστα το όνομα είναι χαρακτηριστικό, Αυγουστάλε. Είναι δηλαδή οι Αυγουστιανοί, ας πούμε. Έτσι, οι Φλαβιάνοι, οι Αντωνιάνοι, ό,τι αναλόγως τα ονόματα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι πεθαίνοντας τότε γίνεται Θεός. Κατά συνέπεια, ο διάδοχος συνεχίζει να είναι γιος Θεού. Ο ζωντανός.
0: Και θα έχει και αυτός προφανώς την ίδια κατάληξη και τις ίδιες τιμές.
1: Ναι. Βεβαίως. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Στην επικοινωνία που είχαμε προκαιρού, σας είχα πει ότι θα κοιτάξω να βρω αν έχω στο γραφείο μου και όντως βρήκα το αντίτυπο ενός μεγάλου νομικού ιστορικού του δικαίου του Μισελ Αμπέρ, ο οποίος θα σας διαβάσω μία σειρά και κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο υπήρξε το συναισθηματικό περιεχόμενο αυτών των ευλαβών πρακτικών, ερωτηματικό. Δεν δημιούργησαν καμιά αυταπάτη στην αριστοκρατία. Οι μάζες και οι στρατιώτες πίστευσαν οι σωσαθές, οι αριστοκράτες όχι. Αλλά σε επίσημες λατρείες γίνονται, αλλά αυτές οι επίσημες λατρείες γίνονται αποδεκτές από όλους, είτε εύπιστους είτε σκεπτικιστές, ως μαρτυρία της προσήλωσής τους στον αυτοκρατορικό θεσμό. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα να γίνεται ότι όποιος πει δεν είναι Θεός δεν είναι με τον αυτοκράτορα. Τον αμφισβητεί ως εξουσία.
0: Πάντως η δυσπιστία, και αξίζει να το κρατήσουμε αυτό έτσι όπως μας το μεταφέρεται, η δυσπιστία είναι περισσότερο στην κορυφή της πυραμίδας και όχι χαμηλά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Διακοπή στο σημείο αυτή για την ώρα και για το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως Ιερό Πρόσωπο». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση ο κύριος καθηγητής και να θέτει πραγματικά το ζήτημα αυτό σε εκείνες τις βάσεις που αξίζει να τεθεί για να μπορέσουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε ιστορικά και βεβαίως μέσα από τα όσα μας αφηγείται ως ιστορικά γεγονότα έρχονται στην επιφάνεια και σκέψεις και η διανόηση της εποχής για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βρουν αυτή την θεσμική φόρμουλα στην οποία θα μπορούσαν να χωρέσουν την ιερότητα και την πολιτική εξουσία ή καλύτερα την ιερότητα της πολιτικής εξουσίας για τη Ρώμη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ευχαριστώ κύριε Παπά. Δείτε τώρα, μου είπατε ότι ήταν δυσπιστή και σας είπα ναι. Δεν πρέπει να πίστευαν καθόλου ναι. Και κατά τον Εμπέλ και κατά εμέ και κατά τους περισσότερους αν θέλετε ερευνητές και επιστήμονες και δείτε όμως που είναι η απόδειξη. Η απόδειξη είναι ότι όταν πέθανε ο αυτοκράτορ Κλάβιος τον οποίο διαδέχθηκε ο Νέρον, ο Νέρονας, ο Σενέκας έγραψε ένα κείμενο το οποίο ονομάζεται, το έχουμε, έτσι το έχουμε και σε μετάφραση στα ελληνικά, νεοελληνική μετάφραση. Επίσης το έχουμε, η αποκολοκύνθωση του θεϊκού Κλαβδίου.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πραγματικά πρόκειται για ένα ούτε καν στατηρικό, γελιοποιητικό κείμενο του νεκρού αυτοκράτορα, του Κλαβδίου, ο οποίος δεν αποθεώνεται αλλά αποκολοκυνθώνεται. Δηλαδή είναι γεννημένος από Κολοκύθα και πάει στις Κολοκύθες. Δηλαδή τον αποκαλεί Κολοκύθα. Είναι τόσο... είναι το... ο Σενέκας, ένας από τους πολύ σημαντικούς φιλοσόφους της ρωμαϊκής αρχαιότητας, πολυγραφότατος, με εξαιρετικά κείμενα, ο οποίος πήρε, αν θέλετε, λίγο από το χρόνο του για να γράψει και την αποκολοκύθωση του Κλαβδίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και συγκριτικός βεβαίως, καταλαβαίνετε πόσο η ανώτερη τάξη πίστευε σε αυτό το θέμα. Καταλάβατε. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά μια και μιλάμε για το Σενέκα, εδώ πάμε στον Νέρονα. Ο Νέρονας φυσικά και το εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό. Ο Νέρονας, ναι, έκοψε νόμισμα όπου είχε γύρω από το κεφάλι του φωτοστέφανο. Ήταν ο ήλιος από πίσω με τις ακτίνες και μπροστά το κεφάλι του. Έτσι, ο ίδιος Νέρονας, ο οποίος όταν έκαψε τη Ρώμη για άλλους λόγους και άρχισε να κατηγορείται από τους συγκλητικούς, τα έριξε στους χριστιανούς και εξαπέλυσε τον πρώτο διωγμό ουσιαστικά εντός Ρώμης και όχι έξω παρά έξω στις επαρχίες. Έτσι όμως σκληρότατος διωγμός όπου σταύρωναν τους χριστιανούς, μάλλον κρεμούσαν τους χριστιανούς από τους στήλους και τους έβαζαν φωτιά. Πολύ σκληρός διωγμός, πολύ μικρό χρονικό το διάστημα αυτό, αλλά ήθελε να δείξει ότι έκαναν αυτοί, τους κατηγόρησε, τα γνωρίζουμε αυτά ενδεχομένως ή είναι πλέον στην κοινή συνείδηση των ανθρώπων ότι ο Νέρονας κυνήγησε τους χριστιανούς μετά την πυρκαγιά της Ρώμης. Είναι αυτός, είχε δάσκαλο το Σενέκα αλλά κυνήγησε και το δάσκαλο. Δεν έχει καμιά σημασία. Όμως το πράγμα είναι έτσι. Εκεί αρχίζουν οι πρώτες αντιδράσεις γιατί ο χριστιανισμός τρέχει. Ο Νέρονας είναι το 68, 69, 70, έτσι το 69, 68 προς 69 εκεί. Εκεί τελείωσε η ζωή του Νέρονα. Είναι ο Νέρονας λοιπόν, είναι 30 χρόνια, 35 χρόνια. Είναι ο Νέρονας λοιπόν, είναι 30 χρόνια, 35 μετά

0: να αρχίζει να δείχνει δυσανεξία σε οτιδήποτε μπορεί να πλήξει την πολιτικοθρησκευτική αυτή της πρόταση. Άλλο παράδειγμα, ο Δομητιανός αργότερα κόβει νόμισμα η κεφαλή Dominus et Deus. Κύριος και Θεός. Ναι. Για ξαναπάμε, Κύριος και Θεός. Για ξαναπάμε ακόμη και στις γραφές, ο Κύριός μου και ο Θεός μου για τον Ιησού. Έλεγαν οι Απόστολοι. Κατά συνέπεια, τρίτη σύγκρουση, καταγράψτε τες, είναι εντυπωσιακό. Στη συνέχεια, θα με ρωτήσει κανείς, είναι το λογικό ερώτημα που τίθεται. Άρχισαν οι διωγμοί έντονοι, όλο και εντονότεροι. Η αλήθεια είναι όχι. Όχι. Οι αυτοκράτορες έκαναν σημειακά διωγμούς, δεν υπήρξε ποτέ γενικευμένος μέχρι και το τέλος του δεύτερου αιώνα. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα καταλάβετε. Ο Τραϊανός, το 100, το 100 χονδρικά στο μυαλό τους οι ακροατές θα έχουν το 100 μετά Χριστόν. Έτσι, έγιναν διωγμοί στην Βυθινία από τον Πλίνιο, το γνωστό Πλίνιο, ο οποίος είναι μεγάλο, τον Πλίνιο τον νεότερο, ο οποίος είναι μεγάλο όνομα στην αρχαία γραμματεία. Έτσι, έχουμε τις επιστολές του και στον Τραϊανό και τις απαντήσεις του Τραϊανού, που του λέει τι να τους κάνω εδώ, δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο έγκλημα. Αρνούνται να προσκυνήσουν την εικόνα σου και ταυτόχρονα μου κατηγορούνται από άλλους που δεν είναι χριστιανοί για πράγματα τα οποία είναι υπόστατα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Η απάντηση του Τραϊανού είναι χαρακτηριστική. Όσοι προσκυνήσουν την εικόνα και πούνε εντάξει, ας τους όπως είναι ελεύθεροι. Τους άλλους μην τους θανατώσεις, μην τίποτα, στείλε τους στη Ρώμη. Και η κατακρίδα του Τραϊανού είναι εξαιρετικά, είναι λίγο έως και μεγαλειώδης, ξέρετε. Δηλαδή η σκληρότητα δεν είναι του αιώνα του δικού μας πια. Αυτό όμως δείχνει. Δείχνει απλά ένα χαρακτήρα, κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές. Είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ο οποίος θεωρεί ενοχλητική μια τέτοια κατάσταση και δεν γενικεύει διωγμό. Στη συνέχεια όμως θα αρχίσει να απαιτείται από τους Ρωμαίους, ιδιαίτερα μετά το 212 που έγιναν όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες με το διάταγμα του Καρακάλα, θα αρχίσει να απαιτείται η λατρεία. Δηλαδή στην αρχή ζητείται, είναι διαφορετικό το ρήμα, να. Μετά απαιτείται.
1: Αυτό το απαιτείται, κύριε καθηγητά, πάει μαζί και με την αρχή της παρακμής της Ρώμης.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό να σας πω, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται, όχι έκφραση, είναι τεχνικός όρος, αλλά θα σας το πω όπως είναι στα λατινικά. Religio licita ή religio licita, που σημαίνει η νόμιμη, πώς το λένε, η νόμιμη λατρεία, η νόμιμη θρησκεία, η θεμητή θρησκεία, ας το πούμε έτσι, η νόμιμη θρησκεία. Επί Αυριλιανού, οπότε πάμε μετά προς το 250, εκεί όταν απαιτείται, ξαφνικά ο χριστιανισμός γίνεται religio illicita, illicita, δηλαδή παράνομη θρησκεία. Είναι εξαιρετικά κομβική η διάκριση. Στη μία επιτρέπεται, άντε και άμα το παρατραβήξουν τους κυνηγάμε, στην άλλη τους κυνηγάμε έτσι κι αλλιώς. Και πώς αλλιώς να γίνει, διότι παρατηρήστε τώρα, πολλοί, νομίζω το έχουμε πει σε άλλη περίπτωση συζητώντας μεταξύ μας, κύριε Παπά, θα το κοινοποιήσω στους ακροατές με την άδειά σας. Θυμάστε ότι σας είχα πει ότι οι περισσότεροι πρώιμοι Άγιοι, πολλοί πρώιμοι Άγιοι άνδρες, είναι

0: στρατιωτική. Mm-hmm. Έτσι.
1: Όντως.
0: Έχετε ένα χιλίαρχο. Έχετε ένα εκατόνταρχο. Έτσι. Για να αναλάβει καθήκον. Ο εκατόνταρχος είναι χαμηλότερο βαθμός. Mm-hmm. Χιλίαρχος είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Έτσι. Και στη συνέχεια και διοικητές λεγιώνων. Στους οποίους, οι οποίοι για να αναλάβουν καθήκοντα, τους ζητείτε να ορκιστούν, θα λέγαμε σήμερα, στον αυτοκράτορα. Mm-hmm. Και λένε όχι. Δηλαδή,
1: άρα αρχίζει ο χριστιανισμός και διεισδύει πλέον μέσα στη δομή της αυτοκρατορίας.
0: Ναι. Δεν θα πω ότι είναι Κύριος και Θεός ο αυτοκράτορας, δεν ορκίζομαι στον θεϊκό τάδε, διότι Κύριος και Θεός μου είναι ο Ιησούς και είναι Θεού Υιός αυτός. Ναι. Μπαμ, επιτρέψε μου το μπαμ. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πράξη, έτσι. Γι' αυτό έχετε περιπτώσεις, δεν είναι, το πρώτο που μου έρχεται είναι ο Άγιος Γεώργιος, έτσι, το πρώτο όνομα. Μιλούμε για μεγάλους, θα το πω πραγματικά, ήρωες, έτσι, ήρωες με κεφαλαία.
1: Γι' αυτό έχουμε και τους πολλούς μάρτυρες της Εκκλησίας μέσα σε αυτά τα χρόνια που περιγράφεται.
0: Ακριβώς, διότι έπληξαν στη βάση της, στον πυρήνα της, την πολιτική ιδεολογία της Ρώμης. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το πράγμα βέβαια καθίσταται πάρα πολύ άσχημο στον 3ο και 4ο αιώνα. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλλον από τα μέσα του τρίτου, βάλτε αυτό που σας είπα, 250 μέχρι το 320. Mm-hmm. Εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και στις αρχές του 4ου αιώνα, διότι ο χριστιανισμός σημειώνει τεράστιες πρόοδους. Κατά συνέπεια, η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού είναι πολύ πιο σκληρή. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς να σου το πω, μου έρχεται ο Τερτουλιανός, ας πούμε, ο οποίος είναι στις αρχές του 3ου αιώνα, το 210, απευθύνει από την Αφρική, απευθύνει, να το πω και έλευσμα μου ήρθε, αλλά πώς να σας το, προτροπή, ας πούμε, έτσι. Μία ψυχή δεν μπορεί να είναι αφιερωμένη σε δύο κυρίους, τον Θεό και τον Κέσσαρ. Αρχίζει λοιπόν και ο λίγον τι αντίσταση. Έτσι. Οπότε αρχίζει και συστηματική διωγμή. Δηλαδή, ο Σεπτήμιος Σεβίρος που είναι στο μετέχνιο των δύο αιώνων, το δεύτερο στον τρίτο, έτσι. Ο Σεπτήμιος Σεβίρος θα κάνει στην Αλεξάνδρεια, την Καρχιδόνα, νομίζω και το Λούγδουνο, δηλαδή είναι η Λιόν η σημερινή. Αλλά στα μέσα του 3ου αιώνα, ο Δέκιος, τον έχουν ακούσει ίσως όσοι γνωρίζουν έστω και λίγο εκκλησιαστική ιστορία, ο Δέκιος διατάθη γενική αναπομπή σε όλη την αυτοκρατορία, αναπομπή προσευχών και θυσία στους θεούς της Ρώμης.
1: Ακριβώς.
0: Ο Δέκιος. Έτσι. Και φυσικά ο τότε Πάπας, έτσι, το 250, Φαβιανός, ίσως, νομίζω ο Φαβιανός, αν δεν κάνω λάθος, ο Πάπας Φαβιανός μαρτύρησε στη Ρώμη, διότι ο Δέκιος υπήρξε αιμοσταγής, θα το έλεγα. Τώρα τι να σας πω, μετά είναι, θα πηγαίνουμε στην εκκλησιαστική ιστορία των μαρτύρων, η οποία όμως από την πλευρά που θα την εξετάσει ο ρωμαϊστής, ο καθηγητής ρωμαϊκής ιστορίας, είναι 100% πολιτική ιστορία με θρησκευτικό υπόβαθρο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, Βαλεριανός, Γαλλινός, όλοι αυτοί οι αυτοκράτορες, οι οποίοι θα έλεγα διατηρούνταν στην εξουσία 3, 4, 5 χρόνια και μετά έπεσταν. Αρχίζει η φθορά. Η φθορά. αυτοκράτορας.
1: Άλλωστε και πριν από αυτούς, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να πούμε ότι και στον ίδιο το Χριστό τέθηκε το ερώτημα, το βαθύ πολιτικό αυτό ερώτημα, τι να κάνουμε κύριε, που να αποδώσουμε στον Κέσαρα τους φόρους μας ή όχι. Με τη γνωστή απάντηση να αποδίδεται στον Κέσαρα αυτά που πρέπει και στο Θεό αυτά που πρέπει. Όμως το ερώτημα τέθηκε από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Τέθηκε βεβαιότατα κύριε Παπά και τέθηκε πολύ πονηρά. Διότι, αλλά δείτε, η πονηριά έγκυται στο ότι δημιούργησαν πάλι σύγχυση ρωτώντας κάποιον που έλεγε ή που έλεγαν γύρω του ότι είναι γιος του Θεού. Το πήγανε καθαρά στο πολιτικό, πληρώνουμε χωρίς δεν πληρώνουμε.
1: Έτσι.
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά, φυσικά είναι μνημειώδης η απάντηση την οποία είπατε. Στο Θεό τα του Θεού και στον Κέσαρα του Κέσαρος. Όμως παρατηρήστε το, είναι, το έχετε παρατηρήσει, παρακαλώ τους ακροατές σας, παρατηρήστε πόσο πολιτικό είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι. Επειδή είναι ο αρχηγός του κράτους και πατέρας μας, πρέπει να τον σεβόμαστε σαν πατέρα μας. Επειδή όμως είναι Θεός, πρέπει να τον υπακούμε όπως θα υπακούαμε τον πατέρα μας.
1: Και με βάση αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολος βεβαίως και ο έλεγχος όλου αυτού του πλήθους που βρίσκεται μέσα στη μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μόνο και μόνο με αυτές τις φράσεις.
0: Φυσικά, γιατί είναι έλεγχος και του νου. Και του νου, του νοός. Είναι έλεγχος του νου των ανθρώπων με την έννοια ότι λοιπόν, αυτό είναι και εκεί υποτάσσεσαι. Και σιγά σιγά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα όλο και περισσότεροι. Γιατί τους λένε, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά Έλληνες είμαστε, κύριε παπά μου. Άτε ρε, που είναι αυτός ο Θεός. Τι λέτε. Καταλάβατε.
1: Ακριβώς.
0: Και γίνονται και συνέβησαν μετά δραματικά πράγματα. Κατά συνέπεια, προσέξτε τώρα, εδώ είναι το καλύτερο, είναι ακόμη πιο, οι περισσότεροι αυτοκράτορες και του πρώτου αιώνα και του δεύτερου αιώνα δεν έχουν εξαίματος συγγένεια. Οι περισσότεροι αυτοκράτορες υιοθετούνται από τον προκάτοχο αυτοκράτορα, υιοθετούνται. Μόνο λίγους έχουμε να είναι πραγματικά τα παιδιά. Στους Φλαβίους, όπου ο Τίτος και ο Βεσπασιανός είχε δύο παιδιά, τον Τίτο και τον Δομητιανό, όπου ο Μάρκος Αυρίλιος είχε τον Κόμοδο, όλοι οι άλλοι είναι υιοθετημένοι.
1: Αυτό δηλαδή, συμβαίνει γιατί δεν έχουν φυσική...
0: Ο Τραϊανός υιοθετεί, δεν έχουν καμία συγγένεια. Τον Αδριανό, καταλαβαίνετε, είναι τον... Συγγνώμη, είναι ο Αντωνίνος, μετά ο Ευσεβής, είναι όλοι αυτοί, είναι υιοθετημένοι. Ειδικά δε στον τρίτο αιώνα, εκεί όπου γίνονται τα δραματικά πράγματα, ακόμη και η υιοθεσία γίνεται μια τυπική πράξη, γιατί δεν υπάρχει υιοθεσία, γίνονται συνεχώς πραξικοπήματα.
1: Ναι.
0: Ο ένας παίρνει το όνομα του άλλου. Δηλαδή, εσείς κύριε παπά μου, κάνετε πραξικόπημα εναντίον μου και μετά στη συνέχεια αλλάζετε το όνομά σας σε Τζαμβής.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει ούτε τέτοια συγγένεια. Είναι εχθροί μεταξύ τους. Ή εγώ γίνομαι παπάς μετά. Και ταυτόχρονα, επειδή λέω σε όλο τον κόσμο ότι έχω το όνομά του, κατά συνέπεια γίνομαι και εγώ Θεός γιατί είμαι γιος Θεού. Δεν γίνονται πιστευτά αυτά σιγά σιγά.
1: Κύριε καθηγητά, φτάνουμε στο τέλος αυτής της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής επικοινωνίας. Έχουμε
0: είναι
1: δύο λεπτά.
0: Συγγνώμη για το...
1: Δεν είναι καθόλου περίεργο, νομίζω ότι μας το ξεκαθαρίσατε με τον πιο όμορφο τρόπο, έτσι μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και συμφραζόμενα σε κάποιες περιπτώσεις για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε.
0: Θα σας καθυστερήσω, μπορώ ένα δευτερόλεπτο.
1: Έχουμε δύο λεπτά ακόμα δικά σας.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα προσκαλέσω τους ακροατές σας και τις ακροάτριες και τις ακροατές σας να σκεφτούν. Είναι σε μία... πώς το λένε, επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Μα δεν θα ταξιδέψουν ποτέ στη Ρώμη, μπορεί να ταξιδέψουν στην επαρχία ή παραπέρα, και ακούνε ότι αλλάζει ο αυτοκράτορας τάδε και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι, σκεφτείτε το και μόνο, αλλάζει ο Θεός. Και πηγαίνουν και του αλλάζουν και το βωμό και του λένε ότι τώρα λατρεύεις αυτόν. Πόσο πίστευτο μπορεί να γίνει.
1: Έτσι,
0: και επειδή είμαστε και χριστιανοί, κύριε παπά μου, δείτε την σταθερότητα που προσφέρει η αν θέλετε, χριστιανική θρησκεία και τελικώς την πολιτική σταθερότητα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ είναι το ωραίο. Ότι προσφέρει και πολιτική σταθερότητα. Διότι ο Θεός φεύγει πάνω από όλους αυτούς τους αυτοκράτορες.
1: Έτσι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το υλικό που μας παρουσιάσετε τόσο όμορφα στη σημερινή μας συζήτηση, κύριε καθηγητά.
0: Πάντοτε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως ιερό πρόσωπο». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
3: Ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Πολύ νεκροναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η πρώτη έπειτα από έναν μήνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο μήνυμα του προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνδέει την οικολογική κρίση όχι μόνο με την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση. Με τη χάρη του αγαθού Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξή του την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Τα οικολογικά συνέδρια, η σχετική διαχριστιανική και διαθρησκειακή διάλογη, οι συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας για περιβαλλοντικά θέματα, η αναφορά στις κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες της οικολογικής κρίσης και άλλα ανάλογα, συγκροτούν μια δυναμική περιβαλλοντική πρόταση, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μιας κοπερνίκιας στροφής, στην κατανόηση της ιδέας της προόδου και στη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στη φύση, διαμήνυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπογράμμισε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση, δίνοντας έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκτίμησε πως η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της περιβαλλοντικής απειλής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ευθύνης απέναντι στη φύση. Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε και να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση πως ο πλανήτης Γη μπορεί για πάντα να ξεπερνά τις ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις και καταστροφές, ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται από μόνη της. Το ήθος της ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και προσωπικό επίπεδο, τόνισε. Παράλληλα, στράφηκε κατά ενός μοντέλου ανάπτυξης που, όπως επισήμανε, στηρίζεται στην αδιάκοπη συσσόρευση πλούτου και στην κατανάλωση, συνδέοντας την περιβαλλοντική καταστροφή με βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της και καταστρέφει τον οίκο της. Οι νεωτερικές αμαρτίες της ανθρωπότητας δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν νέους διχασμούς και διασπάσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός επιμένει στη γεωκτονία, αγνοεί μέτρα και όρια στο όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποίησης, ουσιαστικά ακόρες των αναγκών, αλλά και βαθύτερα εξαιτίας εσωτερικών αλλαγών σε επίπεδο βιωμάτων και αξιών, δήλωσε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε την ανθρωπότητα να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών με επίκεντρο την αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στη φύση. Ενώ κλείνοντας το μήνυμά του για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, απίφθινε ευχές προς το σύνολο των πιστών, επικαλούμενος στη χάρη του Χριστού και την προστασία της Παναγίας. Τρόφιμα όπως το κρέας, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας προβλέπεται από σήμερα να σημειώσουν ουσιαστική μείωση στις τιμές τους στις αλυσίδες λιανικής, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, επισημένοντας πως αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να ανέρχονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η πρωτοβουλία δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, αποτελεί όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, κυρίως καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη στήριξη των οικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Για παράδειγμα, τα σχολικά είδη περιλαμβάνουν περισσότερους από 450 κωδικούς, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%, ενώ περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%. Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται 60 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 7,2%. Η κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το μοσχάρι. Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες, όπως είπαμε. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή, προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη. Την παράταση τώρα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά συν ΦΠΑ, και εφαρμόζεται στην Αντλία. Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για έναν ακόμη μήνα υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο Τελ Αβίβ υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία που δίνει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η ασπίδα του Αχιλλέα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα εράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου τόσο πριν όσο και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα παραδοθεί στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σταδιακά. Αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής και εγκατάστασης θα αντιστοιχεί στο 25% του έργου. Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες ημέρες διαθετήθηκαν κάποιες λεπτομέρειες που είχαν απομείνει να αποσαφινιστούν και αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο έργο και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε να έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον έλεγχο του λογισμικού που ενεργοποιεί τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το κόστος της ασπίδας του Αχιλλέα θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν, συνολικά 19, θα αναλάβουν έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών που οδηγούν σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία. 4 σχολεία λοιπόν πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Στην Ηλία καταργείται οριστικά το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκάμπου, ενώ στην Πάτρα το 19ο Δημοτικό Σχολείο συγχωνεύεται με το 6ο Δημοτικό. Η νέα σχολική μονάδα θα λειτουργεί ως 16θέσιο στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Αλλαγές προβλέπονται και στην Ετωλοακαρνανία. Το νηπιαγωγείο Αμοριανών συγχωνεύεται με το νηπιαγωγείο Μαλαισιάδας, το οποίο παραμένει σε λειτουργία. Παράλληλα, το νηπιαγωγείο Εμπεσού εντάσσεται στο νηπιαγωγείο Νέου Χαλκιόπουλου, που διατηρείται ως η ενεργή σχολική μονάδα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτελούν ακόμη μία σοβαρότατη ένδειξη του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων, λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ομίλου ΑΣΑ ή των θυγατρικών του, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο ΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους, καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού. Και ενώ είχαμε αυτή την επίθεση στον ΟΑΣΑ, την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε πως από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας πως έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξοστοιχειών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Υπάρχει πλέον στο κινητό κάθε πολίτη ειδική πλατφόρμα που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχείας, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Με αμύωτη ένταση και χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας, με αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, ελικόπτερα με δυνατότητα νυχτερινής όρασης και πλοία να σαρώνουν την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος από σήμερα έως τη δύση του ηλίου στις 2 Σεπτεμβρίου. Το καταμαράν έχει πλέον βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως δύσκολη την έρευνα στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται ειδικό πλοίο από την Τουρκία, εξοπλισμένο για επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Χιουρμάν διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να εντοπιστούν όλοι. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση για ανάκριση, ενώ συλλέγονται στοιχεία και σύμφωνα με τον Ερχιουρμάν εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν όχι μόνο η αιτία της εισρωής υδάτων και η κατάσταση του σκάφους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, με αφορμή τη στάση της απέναντι στα σχέδια του Ισραήλ για την κατασκευή περισσότερων από 1.200 νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για υποκρισία και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Γιάννες Γιάνζα, για τη στάση που τήρησε η κυβέρνησή του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγραψε ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλε το Κυπριακό με την ευρωπαϊκή κριτική κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό δικαίωμά του να οικοδομεί και να ζει στην πατρογονική του γη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν χθες βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από περίπου έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο Λαράκ, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκε να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς σε ανακοινοθέν που έλαβε το γαλλικό πρακτορείο. Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς, ανέφεραν σε δικό τους ανακοινοθέν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι προχώρησαν σε αντίπεινα. Ειδικότερα επιτέθηκαν εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστρο τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη σταθμευμένα, διευκρίνησαν οι φρουροί της Επανάστασης σε ανακοινοθέν τους, που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια θα πυροδοτήσει ακόμη πιο ισχυρά αντίπεινα. Επίσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο στρατός έπληξε με ντρόουνς την αεροπορική βάση Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου στάθμευαν αμερικανικές δυνάμεις και ελικόπτερα. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και όσοι στηρίζουν τις στρατιωτικές τους ενέργειες φέρουν πλήρη ευθύνη για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, δεξαμενόπλιο έπιασε φωτιά και ακινητοποιήθηκε πλήρως αφού χτυπήθηκε από δύο ναυτικές νάρκες στο νότιο στενό του Ορμούς, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη δήλωση των φρουρών της Επανάστασης. Οι φρουροί δήλωσαν πως το δεξαμενόπλιο προσπαθούσε να περάσει παράνομα. Δεν ανέφεραν την ονομασία του πλοίου, ούτε παρήχαν περαιτέρω πληροφορίες για το πλήρωμά του. Προειδοποίησαν ακόμη πως και άλλα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Πάμε στη Ρωσία, που θεωρεί τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα, καθώς η παρουσία της συμμαχίας στην περιοχή έχει ενισχυθεί μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Τον Φεβρουάριο το ΝΑΤΟ ξεκίνησε αποστολή με την ονομασία Arctic Sentry για να ενισχύσει την παρουσία του στο μακρινό βορρά, υπογραμμίζοντας την αυξημένη εστίαση της συμμαχίας στην Αρκτική εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία και την προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γρυλανδία. Η Ρωσία, που διαθέτει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων στην Αρκτική, θεωρεί την περιοχή στη σφαίρα επιρροής της, όπου αναπτύσσει επίσης μια θαλάσσια διαδρομή για να συνδεθεί με ασιατικές χώρες. Η Μόσχα έχει διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν για την αποστολή Arctic Sentry και στο άρθρο ο Λαυρόφ δήλωσε πως η Ρωσία θεωρεί τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή ως επιθετικές. Τέτοια στρατιωτική δραστηριότητα στον Άπο Βορρά αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Ο κίνδυνος περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένοπλη αντιπαράθεση με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες αυξάνεται, ανέφερε το άρθρο που δημοσίευσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
9: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στην Δυτική και την Κεντρική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 5 μποφόρ και στα Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 29 με 33 και στην νότια Κρήτη 34 με 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στη Σκύρο, στη Χίο, στη Μύκονο και στη Σιτία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στη Φλόρινα, στα Γιάννενα, στο Μεσολόγγι, στη Λαμία, στο Άργο, στο Αγρίνιο, στο Βέλος Κορινθίας, στην Άμφισσα και στην Αμφιλοχία, και 35 βαθμούς έχουμε στην Κάτω της Θωρέας, στη Σπάρτη, στο Τυμπάκι της Κρήτης, στη Στυλίδα, στην Κόνιτσα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου, πιθανώς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά νεφώσεις, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική 4 με 5 μποφόρ. Το ίδιο θα γίνουν και στο Καστελόριζο αργότερα. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως είναι πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική μέχρι και 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 35, όπως προαναφέραμε, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκοινιά. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική 4. Τώρα για αύριο Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη, συγγνώμη. Γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριος καιρός και με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή ασθενή και βαθμία βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειο διευθύνσει 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία και πάλι δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα. 19 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι, στη Δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην Ήπειρο η ελαχίστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και στην Κρήτη, εκτός από την Νότια, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και πάλι τους 34 με 36 βαθμούς. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι και τοπικά στα Νότια και 34 στο Καστελόριζο, και αύριο η άνεμη αρχικά θα είναι από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν και πάλι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως βόρειο ανατολικούς μέχρι 5 με 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι, και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκυρες, νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, θα γύρω ορεινά, οπότε ενδέχεται, συγγνώμη, να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και 21 βαθμού το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Πριν από τον 18ο αιώνα και τον συνακόλουθο σχηματισμό και ανάπτυξη του σύγχρονου κοσμικού διεθνού συστήματος κρατών, η θρησκεία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη συχνή πρόκληση πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της Ειρήνης της Βεστφαλίας το 1648 και τη συνακόλουθη ανάπτυξη συγκεντρωτικών κρατών, αρχικά στη Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια μέσω της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας στα περισσότερα μέρη του υπόλοιπου κόσμου, η πολιτική σημασία της θρησκείας μειώθηκε σημαντικά και στο εσωτερικό της Ευρώπης και διεθνώς. Ωστόσο, στις αρχές του 21ου αιώνα, ο ρόλος της θρησκείας αναζωπυρώνεται αποκτώντας συχνά πολιτικοποιημένη μορφή. Η τάση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή κατά την περίοδο που ακολούθησε τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, κυρίως μεταξύ των αποκαλούμενων παγκόσμιων θρησκειών. Πάρα πολλοί παρατηρητές, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά γεγονότα αυτής της χρονικής περίοδου, εστιάζουν στην Ιρανική Επανάσταση των ετών 1978-79, καθώς σηματοδοτεί την επανεμφάνιση της θρησκείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Σιητικού Ισλάμ, ως σημαντικού πρωταγωνιστή στα πολιτικά δρόμενα του Ιράν, χώρας που αντίστοιχα με την Τουρκία, με την πλειοψηφία που τη διακρίνει στους Σουνίτες Μουσουλμάνους, υιοθέτησε προδεκαετιών ένα κοσμικό μοντέλο ανάπτυξης δυτικής προέλευσης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, επισημαίνουν πολυάριθμα άλλα παραδείγματα της αυξανόμενης πολιτικής επίδρασης της θρησκείας, με τη μονομερή εξαίρεση της Ευρώπης, κυρίως του δυτικού τμήματός της. Η Ευρώπη αποτελεί κατά το μάλλον εξαίρεση, διότι οι περισσότερες χώρες που ανήκουν σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου είναι σήμερα ιδιαίτερα κοσμικές, με τη θρησκεία να εξωθείται από τη δημόσια ζωή. Ωστόσο, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών των περιφερειών, η θέση της Ευρώπης έρχεται σε αντίθεση με αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ό,τι αφορά το ζήτημα της θρησκείας. Οι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς διαβεβαιώνουν ότι συμμετέχουν τακτικά στις θρησκευτικές λειτουργίες, ποσοστό που είναι 3 ή 4 φορές υψηλότερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Επιπλέον, 8 λέξεις «In God We Trust» και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εμφανίζονται σε όλα τα νομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών και στα κέρματα και στα χαρτονομίσματα. Η συνεχιζόμενη δημοτικότητα και σημασία της θρησκείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ως έναν βαθμό πολιτισμικό ζήτημα, το οποίο εν μέρη εκπορεύεται από τις αντιλήψεις των πρώτων απίκων στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, πολλοί εκ των οποίων είχαν κοινό σημείο αναφορά στην προτεσταντική κουλτούρα της Αγγλίας, την Άγγλο-Προτεσταντική κουλτούρα, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό πολιτισμικό παράγοντα μέχρι και σήμερα. Σε άλλα μέρη του κόσμου, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, παρατηρήθηκε αυξημένη πολιτική εμπλοκή των θρησκευτικών παραγόντων στο εσωτερικό πολλών χωρών αλλά και διεθνώς. Αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής αποτελεί συχνά ο αποκαλούμενος Ισλαμικός φονταμενταλισμός, κυρίως στη Μέση Ανατολή, σε τέτοιο βαθμό που ο τυχαίος παρατηρητής ενδεχομένως να θεωρούσε ότι ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται εν το μέσο θρησκευτικών και πολιτικών πολώσεων μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων. Αυτό συμβαίνει εν μέρη, διότι και οι δύο ομάδες διεκδικούν την κυριότητα διαφόρων ιερών τόπων, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ενώ η σύγκρουση μεταξύ τους είναι επίσης απόρρια της δεινής κατάστασης που έχει επέλθει
από τις διαρκείς σειράξεις μεταξύ του Ισραήλ και των κατά κύριο λόγο μουσουλμάνων Παλαιστινίων. Παρατηρούνται και άλλα πολιτικά θέματα στην περιοχή, με πιο αξιοσημείωτο τον μεγάλο αριθμό μη δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα οποία έχουν με τη σειρά τους ενθαρρύνει την εκτεταμένη πολιτική ανάμειξη ποικίλων ισλαμιστικών ομάδων. Οι ισλαμιστές δραστηριοποιούνται επίσης ίντερ άλια στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία και στη Νότιο-Ανατολική και Ανατολική Ασία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο οι ισλαμιστές που θέτουν πολιτικούς στόχους που σχετίζονται με τη θρησκεία. Στη θεσμικά κοσμική Ινδία υπάρχουν πρόσφατα σημαντικά παραδείγματα μαχητικού Ινδουισμού. Πολλά από αυτά σχετίζονται με τα επεισόδια που συνέβησαν το 1992 στο τζαμί Μπαμπρί Μασχίντ στην πόλη Αϊόντια, χωρίς όμως να οφείλονται μόνο σε αυτά. Αυτό το γεγονός ήταν κομβικό στον μετασχηματισμό του να οφείλονται μόνο σε αυτά. Αυτό το γεγονός ήταν κομβικό στον μετασχηματισμό του πολιτικού τοπίου της χώρας,

υπήρξε το κορυφαίο κυβερνητικό κόμμα. Επιπλέον, εβραϊκά θρησκευτικά κόμματα ήδη υπηρετούν τη θητεία τους στην κυβέρνηση του Ολμέρτ στο Ισραήλ, ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε ηγετικό ρόλο στην πρόσφατη επιστροφή στη δημοκρατία, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, την Νότια Αφρική και σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με λίγα λόγια, υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα που αναδεικνύουν την πρόσφατη ανάμιξη της θρησκείας στην πολιτική σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και σε εγχώριο και σε διεθνές πλαίσιο. Οι δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την τρέχουσα πολιτική σημασία της θρησκείας εστιάζουν επίσης σε διάφορα ζητήματα που μπορούν να συγκεντρωθούν υπό τον τίτλο «Θρησκεία, ασφάλεια και ανάπτυξη». Το στοιχείο που τις τοποθετεί στην ίδια ομάδα είναι η κοινή τους ανησυχία για τον αντίκτυπο της θρησκείας σε ζητήματα συγκρούσεων και ανάπτυξης, καθώς και τα αποτελέσματά τους. Μεταξύ αυτών των συζητήσεων μπορεί να επισημανθεί η αμφιλεγόμενη θέση του Σάμιουελ Χάντινγκτον σχετικά με τους συγκρουόμενους πολιτισμούς, όπου θρησκεία και πολιτισμός αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες. Άλλοι όμως εστιάζουν την προσοχή τους στη δυνατότητα της θρησκείας να βοηθήσει στην επίλυση πολιτικών συγκρούσεων και να αποτελέσει κορυφαίο παράγοντα για την επίτευξη ειρήνης. Υπάρχουν επίσης μελετητές που επικεντρώνονται στην επίδραση της θρησκείας στις διαφορετικές εκδηλώσεις της τρομοκρατίας και πιο γενικά στην περίοδο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που ακολουθεί τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και στη σημασία που έχει η θρησκεία και τη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Τέλος, εμφανίστηκε στο προσκήνιο μια νέα αντιπαράθεση που σχετίζεται και πάλι με τη θρησκεία. Ο διάλογος για τη σχέση θρησκείας και επιστήμης όσον αφορά τη σχετική επιστημονική αξία της θεωρίας της εξέλιξης και της θεωρίας του εφιού σχεδιασμού. Εν συντομία, διάφοροι θρησκευτικοί φορείς και παράγοντες εμπλέκονται σήμερα σε ποικίλα πολιτικά ζητήματα και αντιπαραθέσεις. Για πολλούς σχολιαστές αυτή η επιστροφή της θρησκείας είναι ταυτόχρονα καινοφανής και απρόσμενη. Μέχρι πρόσφατα φαινόταν ότι οι θρησκευτικοί φορείς μπορούσαν με ασφάλεια να αγνοηθούν και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις, διότι θεωρούνταν αμεληταίοι ως ομάδα. Σήμερα ωστόσο, κυβερνήσεις, αναλυτές και παρατηρητές θα συμφωνούσαν όλοι ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει ποικιλοτρόπως. Στο παρόν βιβλίο λοιπόν εξετάζουμε την πρόσφατη επιστροφή της θρησκείας στα πολιτικά δρόμενα και στις διεθνείς σχέσεις. Προσεγγίζουμε τα ζητήματα με τον ακόλουθο τρόπο. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από 8 δοκίμια υπό τον συλλογικό τίτλο «Θρησκείες του κόσμου και πολιτική», με την παρουσίαση των ακόλουθων θρησκειών «Βουδισμός, Χριστιανισμός, Προτεσταντισμός, Χριστιανισμός, Καθολικισμός και Καθολική Εκκλησία, Κομφουκιανισμός, Ινδοϊσμός, Σουνιτικό Ισλάμ, Σιητικό Ισλάμ και Ιουδαϊσμός». Ο γενικότερος στόχος είναι να επεξηγηθεί ο ισχυρισμός ότι τα τελευταία χρόνια, σε όλο τον κόσμο, κάθε μία από αυτές τις θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκει για ποικίλους λόγους σε διάφορα πολιτικά ζητήματα και αντιπαραθέσεις. Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σχέση μεταξύ θρησκείας και διακυβέρνησης. Τα 7 δοκίμια που συγκροτούν αυτό το τμήμα αναφέρονται στα ζητήματα οικοσμίκευση και πολιτική, θρησκευτική φονταμενταλισμή, θρησκεία και κράτος, θρησκεία και δημοκρατία, θρησκεία και πολιτικά κόμματα, θρησκεία και κοινωνία των πολιτών και θρησκευτική δέσμευση και κοινωνικοπολιτική προσανατολισμή. Το τρίτο μέρος ασχολείται με το ζήτημα της θρησκείας και των διεθνών σχέσεων και αποτελείται από 4 δοκίμια: θρησκεία και θεωρία των διεθνών σχέσεων, θρησκεία και εξωτερική πολιτική, θρησκευτική διεθνική δρόντας και πολιτική και θρησκεία και παγκοσμιοποίηση. Το τελευταίο μέρος του εγχειριδίου συγκροτούν 5 κεφάλαια που επεξεργάζονται το γενικό θέμα θρησκεία, ασφάλεια και ανάπτυξη και περιλαμβάνουν διάφορα ζητήματα.

τόπος, τρομοκρατία, πρόληψη συγκρούσεων και οικοδόμηση της ειρήνης, θρησκεία και φύλο, αναπτυξιακή βοήθεια με βάση την πίστη και θρησκεία, κλιματική αλλαγή και ανθρώπινος πόνος. Με λίγα λόγια, ο γενικός στόχος του εγχειρήματος είναι να προσφέρει μια ξεκάθαρη επισκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει επί του παρόντος στην αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής σε εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με πλήθος ζητημάτων. Μελετώντας την γενικότερη και πιο σύνθετη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στο σύγχρονο κόσμο, καταδεικνύεται ότι, ανεξάρτητα από το ποια θρησκευτική παράδοση μελετάτε, πολλές θρησκευτικές ιδέες, εμπειρίες και πρακτικές επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και στο επίπεδο της πολιτικής και σε αυτό των διεθνών σχέσεων. Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ενθαρρύνουν πολλές θρησκείες να υιοθετήσουν νέα ή να ανανεώσουν τα παλαιότερα προγράμματά τους σε σχέση με διάφορες θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις. Ενθαρρύνουν επίσης πολλά θρησκευόμενα άτομα, οργανισμούς και κινήματα να ασχοληθούν όχι μόνο με τα τοπικά και εθνικά ζητήματα, αλλά να εστιάσουν την προσοχή τους στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ζητήματα που απασχολούν αναφέρονται σε δύο γενικές κατηγορίες: κοινωνική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα και συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων.

κοινωνική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περισσότερες αναλύσεις που έχουν θέμα τους στη σχέση πολιτικής και θρησκείας εστιάζουν την προσοχή τους σε οικονομικά, κοινωνικά ή και πολιτισμικά ζητήματα, συμπεριλαμβάνοντας το οικονομικό φάσμα και την κοινωνική και πολιτισμική σημασία που έχουν οι δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η τοποθέτηση αυτή οδηγεί συχνά στην αντίληψη ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποσπούν οικονομική δύναμη και από τις κυβερνήσεις και από τους πολίτες. Η αντίληψη αυτή περιλαμβάνεται στο πλαίσιο όλων όσα εκλαμβάνονται ως βασικά μειονεκτήματα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης: την προφανή μαζική φτωχοποίηση των ήδη φτωχών, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλοί θρησκευτικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται να διορθώσουν τις προαναφερθήσεις ανισότητες εστίασαν την προσοχή τους σε νέα κατεύθυνση, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα κατεύθυνση εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι καινούργιοι θρησκευτικοί φονταμενταλισμοί, η υποστήριξη δράσεων κατά της παγκοσμιοποίησης, για παράδειγμα οι διαμαρτυρίες κατά των παγκόσμιων οργανισμών εμπορίου, καθώς και οι προσπάθειες για οικονομική δικαιοσύνη μεταξύ Βορρά και Νότου. Με λίγα λόγια, η πρόσφατη ανταπόκριση των θρησκευτικών δρόντων στην παγκοσμιοποίηση συμπεριέλαβε την έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, εκδηλωμένη με ποικίλους τρόπους, υπερβαίνοντας τα στεγανά αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί εκκλησία ή γενικότερα θρησκευτική ζωή. Η τάση αυτή ακολουθείται όλο και περισσότερο σήμερα σε διαθρησκειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, διάφορα διαθρησκειακά φόρα επιδίωξαν να στρέψουν την προσοχή σε ζητήματα κοινωνικής ανάπτυξης και κατ' επέκταση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εστίασης σε αυτά σε διαθρησκειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, υπάρχει ο γνωστός διαθρησκειακός διάλογος για την ανάπτυξη, πρωτοβουλία που με την ενθάρρυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας θέλησε να εντοπίσει τις περιοχές σύγκλησης διαφορετικών θρησκειών σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τους ατζέντα. Κοινό τόπο για πολλούς αποτέλεσε η ανάπτυξη σχέσεων βοήθειας και αλληλεγγύης, η αρμονική συνύπαρξη με τη γη και η ζωτική σημασία, αλλά και κατά ανάγκη περιορισμένη συμβολή της υλικής ανάπτυξης στη βελτίωση και ικανοποίηση του ανθρώπου. Η ομιλία της Κατρίν Μαρσάλ, ανώτερου στελέχους της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο του 2005, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, επειδή έδωσε έμφαση στην άποψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν θεωρεί πλέον ότι η θρησκεία και η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες και ότι αποδίδουν καλύτερα όταν οι ρόλοι τους είναι διακριτοί, ούτε καν όταν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά εγχειρήματα. Η παρατήρηση αυτή βασιζόταν στην παραδοχή ότι σε όλο τον κόσμο και οι θρησκευτικοί οργανισμοί και οι αντίστοιχοι κοσμικοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη συχνά έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα. Πώς να βελτιώσουν το πεπρωμένο των φτωχών ως προς τα υλικά αγαθά, την κοινωνική θέση όσων υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό και τρίτον, το ανεκπλήρωτο ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της κατάφορης αναπτυξιακής πόλωσης στο εσωτερικό χωρών και μεταξύ κρατών. Ως προς το τελευταίο, η Παγκόσμια Τράπεζα αποδέχεται σήμερα ότι αυτό έχει ανακύψει εν μέρη λόγω της πολιτικής επίδρασης της παγκοσμιοποίησης. Η ομιλία της Μάρσαλ τόνισε επίσης ότι ενώ κατά το παρελθόν η Παγκόσμια Τράπεζα αντιλαμβανόταν τη θρησκεία ως ασχολούμενη κυρίως με τα του άλλου κόσμου και ως υιοθετούσα την άρνηση των επίγειων θεμάτων, σήμερα γίνεται αποδεκτό ότι η θρησκεία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων για εκατομμύρια ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνωρίζει ακόμη ότι ζητήματα ορθού και λάθους, όπως και εκείνα που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, κατέχουν κεντρική θέση στη διδασκαλία όλων των παγκόσμιων θρησκειών. Η επίδραση αυτή της συνειδητοποίησης είναι σημαντική στην ανάδειξη πρώτων του πόσο σχετικά περιθωριακές είναι οι περισσότερες τρέχουσες εκδηλώσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ενώ δεύτερον την ίδια στιγμή
ενδεχομένως όλο και αυξάνεται. Η πιθανότητα να στραφούν σε διάφορες μορφές θρησκευτικού φονταμενταλισμού οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με εκείνους που είναι ευτυχισμένοι και ασφαλείς στις υποανάπτυξη θέσεις τους. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι τακτικές συναντήσεις των ηγετών απηχούν αυτούς τους προβληματισμούς και συγκαλούνται προκειμένου να διευκολύνουν τους θρησκευτικούς ηγέτες στην προσπάθειά τους να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Μια τέτοια συνάντηση διοργανώθηκε στο Καντέρμπερι στην Αγγλία τον Οκτώβριο του 2002 με οικοδεσπέτες τον James Wolfenson, τότε πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, και τον Dr. George Carey, επικεφαλής τότε των ανά τον κόσμο Αγγλικανών με 70 εκατομμύρια περίπου μέλη. Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να συνενώσει σημαντικό αριθμό ηγετών από τις παγκόσμιες κοινότητες πιστών, από κομβικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη, καθώς και από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, της φιλανθρωπίας και του ιδιωτικού τομέα. Η συνάντηση, συνδεόμενη με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που ανακοινώθηκαν το 2000, με στόχο να επιτευχθούν ως το 2015, έθεσε ως κεντρικά θέματα συζήτησης τη φτώχεια, το HIV, το φύλο, τις συγκρούσεις και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι συμμετέχοντες αποδέχθηκαν ότι τα ζητήματα που αφορούν το HIV, τις συγκρούσεις, το φύλο, το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια πολιτική συνδέουν κατηγορηματικά και απερίφραστα όλες τις χώρες του κόσμου και τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς, σε μια παγκόσμια κοινότητα. Ένα άλλο κεντρικό θέμα αποτέλεσε η διηστική επίδραση της παγκοσμιοποίησης, με τη διαφοροποιητική επίδραση που επιφέρει σε πλούσιες και φτωχές χώρες. Η συνάντηση έφερε στην επιφάνεια την αυξανόμενη αίσθηση θρησκευτικής ομοψυχίας, η οποία υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν από κοινού η ευθύνη και η συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συλλογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ωστόσο, ένα κέρια σημασίας είναι να μετακινηθούμε από τη συζήτηση στη δράση. Χρειάζεται να γίνουν εξίσου πολλά για να προχωρήσουμε από την από κοινού έκφραση της θρησκευτικής ομοψυχίας για την αντιμετώπιση των κοινών αναπτυξιακών προβλημάτων στην υλοποίηση πρακτικών εφαρμογών, συμπεριλαμβάνοντας τη συνεργασία μεταξύ του κόσμου της θρησκείας και αυτού της ανάπτυξης για να αντιμετωπιστούν μείζωνα αναπτυξιακά ζητήματα, όπως ανέφερε η Μάρσαλ. Συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων. Ένα δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται στα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου συνδέεται και αυτό με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Η εμπλοκή της θρησκείας στις συγκρούσεις, καθώς και στην επίλυσή του σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το σημείο εφόρμηση της ανάλυσης ως προς αυτό το θέμα σχετίζεται με την επισήμανση ότι η παγκοσμιοποίηση αναδεικνύει και ενθαρρύνει τον θρησκευτικό πλουραλισμό. Αλλά οι θρησκευτικές αντιδράσεις ενδέχεται και αυτές να είναι διαφορετικές. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιες θρησκείες συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, αυτές που είναι και γνωστές ως θρησκείες της Βίβλου, επειδή σε κάθε περίπτωση η εξουσία τους εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από ιερά κείμενα, στην πραγματικότητα αναφέρει, όπως ισχυρίζεται ο Κούρτς, αποκαλεί αποκλειστικές αιτιολογήσεις για το τι εστί πραγματικότητα. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι μόνο οι δικές τους θρησκευτικές πεπιθήσεις κρίνονται από τους υποστηρικτές τους ως αληθινές.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το θέμα της σημερινής εκπομπής αυτήν την ώρα, η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Ήχο σήμερα επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά, καθώς έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με την ιδιότητα του Λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής. Είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, την βοήθεια, την επιστημονική βοήθεια του οποίου ζητήσαμε σήμερα για να προσεγγίσουμε το θέμα αυτής της εκπομπής, της εισαγωγικής σε αυτό το αφιέρωμα για τη μικρασιατική καταστροφή. Να θυμίσω ότι το θέμα μας είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να καλωσορίσω ευθύς τον προσκεκλημένο μας. Κύριε Μελετόπουλε, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να συνομιλήσουμε και να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματα που θα μου θέσετε.
0: Θέλουμε να δούμε λοιπόν, κύριε Μελετόπουλε, πώς είναι η Ευρώπη κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Θα θέλατε να δούμε πώς φτάνουμε στην Γαλλική Επανάσταση, τι επικρατεί στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο που, αν θέλετε, οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης δεν είναι μια Ευρώπη όπως συνήθως ακούγεται και διδάσκεται, φλεγόμενη από το διαφωτισμό και από τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα, τον ορθολογισμό, την επιστήμη. Η τεράστια πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις παραδοσιακές, αγροτικές, φεουδαλικές δομές. Στις επαρχίες υπάρχουν τα κάστρα των φεουδαρχών, υπάρχουν οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής, η προβιομηχανική. Οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα πολύ έντονο θρησκευτικό προνεωτερικό πλαίσιο. Αυτό που κυοφορεί τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή η αρχική τάξη και η ιδεολογία της, συμβαίνει περισσότερο στις μεγάλες πόλεις και σε περιορισμένο εύρος του πληθυσμού. Δηλαδή είναι οι αστεί και μάλιστα μία μερίδα τους, όχι όλοι, οι λεγόμενοι Ιακωβίνοι, αυτοί οι οποίοι προωθούν την έννοια της νεωτερικότητας και της αστικής κοινωνίας. Οι Ιακωβίνοι είναι προϊόν των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων του 17ου-18ου αιώνα, δηλαδή της βιομηχανικής επανάστασης, η οποία έχει γεννήσει νέα στρώματα, έχει ισχυροποιήσει την αστική τάξη, έχει ριζοσπαστικοποιήσει την αστική τάξη, την έχει οθήσει σε μια διαδικασία χειραφέτησης από τη φεουδαρχία, της έχει δώσει την επιθυμία να αποκτήσει σημαντικότερο μερίδιο της πολιτικής εξουσίας από το οποίο είχε, και επίσης να καταστεί, αν θέλετε, το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, διότι μέχρι τότε οι αστεί είχαν μεν συγκεντρώσει τα μέσα παραγωγής, χρήματα, περιουσίες, αλλά κοινωνικά ήταν υποδεέστερη τάξη. Δηλαδή οι αριστοκράτες, οι φεουδάρχες, οι απόγονοι των παλαιών, ας πούμε, οικογενειών των φεουδαρχών, είχαν στα χέρια τους την κοινωνική και πολιτική ισχύ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως αναδύεται λοιπόν ένα καινούργιο στρώμα, οι αστεί, από τους οποίους αναδύεται με τη σειρά του μία συγκεκριμένη ομάδα, η ριζοσπαστικοποιημένη αστή φορείς του διαφωτισμού, οι Ιακωβίνοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία. Αυτοί δρομολογούν τις διαδικασίες της Γαλλικής Επανάστασης. Βεβαίως θα χρειαστούν κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες που θα αποδυναμώσουν την φεουδαλική μοναρχία. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των ασών, ειδικά στη Γαλλία, διότι αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μία μόνο χώρα της Ευρώπης, στη Γαλλία. Έτσι, στις άλλες χώρες παραμένει πανίσχυρη η φεουδαρχία και η βασιλεία, η απόλυτη μοναρχία. Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο είναι ότι ο Λουδοβίκος ο 14ος ήδη πριν πεθάνει το 1715 έχει αποδυναμώσει τη φεουδαρχία, φέρνοντας στις Βερσαλίες το σύνολο σχεδόν των φεουδαρχών της επαρχίας, άρα η επαρχία έχει μείνει ορφανή από τη φυσική της ηγεσία, έχει αποδυναμωθεί. Στη θέση του ο Λουδοβίκος έβαλε τους εντοντών, δηλαδή τους πολιτικούς διοικητές νομάρχες, ας πούμε, απεσταλμένους ο βασιλέως. Οι αριστοκράτες έχουν, σε αντίθεση με αυτό που υπήρχε την ίδια εποχή με τους λόρδους στην Αγγλία και τους, φεουδάρχες Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας κτλ., στην Γαλλία έχουν καταστεί, ας πούμε, αν θέλετε, αυλικοί του βασιλιά. Αυτό στην ουσία υπονόμευσε τη φεουδαρχία και διευκόλυνε τη Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, στα σαλόνια στο Παρίσι προάγουν το διαφωτισμό. Ένα μέρος των φεουδαρχών έχει προσχωρήσει το διαφωτισμό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον, και συνήθως δεν λέγεται ότι ο διαφωτισμός καλλιεργήθηκε και στα σαλόνια των αριστοκρατών των Παρισίων. Και επομένως έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από τους αστούς και κάποιους ταξικούς αποστάτες φεουδάρχες, οι οποίοι έχουν ασπαστεί το διαφωτισμό. Και αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα το οποίο θα οδηγήσει στην Γαλλική Επανάσταση. Αλλά αυτό δεν θα αρκούσε από μόνο του, εάν δεν υπήρχε η μεγάλη οικονομική κρίση που βίωσε η Γαλλία τα χρόνια που προηγήθηκαν της Γαλλικής Επανάστασης, με τις μεγάλες ιτωδίες των ετών 1787-88-89, την πείνα, την εξαθλίωση, την ανισότητα. Και όλα αυτά σε ένα εκρηκτικό μείγμα θα οδηγήσουν στην έκρηξη του Ιουλίου του 1789.
0: Μας είπατε, κύριε Μελετόπουλε, ότι η Γαλλική Επανάσταση εμφανίζεται προφανώς στη Γαλλία την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε επικρατεί η μοναρχία. Έχουμε τέτοια καθεστώτα παντού. Δεν αλλάζει κάτι με τη Γαλλική Επανάσταση στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, ή αν θέλετε, πώς βλέπουν τα άλλα κράτη τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Τα άλλα κράτη λοιπόν βλέπουν τη Γαλλική Επανάσταση με τρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Γαλλική Επανάσταση έχει ανατρέψει ισορροπίες και δομές αιώνων. Στην Αγγλία υπάρχει αυτή η ισορροπία που επετέφθη μεταξύ του βασιλέως και των Λόρδων το 1215 με τη Μάγνα Κάρτα. Υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος συνεργάζεται όμως με τους φεουδάρχες και διοικούν, ας πούμε, την Αγγλία. Στη Γερμανία υπάρχουν οι ισχυροί φεουδάρχες, οι οποίοι εκλέγουν τον αυτοκράτορα της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, όταν η Αγία Γερμανική Αυτοκρατορία διαλύεται, υπάρχουν βασιλείς, ο βασιλιάς Προσίας, ο οποίος είναι απολύτως μονάρχης, ο βασιλιάς της Βαυαρίας είναι απολύτως μονάρχης, διάφοροι βασιλείς, πρίγκιπες, μεγάλοι δούκες, οι οποίοι είναι απόλυτοι μονάρχες στο χώρο τους. Επομένως, υπάρχει μια... Επομένως, ισορροπία αιώνων. Ο Αυσβούργος αυτοκράτορας επίσης είναι απόλυτος μονάρχης, ο οποίος όμως σέβεται τοπικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, υπάρχει μια δομή προαιώνια, την οποία έρχεται η Γαλλική Επανάσταση να ανατρέψει. Αυτό είναι απειλή, λοιπόν.
0: Ναι. Αν μπορούσε κανείς να συνοψίσει τους λόγους που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ιδεολογική, ότι υπάρχει ένα μάλλον και ιδεολογικό και κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο για τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Κοιτάξτε, το ιδεολογικό είναι ο διαφωτισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το ιδεολογικό όχημα των αστών εναντίον των φεουδαρχών και της βασιλείας. Αυτό είναι το ιδεολογικό στοιχείο. Το κοινωνικό είναι η αστική τάξη και η σύμμαχή της. Είναι το νέο πλαίσιο που δημιουργεί η βιομηχανική επανάσταση. Το πολιτικό είναι οι αστοχίες και τα λάθη του μοναρχικού θεσμού.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από τον Λουδοβίκο 14, που αποδυνάμωσε τη φεουδαρχία, που ήταν το κοινωνιολογικό θεμέλιο της μοναρχίας, και φτάνοντας στο Λουδοβίκο 16, που ήταν ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος μεν χωρίς καμία πολιτική σκέψη ιδέα, και του οποίου τα λάθη κόστησαν τη ζωή στον ίδιο και στη γυναίκα του, αλλά τη Μαρία Αντουανέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και κόστησαν, αν θέλετε, προκάλεσαν την πλήρη ανατροπή της πολιτικής δομής που υπήρχε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελετόπουλε, πώς φτάνει το γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης στους Έλληνες και πώς το προσλαμβάνουν αυτό?
1: Σημαντικό ερώτημα. Η Γαλλική Επανάσταση δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο, αν θέλετε, όσον αφορά τη σχέση των κοινωνιών με την ελευθερία. Βέβαια, η ελευθερία την οποία κήρυξαν και δεν υλοποίησαν οι Γάλλοι διαφωτιστές και επαναστάτες, και Αστή και Ιακωβίνη, ήταν μια εσωτερική κοινωνική ελευθερία. Δεν κήρυξαν αυτοί οι άνθρωποι την ελευθερία ενός δυνάστη, διότι δεν υπήρχε δυνάστη. Ήταν ελεύθερα, ανεξάρτητα κράτη όλα αυτά. Αντιθέτως, οι Έλληνες επεδίωκαν την ελευθερία τους σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή την ελευθερία τους έναντι των Τούρκων. Άρα είναι δύο διαφορετικές συνθήκες. Εκεί είναι το θέμα ταξικό, στην Ελλάδα είναι εθνικό. Παρά τα αυτά, το γενικότερο πλαίσιο του φιλελευθερισμού, όπως ονομάστηκε τότε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε σήμερα φιλελευθερισμός, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το γενικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού ήταν ευνοϊκό για να εκδηλωθεί και να δικαιωθεί ο αγώνας των Ελλήνων και για τη δική τους ελευθερία από τους Τούρκους. Επομένως, ευνόησε, αλλά δεν ήταν, αν θέλετε, αντιγραφή και απομίμηση η Ελληνική Επανάσταση, της Γαλλικής Επανάστασης, όπως επαναλαμβάνουν ως παπαγάλοι διάφοροι, αν θέλετε, θειασότες του δυτικού φιλελευθερισμού, διαφωτισμού, δυτικολάγνη, ευρωλάγνη κτλ. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα αυτογενές γεγονός. Εξέφραζε τον προαιώνιο πόθο του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση του από τους Τούρκους. Ήταν η συνέχεια δεκάδων άλλων επαναστατικών κινημάτων που εκδηλώθηκαν ήδη μετά την άλωση του Κωνσταντινού Πόλεως. Και απλά συνέπεσε η περίοδος αυτή που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση με τα δραματικά και συγκλονιστικά γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης και τη συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, που, αν θέλετε, είχαν ως επίκεντρο την έννοια της ελευθερίας. Αυτό πράγματι ήταν βοηθητικό για την Ελληνική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να είναι όμως γενεσιολογικό αίτιο, ούτε και καθοριστικό.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μη κρασιατική καταστροφή, ιδεολογικό, ιστορικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, σήμερα μιλάμε για την Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει γράψει για αυτά τα θέματα που συζητάμε. Κύριε Μελετόπουλε, ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με μια αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε, έτσι ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι, καταρχάς να σας ρωτήσω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, πώς λύγει η Γαλλική Επανάσταση και τι αφήνει.
1: Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να προσθέσω λοιπόν, επειδή το θέσατε, ότι τελικά η Γαλλική Επανάσταση όχι μόνο δεν εγκαθιδρύει ένα καθεστώς ελευθερίας, αλλά πολύ σύντομα εκφυλίζεται σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Καρατομείται όχι μόνο ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευγενείς, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος από, από διαφωτιστές, από πρωταγωνιστές της Επανάστασης. Δηλαδή μεταξύ τους, δηλαδή στη συνέχεια, εξοντώνεται ο Ρομπεσπιέρος, οδήγησε στην Λεμιτόμο χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στην Επανάσταση πριν στραφεί όλη αυτή η διαδικασία εναντίον του και καρατομηθεί και ο ίδιος τελικά. Λοιπόν, μετά λοιπόν από τη διαδικασία της τρομοκρατίας, όπως ονομάστηκε,
0: ναι,
1: ακολουθεί η φάση του Ναπολέοντος.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, η περίοδος αυτή, η περίοδος της Ναπολεόντιας Αυτοκρατορίας. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν έρχεται ο Ναπολέον, τι βρίσκει?
1: Βρίσκει μια Γαλλική Επανάσταση ευρισκόμενη σε φάση αλληλοσπαραγμού,
0: ναι,
1: η οποία είχε εμπεδώσει την εξουσία της με βίαιο τρόπο. Σας υπενθυμίζω ότι στη Βανδέα έγινε μια πραγματική γενοκτονία των κατοίκων της περιοχής, ναι, οι οποίοι ήταν πιστοί στη μοναρχία. Και πολύ σύντομα ο Ναπολέον, ενώ σε επίπεδο νομικό εφαρμόζει το αστικό δίκαιο, το οποίο ευνοούσε βέβαια την αστική τάξη,
0: ναι,
1: σε επίπεδο πολιτικό εγκαθιδρύει και αυτός με τη σειρά του μια σκληρή δικτατορία, η οποία πολύ σύντομα οδηγεί τη Γαλλική Επανάσταση στην αυτοανέρεσή της, όταν ο Ναπολέον αυτοανακηρύσσεται ισόβιος και κληρονομικός μονάρχης, αυτοκράτορ.
0: Μάλιστα.
1: Στεφόμενος στην Παναγία των Παρισίων από τον Πάπα, αυτοκράτορας, όπου σε παρένθεση αναφέρω ότι έφερε την γριά κορσικανή μητέρα του, τη Λετίτσια, στην τελετή στέψης, και όταν μετά την τελετή τη ρώτησε που σου φάνηκε, μάνα, ότι ο γιος έγινε αυτοκράτορας, του απάντησε, παιδί μου, αρκεί να διαρκέσει. Διότι η Λετίτσια κατάλαβε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα θα κατέρευε πάρα πολύ σύντομα και κατέρευσε το 1815 και η Γαλλία επέστρεψε στη μοναρχία. Επανήλθαν οι Βουρβόνοι,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι έκατσαν περίπου 30 χρόνια ακόμα στο θρόνο, και μετά η Γαλλία ξαναέγινε δικτατορία και άργησε πολύ, τελικά το 1870 κατόρθωσε η Γαλλία να αποκτήσει μια πραγματική δημοκρατία. Λοιπόν, επομένως, η Γαλλική Επανάσταση έχει πάρα πολλά στοιχεία βίας, δικτατορίας, ανελευθερίας, αυτοανέρεσης, μαζικής δολοφονίας. Είναι ένα καθεστώς που εμφανίστηκε ως απελευθερωτικό και κατέληξε να γίνει ολοκληρωτικό στην ουσία. Έτσι, ολοκληρωτικό με την έννοια ότι δεν ανέχθηκε καμία αντίθετη φωνή.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, τι θα είχαμε να πούμε?
1: Ο Ναπολέον κατέλαβε σχεδόν όλη την Ευρώπη και συνετρίβει μόνο όταν προσπάθησε να καταλάβει τη Ρωσία το 1812. Εκεί,
0: ναι,
1: εκεί ήταν η αρχή του τέλους του. Διότι είχε, ας πούμε, αν θέλετε, ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικό κίνητρο, ότι αισθάνθηκε ότι η αποστολή του ήταν να διαδώσει το αστικό δίκαιο και την, ας πούμε, απελευθέρωση των λαών από τα δεσμά της φεουδαρχίας ή της απόλυτης μοναρχίας σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην Ελλάδα, δηλαδή τα Επτάνησα, ας πούμε, βίωσαν μια βραχία περίοδο αστικής δημοκρατίας όταν τα προσάρτησε ο Ναπολέον. Επομένως άλλαξε τις δομές της Ευρώπης εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο τρόπο κοινωνικής και νομικής, αν θέλετε, διακυβέρνησης, που είναι το πρόπλασμα αυτού που, του κόσμου που ήρθε στον 20ο αιώνα, έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα μοντέλο κοινωνικό, οικονομικό, νομικό, που προϊονίζεται την έλευση της αστικής δημοκρατίας, χωρίς να είναι δημοκρατία όμως, επαναλαμβάνω, έτσι. Ήταν απόλυτα αρχαία ο Ναπολέον. Αυτό ήταν το κίνητρο του και αυτό προσπάθησε να διαδώσει και το διέδωσε πράγματι και το διέδωσε σε αρκετά σημαντικό βαθμό, υπό την έννοια ότι ποτέ η Ευρώπη δεν ξαναγύρισε μετά τον Ναπολέοντα, παρά που επέστρεψαν οι βασιλικοί οίκοι και τα λοιπά, δεν επέστρεψε ποτέ ξανά η Ευρώπη στο νομικό καθεστώς της φεουδαρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μετά τον Ναπολέοντα όλα αυτά πλέον θεωρήθηκαν παροχημένα και όταν ο Μέτερνιχ προσπάθησε να αποκαταστήσει τον κόσμο, παραπέμπω στο διδακτορικό του Κίσιγκερ, ένας αποκατεστημένος κόσμος που δείχνει ακριβώς τη διπλωματία μετά το συνέδριο της Βιέννης. Ναι. Όταν λοιπόν ο Μέτερνιχ προσπάθησε να ξαναπλάσει έναν κόσμο που θα έμοιαζε με τον προ της Γαλλικής Επαναστάσεως, απέτυχε, διότι είχαν απελευθερωθεί δυνάμεις και δυναμικές που δεν μπορούσαν πια να ξαναμπούν μέσα στο μπουκάλι, έτσι, του τζινιού. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το κατάλοιπο της Ναπολεόντιας εποχής, ότι και αυτοί που τον ανέτρεψαν και που τον διαδέχτηκαν έπρεπε να κρατήσουν ένα μέρος από την κληρονομιά του και το κράτησαν. Και αυτό το μέρος είναι, αν θέλετε, η αστική οργάνωση της οικονομίας βασικά και αναπότρεπτα και μοιραία κάποια στιγμή και της κοινωνίας. Διότι η οικονομία, ας πούμε, έφερε στην επιφάνεια τάξεις και ομάδες κοινωνικές που είχαν πλέον στα χέρια τους την οικονομική εξουσία και άρα θα διεκδικούσαν και ένα σημαντικό μερίδιο και από την πολιτική εξουσία. Μάλιστα. Ακόμα και στην Αγγλία και στη Γερμανία κτλ. Το πλέον το κλίμα ήταν διαφορετικό μετά τον Ναπολέοντα.
0: Δηλαδή, και αν κατάλαβα καλά, κύριε Μελετόπουλε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ναπολέον, έχοντας ως βασική κατεύθυνση της εσωτερικής πολιτικής του το αστικό δίκαιο, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει πιο πολύ την υπόλοιπη Ευρώπη με την εσωτερική πολιτική του παρά με την εξωτερική.
1: Ακριβώς. Η επιρροή του Ναπολέοντος είχε πράγματι αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική οργάνωση των χωρών και όχι την πολιτική τους οργάνωση. Ας πούμε, η Γαλλία επανήλθε στη μοναρχία. Η Αυστρο-Ουγγαρία, οι Αψβούργοι, ας πούμε, ανέκαψαν πλήρως μετά το τέλος του Ναπολέοντος. Έτσι, ήλεγχαν μια τεράστια περιοχή μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άγγλος βασιλιάς διατήρησε τη θέση του ακλονίτη μέχρι σήμερα. Αυτό όμως που άλλαξε είναι ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτός προσδιορίστηκε από τον διαφωτισμό και την αστική αντίληψη και τα κράτη πλέον κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αστικοποιήθηκαν, ακόμα και αν παρέμειναν οι πολιτικές δομές, οι προ-νεωτερικές, οι βασιλείς, οι αριστοκράτες κτλ. Ας πούμε στην Αγγλία παρέμεινε η αριστοκρατία. Έτσι, στη Γερμανία και στην Αυστρο-Ουγγαρία μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν οι φεουδάρχες, οι μεγάλοι γεωκτήμονες, έτσι, οι οποίοι καταργήθηκαν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, και το ίδιο και η αυτοκρατορία, δηλαδή ο αυτοκράτορας της Γερμανίας και ο αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αλλά ήδη το εσωτερικό των χωρών αυτών είχε εξυγχρονιστεί με την έννοια ότι είχε υιοθετηθεί πλέον και επικρατήσει το αστικό πρότυπο.
0: Όταν σας ρώτησα για την εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, μας είπατε μεταξύ άλλων ότι ο Ναπολέοντας ουσιαστικά ιτάται στη Ρωσία. Πρόκειται προφανώς για έναν μεγαλοφυή στρατηγό, εσείς θα μας πείτε. Γιατί χάνει στη Ρωσία? Τι δεν έχει υπολογίσει, όπως τα λέγαμε σήμερα, τι δεν υπολόγισε καλά?
1: Θα σας πω αμέσως. Ο Ναπολέον καταρχάς ως φοιτητής στρατιωτικής σχολής είχε γράψει μια εργασία για το στρατιωτικό ήθος των Σπαρτιατών.
0: Τι λέτε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, βέβαια. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον διότι υπάρχουν και μαρτυρίες Κοσικανών συγχρόνων του Ναπολέοντος ότι στο σπίτι του Ναπολέοντος μιλούσαν ελληνικά. Φαίνεται ότι ίσως υπήρχε κάποια καταγωγή απότερη από την οικογένεια Στεφανόπολη, ας πούμε, της Λακωνίας. Δεν ξέρω, αυτό είναι αμφίσιμο και,
0: θέμα
1: και
0: προσέρευνα.
1: Ανεπιβεβαίωτο. Αλλά αυτό που ότι έγραψε εργασία για τους Σπαρτιάτες είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ήταν αναζητήτα η μεγαλύτερη στρατιωτική διάνοια του αιώνα. Υπό την έννοια ότι παρέλαβε μια χώρα βαλόμενη πανταχώδεν, έφτιαξε ένα στρατό καταμάχητο με τον οποίο συνέτρεψε όλους τους στρατούς της εποχής του. Αλλά ας πούμε η ρωσική εκστρατεία ήταν λάθος υπολογισμός, διότι υπερτίμησε τις δικές του δυνάμεις που δεν ήταν και μικρές. Υπενθυμίζω ότι πήγε στη Ρωσία με 1 εκατομμύριο στρατό, έτσι, 1 εκατομμύριο κάτι. Και υποτίμησε την ευφυΐα του στρατάρχη Κουτούζοφ, ο οποίος συνέλαβε ένα ασύλληπτο πρωτοφανές σχέδιο που δεν είχε μέχρι τότε ξανά, αν θέλετε, έτσι, εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Την πολιτική της καμένης γης, δηλαδή άφησε τον Ναπολέοντα να φτάσει αμαχητή σχεδόν μέχρι τη Μόσχα. Στη Μόσχα ο Ναπολέον έφτασε φθινόπωρο, οπότε εγκλωβίστηκε από το ρωσικό χειμώνα και συνέχεια ο Κουτούζοφ, όταν ο Ναπολέον αναγκάστηκε, δεν δέχτηκε καμία συνεννόηση ο Τσάρος με τον Ναπολέοντα, ακόμη και όταν αυτός είχε καταλάβει τη Μόσχα, παρέμεινε αδιάλακτος και όταν ο Ναπολέον άρχισε να παγώνει και αποφάσισε να επιστρέψει, η επιστροφή του ήταν επανελευθερία, διότι έφτασαν, ξέρω εγώ, στη Γαλλία μερικές χιλιάδες Γάλλοι στρατιώτες ζωντανοί, εκατοντάδες χιλιάδες άφησαν τα πτώματά τους στις παιδιάδες, στις παγωμένες της Λευκορωσίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας κτλ. Αυτό ήταν εκεί νομίζω ότι αρχίζει η κατάρρευση του Ναπολέοντος και το Βατερλό είναι απλά ο επίλογος όπου ένας ελιγμός επιτυχημένος του Wellington έφερε τον Ναπολέοντα εν το μέσο δύο πυρών και εκεί επήλθε πλέον και η οριστική του συντριβή κτλ. Αλλά η Ρωσία είναι το καθοριστικό. Αυτό που υποτίμησε είναι το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας και το κλίμα. Αυτά δεν τα μέτρησε σωστά. Νόμισε ότι μπορεί να καταλάβει μια χώρα. Κοιτάξτε, όσοι προσπάθησαν να καταλάβουν τη Ρωσία έπεσαν στο ίδιο. Και απομακρύνεσαι πολύ και από τις πηγές σου. Δηλαδή αυτό που έπαθαν οι Αθηναίοι στη Σικελική εκστρατεία και αυτό που έπαθε ο ελληνικό στρατός στη Μικρά Ασία του 21-22, ότι όταν απομακρύνεσαι πάρα πολύ από τις βάσεις σου και τις πηγές ανεφοδιασμού σου, αποκόπτεσαι και πλέον μπαίνεις σε μια θανάσιμη παγίδα. Εμείς οι Έλληνες αυτό το μοντέλο του Κουτούζοφ εναντίον των Ναπολέοντος το αξιοποιήσαμε στα Δερβενάκια. Δηλαδή ο Ναπολέον στα Δερβενάκια εφάρμοσε το δόγμα Κουτούζοφ. Δηλαδή έσυρε τον Δράμαλη, παρέσυρε τον Δράμαλη πολύ νότια, πολύ μακριά από τις πηγές ανεφοδιασμού του, του απέκοψε τον τρόπο ας πούμε σύτησης και ίδρυψης του στρατεύματός του, κατέστρεψε τα στάρια.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η αστοχία των Ναπολέοντος δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν η υγεία του και ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση και το ξέρω αν είχε ζάχαρο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το γιατί ο Ναπολέον ας πούμε την πάτησε στη Ρωσία, αλλά πάντως οπωσδήποτε η απόφαση ήταν λαθασμένη και τον οδήγησε στη μοιραία του ασημεραία αυτή η εξέλιξη.
0: Πάντως αυτό που μας εξηγείτε μόλις τώρα εμένα τουλάχιστον μου θύμισε το ανάλογο περιστατικό από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τους Ναζί που προσπάθησαν ουσιαστικά να νικήσουν
1: λοιπόν,
0: την
1: πριν,
0: Ρωσία.
1: Πολύ σωστά λέτε ότι όσοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στη Ρωσία προσέκρουσαν στο ίδιο. Με τον Χίτλερ είναι λίγο διαφορετικό το μοντέλο, διότι εκεί πολέμησαν λεσαλέα οι Σοβιετικοί. Δεν ήταν όπως με τον Κουτούζοφ που άφησε τον Ναπολέοντα αμαχητή να φτάσει και να παγώσει. Ο Χίτλερ εκεί δεν μπορούσε να επανεληφθεί το ίδιο. Ο Χίτλερ ήταν πιο κοντά καταρχήν η Γερμανία στη Ρωσία από τη Γαλλία στη Ρωσία πρώτον. Και δεύτερον, ο Χίτλερ είχε πλέον ένα σύγχρονο στρατό που ανεφοδιαζόταν, δηλαδή είχε μαζί του κονσέρβες, αυτά δεν υπήρχαν την εποχή του Ναπολέοντα. Άρα δεν ετίθετο έτσι το θέμα το 41-42. Οι Σοβιετικοί πολέμησαν λεσαλέα, αλλά και πάλι έπαιξε ρόλο ότι οι Σοβιετικοί είχαν εξοικείωση με το ρωσικό χειμώνα, πρώτον, και δεύτερον ότι πολεμούσαν για την πατρίδα τους, και τρίτον ότι ήταν τεράστια η έκταση, η οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο στρατός του Χίτλερ. Και εκεί λοιπόν ήταν, εκεί είναι ακόμα χειρότερο το στρατηγικό λάθος της απόφασης του Χίτλερ, διότι είχε ανοιχτό το μέτωπο προς δεσμάς και μάλιστα μέτωπο πολύ σφοδρό. Και παρά τα αυτά έκανε το μοιραίο λάθος το οποίο ο Μπίσμαρκ είχε επισημάνει στη διαθήκη του, πότε οι Γερμανοί να μην πολεμήσουν σε δύο μέτωπα, ανατολικά και δυτικά. Ο Χίτλερ λοιπόν παραβίασε την ας πούμε παρακαταθήκη του Μπίσμαρκ, επετέθη ταυτόχρονα, ενώ πολεμούσε προς τα δυτικά, επετέθηκε στη Ρωσία, με την οποία είχε κλείσει το μέτωπο με το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροφ. Άνοιξε αυτό το τερατώδες μέτωπο. Ο Στάλιν είχε προλάβει τη δεκαετία του 30 να δημιουργήσει βιομηχανική υποδομή μαζικής παραγωγής όπλων. Έτσι, η μεγάλη επιτυχία του Στάλιν ήταν αυτή, ότι τη δεκαετία του 30 έκανε τη βίαιη εκβιομηχάνηση που στήχησε εκατομμύρια νεκρών βεβαίως στην Ουκρανία κτλ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Χίτλερ. Είχε γραμμή παραγωγής.
0: Κύριε Μελετόπουλε,
1: τον βοήθησε στο Στάλινγκρατ.
0: Το γεγονός είναι ένα, ότι μπορεί να μιλάει μαζί σας κανείς ατέλειωτες ώρες και να σας ρωτάει για τα ιστορικά θέματα. Πάμε να σας ξεκουράσουμε λίγο με λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Η Ευρώπη από την Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, που γίνεται στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Κύριε Μελετόπουλε, η κατάρρευση του Ναπολέοντα πώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της νεότερης Ευρώπης?
1: Πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Η κατάρρευση του Ναπολέοντα λοιπόν είναι η απόλυτη τερατώδης νίκη της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δηλαδή του Κάλιστρι, που είναι ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ένας αντιδραστικός πολιτικός, ο οποίος θεωρεί τις επαναστάσεις ένα εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα, του Τσάρου, ο οποίος αισθάνθηκε μεγάλη απειλή για τον ίδιο το θρόνο από την Γαλλική Επανάσταση, και βεβαίως της Αυστρο-Ουγγαρίας, η οποία κινδυνεύσε να διαμελιστεί από τον Ναπολέοντα, έτσι. Και μάλιστα σε κάποια φάση διαμελίστηκε, δηλαδή διασώθηκε την τελευταία στιγμή. Αυτές λοιπόν οι τρεις δυνάμεις θέλουν τώρα να ξαναβάλουν την Ευρώπη σε μια προπολεμική τάξη, δηλαδή να επαναφέρουν την Ευρώπη στη φάση πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Απόλυτοι μονάρχες, έτσι, η αριστοκρατία επικεφαλής της κοινωνίας, να έχει κάποια θέση η αστική τάξη στην οικονομία, αλλά όχι στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν όλο το μοντέλο που προσπαθούν να φτιάξουν ο Κάλιστρι, βασικά με τον ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, με τον Μέτερνιχ, ο τρίτος της παρέας, δηλαδή ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δεν τους αφήνει να το ολοκληρώσουν. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν είχε ένα άλλο όραμα. Θέλει ναι μεν να επανέλθει η Ευρώπη σε μια τάξη, ας πούμε, βασιλέων κτλ. Είναι άλλωστε και ο ίδιος Κόμις, έτσι, γόνος της Πανησιακής Ευρώπης. Αλλά θέλει η νέα Ευρώπη που θα δημιουργηθεί να έχει πιο φιλελεύθερο χαρακτήρα. Και προωθεί λοιπόν, επηρεάζοντας και τον Τζάρο, αν θέλετε, την αποκατάσταση μιας Ευρώπης με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, δηλαδή χαλάει το σχέδιο του Μέτερνιχ και του Κάλιστρι. Γι' αυτό και τον μισούν θανάσιμα. Γι' αυτό και ο Χένρι Κίσιντζερ, ο οποίος έχει γράψει το διδακτορικό του πάνω σε αυτή την υπόθεση, στα βιβλία του, τα οποία τα έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, εκφράζει ένα απίθμενο μίσος για τον Καποδίστρια. Γιατί έχει ως πρότυπο και θαυμάζει τον Μέτερνιχ. Ο Κίσιγκερ θεωρεί τον εαυτό του έναν συνεχιστή του Μέτερνιχ. Και επειδή ο Καποδίστριας χάλασε τη σούπα του Μέτερνιχ, στο βιβλίο του έχει ένα απίστευτο μίσος εναντίον του, ιδίως στη διατριβή του δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν, για να επανέλθω, προωθεί μια πιο φιλελεύθερη Ευρώπη. Γιατί όμως το κάνει αυτό? Διότι όπως γράφει ο ίδιος από μνημονεύματά του, αποσκοπούσε μέσω ενός πιο φιλελεύθερου μοντέλου για την μεταναπολεόντια Ευρώπη να μπορέσει να προωθήσει και την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τους Έλληνες να μπορέσει να προωθήσει και την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τους Έλληνες

0: τραγουδίστρια. Και για να το πετύχει, με ομαλό τρόπο, δε διπλωματικό, έλπιζε να το πετύχει και όχι με επανάσταση. Mm-hmm. Προσέξτε. Και γι' αυτό λοιπόν προωθούσε το φιλελευθερισμό, ώστε μέσα στα πλαίσια του φιλελευθερισμού κάποια στιγμή να μπορέσει να πείσει τις αυλές τις ευρωπαϊκές να δεχθούν τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους με ομαλό και ας πούμε ανέμακτο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί γίνεται η λυσαλέα μονομαχία Μέτερνιχ Καποδίστρια. Στην πρώτη φάση κερδίζει ο Καποδίστριας, με την έννοια ότι επιβάλλει στην Ιερά Συμμαχία μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη.
1: Ναι.
0: Και το Μάιο λοιπόν του 21 που συνεδριάζει στο Leibniz η Ιερά Συμμαχία, Leibniz Stropau, σε αυτές τις δύο πόλεις συνεδρίαζε, όπου δεν είναι μεν εκεί οι ηγεμόνες, είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών, έρχονται τα νέα της Γαλλικής Επανάστασης. Και ο Μέτερνιχ παθαίνει αμόκ, θέλουν να σταλούν στρατεύματα να εξουδετερώσουν την Ελληνική Επανάσταση, η οποία απειλεί την παγκόσμια τάξη που ο ίδιος ο Μέτερνιχ επεδίω και να εγκαταστήσει. Σου λέει εδώ έχουμε μια επανάσταση εναντίον μιας αυτοκρατορίας και θα συμπαρασύρει και τις άλλες αυτοκρατορίες. Ο Καποδίστριας το απαντάει ότι εδώ πρόκειται για εθνική επανάσταση, όχι για κοινωνική επανάσταση. Τι δουλειά έχεις εσύ να ενοχλείσαι? Οι Έλληνες είναι ένας χριστιανικός λαός σαν και εμάς που θέλει να διώξει τον Ασιάτη δυνάστη. Πείθει την Ιερά Συμμαχία, τη σύρε με το μέρος του. Επομένως εμποδίζει το Μέτερνιχ να κινηθεί στην κατεύθυνση της καταστολής της Ελληνικής Επανάστασης, προστατεύει την Ελληνική Επανάσταση από τη διεθνή καταδίκη, αλλά το 1822, επειδή ο Τσάρος υφίσταται μία στάση στην αυλή του, δηλαδή η φρουρά του, το Σύνταγμα Σιμεωνόφσκι, στασιάζει, στην πραγματικότητα ο Μέτερνιχ έχει υποκινήσει και χρηματοδοτήσει αυτή τη στάση, ο Μέτερνιχ του στέλνει ένα μήνυμα ότι απειλείται ο θρόνος σου, διότι η Ελληνική Επανάσταση έχει αποσταθεροποιήσει όλη την Ευρώπη, και ο Τσάρος τρομοκρατείται και απολύει τον Καποδίστρια το καλοκαίρι του 22, και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μέτερνιχ εκεί έχει κερδίσει εκείνο το γύρο. Αλλά στη συνέχεια, όταν γίνονται τα δερβενάκια και πλέον η Ελληνική Επανάσταση αρχίζει να διαφαίνεται ότι υπερισχύει και επικρατεί, εκεί πλέον αναγκάζονται οι μεγάλες δυνάμεις να λάβουν σοβαρά υπόψη σε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, και επέρχεται ένα γεγονός που αποδυναμώνει το Μέτερνιχ, που είναι η αυτοκτονία του Κάλσρι το 22, το 1822 αυτοκτονία ο Κάλσρι. Είναι ένας άνθρωπος με πολλά στοιχεία ιδιοφύειας αλλά και τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, και το διαδέχεται ο Κάνιγκ, ο Λόρδος Κάνιγκ, ο οποίος Κάνιγκ είναι ο άνθρωπος που επί 5 χρόνια μέχρι το 27, που θα γίνει και πρωθυπουργός στην Αγγλία και θα πεθάνει μετά από λίγο. Ο Κάνιγκ λοιπόν αλλάζει την αγγλική πολιτική και άρα την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας, διότι λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες δικαιούνται μιας περιορισμένης ανεξαρτησίας, να το δούμε. Φεύγει από την καταδίκη. Και ο Μέτερνιχ ητάται. Έτσι, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο της Ιεράς Συμμαχίας και το πώς δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση καθόρισε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό. Διότι ενώ ο Μέτερνιχ θα είχε όλα κανονίσει να δημιουργήσει μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η οποία θα έμοιαζε πολύ με την προ-Ναπολεόντια, έρχεται πρώτος ο Καποδίστριας και βάζει πολύ φιλελευθερισμό στη συζήτηση, και μετά έρχεται η Γαλλική Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, η οποία στην ουσία αποδομεί πλήρως το σχέδιο του Μέτερνιχ, διασπά τη συνοχή της Ιεράς Συμμαχίας και τελικά φέρνει και την Αυστρο-Ουγγαρία σε μια θέση αντίθετη με την Αγγλία και τη Ρωσία, όταν πλέον η Αγγλία και η Ρωσία αποφασίζουν να στηρίξουν την ελληνική ανεξαρτησία. Και τελικά μην ξεχνάτε ότι στον Αβαρίνο οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι, ο Ιμπραήμ, πολέμησε μια αυστριακά πλοία εναντίον του Κόδρικτον. Έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν καθοριστικό το γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης για την εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς.
1: Και να πούμε εδώ, κυρία Μελετόπουλο, ότι λίγα χρόνια πριν, γιατί αναφερθήκατε κυρίως το 1821, 1814 με 1815 έχει γίνει το συνέδριο της Βιέννης, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στην ιστορία της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
0: Το συνέδριο της Βιέννης στην ουσία προσπάθησε να προσδιορίσει τη φυσιονομία της Ευρώπης για τον επόμενο αιώνα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό το προσδιορίσε. Με ποια έννοια? Ότι παρά αυτά που είπαμε πριν για την Ελληνική Επανάσταση, η οποία οδήγησε στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, γι' αυτό πνεωμένα οι Τούρκοι εναντίον μας, γιατί από εμάς άρχισε το ξύλωμα. Παρά λοιπόν αυτό, κατά τα άλλα

0: το συνέδριο της Βιέννης οδήγησε σε μια παγκόσμια ισορροπία μεταξύ της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έβαλε και τη μεταναπολεόντια Γαλλία μέσα στο σκηνικό, έτσι, οι Βουρβόνοι δηλαδή, και αυτοί κατά κάποιο τρόπο προσχώρησαν στην Ιερά Συμμαχία ως μαθητευόμενοι αρχικά και υποδοκιμένοι και υποδοκιμασία, αλλά στη συνέχεια και αυτοί ως πλήρη μέλη. Και αυτή η ισορροπία μεταξύ αυτών των κρατών, των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, διατηρήθηκε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Δηλαδή πράγματι, πότε διαράγει αυτό? Διαράγει όταν δημιουργήθηκε το 1870 η Γερμανία από τον Bismarck, η οποία Γερμανία προσπάθησε να απικιοποιήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ερχόμενη γύρω στο 1900, ερχόμενη σε αντίθεση με τα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά συμφέροντα στην Οθωμανική Ανατολή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τελικώς όλα αυτά να καταλήξουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία δημιούργησε μια παγκόσμια ισορροπία που κράτησε έναν αιώνα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό.
1: Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή πώς είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, κύριε Μελετόπουλε, και μάλιστα, αυτό είναι η βιομηχανική επανάσταση. Θα θέλαμε δηλαδή σήμερα λίγο να μας μιλήσετε για τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά να δούμε και πώς επηρέασε αυτή την Ευρώπη. Μιλήσαμε περισσότερο για τη Γαλλία. Νομίζω ότι τώρα αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία.
0: Αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία. Κοιτάξτε, η βιομηχανική επανάσταση, τώρα αμφισβητείται, ξέρετε, από πολλούς ιστορικούς της οικονομίας και όρος επανάσταση. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ πιο σταδιακή διαδικασία. Ξεκινάει από το τέλος του μεσαίωνα. Εμφανίζεται, ας πούμε, αν θέλετε, αυτό που λέμε το πρόπλασμα της αστικής τάξης. Δηλαδή έμποροι οι οποίοι γυρίζουν, ας πούμε, τα χωριά, οι οποίοι παίρνουν παραγγελίες από χωριάτες που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, διάφορα δευτερογενή προϊόντα, ρούχα, σκεύη κτλ. Μάλιστα οι έμποροι αυτοί τους δανείζουν στους χωριάτες μηχανήματα και πρώτες ύλες και οι χωριάτες τους δίνουν πίσω τα προϊόντα που παράγουν. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται ένα πρόπλασμα της μεταγενέστερης αστικής τάξης. Εκεί εμφανίζεται η γέννηση του καπιταλισμού. Στην Αγγλία αυτό έγινε πολύ θεαματικά και σε μεγάλη κλίμακα, διότι η Αγγλία ήταν εμπορική δύναμη, ο πληθυσμός της ήταν εξωστρεφής, είχαν, ας πούμε, μια παράδοση έντονη εμπορική. Στην Αγγλία λοιπόν δημιουργείται για πρώτη φορά αυτή η θεαματική μεταβολή, όπου δημιουργούνται εργοστάσια. Στα εργοστάσια σειραίουν αγρότες εγκαταλείποντας την Ήπεθρο. Δημιουργείται το φαινόμενο της αστιφιλίας. Με τα εργοστάσια παράγουν μαζικά προϊόντα. Αρχίζουν οι εξαγωγές προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Η Αγγλία γίνεται το εργαστήριο του κόσμου, όπως ονομάστηκε. Δημιουργούνται αποικίες για να στέλνουν στην Μητρόπολη φτηνό εργατικό δυναμικό και πρώτες ύλες, και η Μητρόπολη να στέλνει σε αυτές επεξεργασμένα προϊόντα. Αλλά θέλω εδώ να πω κάτι για να φανώ και χρήσιμο στην εκπομπή σας. Κάτι που δεν είναι γνωστό, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η θεωρία του Γκούντεν Φρανκ, καθηγητού του Χάρβαρντ, τον οποίο τον ήξερα, και ο οποίος σε σειρά άρθρο του και βιβλίο του απέδειξε ότι όλο αυτό που λέμε βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε στην εξής διαδικασία, η οποία αποκρύπτεται στην ουσία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Όταν λοιπόν ο Κολόμβος ανακαλύπτει εντός εισαγωγικών την Αμερική, ο Γκούντεν Φρανκ έλεγε εντός εισαγωγικών, και εγώ το επικυρώνω, ότι η Αμερική ήταν ένας γνωστός τόπος προορισμού και οι Βίκινγκς είχαν βάσει στην Αμερική και ο οικισμός, και οι Πορτογάλοι και οι Κινέζοι είχαν εμπόριο με τις κοινωνίες της Νοτιού Αμερικής. Η Αμερική την ξέραν όλοι. Τώρα αυτό ότι την ανακάλυψε ο Κολόμβος είναι ένας μύθος που στηρίζει και συγκαλύπτει ταυτόχρονα το γεγονός ότι απλά οι Ευρωπαίοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι αρχικά και μετά Άγγλοι, Γάλλοι κτλ., λεηλάτησαν την Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Πήγαν εκεί το 16ο αιώνα, οι κονκισταδόρες, ο Κορτές, ο Πιζάρος, μετά ακολούθησαν οι Άγγλοι κτλ. Και τι κάνανε? Κατέστρεψαν τις αμερικανικές κοινωνίες και λαιλάτισαν το χρυσό. Με το χρυσό που πήραν από την Αμερική άνοιξαν εμπορικές σχέσεις με την πραγματική οικονομική υπερδύναμη της αναγέννησης, που ήταν η Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Η Κίνα ήταν το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου και παραγωγής προϊόντων κτλ. Με το χρυσό λοιπόν της Αμερικής άνοιξαν εμπορικές παρτίδες με την Κίνα. Από την Κίνα εισήγαγαν μαζικά προϊόντα και όχι μόνο προϊόντα, έτσι, το χαρτονόμισμα, η τυπογραφία, η πυρίτιδα, αυτά που ήρθαν από την Κίνα, έτσι. Τον άνοιξαν λοιπόν παρτίδες με την Κίνα, έφερναν από την Κίνα καταναλωτικά προϊόντα και έτσι μπόρεσαν να απελευθερώσουν εκτάσεις που καλλιεργούσαν για σιτάρι, εφόσον εισήγαγαν από την Κίνα ρύζι, ας πούμε, και άρχισαν να καλλιεργούν τα λεγόμενα βιομηχανικά φυτά, δηλαδή λινάρι, βαμβάκι κτλ. Με το γεγονός αυτό δημιουργήθηκε η πρώτη αγγλική, αν θέλετε, αρχικά μανιφακτούρα και μετά βιομηχανία, βιοτεχνία και μετά βιομηχανία, δηλαδή βασικά τα εργοστάσια παραγωγής λινών και βαμβακιών ρούχων. Με αυτά λοιπόν άρχισαν να κάνουν εξαγωγικό εμπόριο οι Εγγλέζοι και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του αγγλικού καπιταλισμού. Έτσι, με το χρυσό από την Αμερική και το εμπόριο με την Κίνα και την απελευθέρωση εδαφών στην ίδια την Αγγλία και την καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών κτλ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η πρώτη αγγλική βιομηχανία, η οποία οδηγεί την Αγγλία στην παντοκρατορία της και στην αυτοκρατορία της και στην κατάληψη ενός πολύ μεγάλου μέρους του πλανήτη, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδίες, έτσι, Αφρική. Το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη ήταν υπό αγγλική κυριαρχία κάποια στιγμή το 18ο αιώνα. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της λαιλασίας της Αμερικής ως βάσης του δυτικού καπιταλισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρουσα είναι και η διατύπωση της θεωρίας του Γιώργου Καραμπελιά, του ημέτερου Γιώργου Καραμπελιά, ότι το πρόπλασμα και το μοντέλο της δυτικής αποικιοκρατίας και η πρώτη πρωτογενή συσσόρευση κεφαλαίου που οδήγησε την Ιταλία πρώτα-πρώτα σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορες προ-αστικές, πρώτο-αστικές μάλλον μορφές, είναι η Σταυροφορία του 1204, με την οποία, στην οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το αποικιοκρατικό μοντέλο επί ελληνικών εδαφών, και η λαιλασία που προέκυψε από την οποία έδωσε στους Ευρωπαίους τερατώδη πλούτο, πάνω στον οποίο άρχισαν να οικοδομούν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους οικονομική ευημερία. Αυτά τα δύο λοιπόν, η λαιλασία της Ελλάδας το 13ο αιώνα και η λαιλασία της Αμερικής το 16ο αιώνα, ήταν η άθλια ηθικά βάση της καπιταλιστικής, του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της δυτικής κοινωνίας.
1: Κύριε Μελετόπουλε, σας ακούμε και νομίζω ότι εκφράζω έτσι και τη γνώμη των ακροατών μας και σκεφτόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι, πολλοί από εμάς, ότι τελικά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα της εποχής μας, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά, ιδεολογικά, αν δεν κοιτάξουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Και έτσι όπως τα αναλύουμε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι σχέσεις και συσχετισμούς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που βοηθάω, που μου λέτε ότι βοηθάω να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα. Κοιτάξτε, η ιστορία, λέω στους μαθητές μου και στις μαθητρίες μου, η ιστορία είναι... δεν μαθαίνουμε ιστορία για να γίνουμε ιστορικοί, ούτε μαθαίνουμε ιστορία για να από περιέργεια. Μαθαίνουμε ιστορία γιατί η ιστορία είναι η μήτρα της σημερινής μας ταυτότητας ως ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος χωριστός από εμάς φέρει πάνω του τη σφραγίδα του παρελθόντος. Οι Έλληνες, ας πούμε, σε προϊόντα, ξέρω εγώ, της αρχαίας Ελλάδας, της Ρωμαιοκρατίας, του Βυζαντίου, της τέταρτης αυροφορίας, της ελληνικής επανάστασης. Τα μαθαίνουμε αυτά για να δούμε ποιοι είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι για να. Από επιστημονική περιέργεια. Επίσης, η ιστορία είναι η, αν θέλετε, η μήτρα από την οποία προέκυψε η σημερινή συνθήκη την οποία ζούμε σήμερα. Επίσης, η ιστορία διδάσκει, ας πούμε, τα διάφορα μοντέλα τα οποία μας είναι χρήσιμα για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Τα μοντέλα της ιστορίας αναπαράγονται. Mm-hmm. Άρα πρέπει σήμερα να καταλάβουμε τι γίνεται με βάση τα ιστορικά, την ιστορική
1: Έτσι.
0: Εμπειρία μας.
1: Κύριε Μελετόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας, για το αφιέρωμα και για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα συνομιλήσαμε με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής, με θέμα «Η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπο.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σύγχρονος άνθρωπο Θεός, αγνοεί μέτρα και όρια, τόνισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Στήριξη των Οικοκυριών, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδος και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Και ο καιρός για αύριο γενικά αίθριος, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού 210 72 98 222.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του 89,5, χαίρετε.
1: Μέλη των εορτών του πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, που είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού μας έτους, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα αρχίσουμε με ένα στοιχειρό προσώμιο των Ένων και ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού, τα οποία θα ακούσουμε από πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, από τον ψηφιακό δίσκο «Ύμνη του Ενιαυτού».

0: ένα στοιχειρό προσώμιο των Ένων, της εορτής του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου και ένα στοιχειρό ιδιόμελο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ακούσαμε από τον ψηφιακό δίσκο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος «Ύμνη του Ενιαυτού».
1: Από τον ίδιο ψηφιακό δίσκο τώρα θα ακούσουμε και το εξαποστηλάριο της εορτής του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου.

0: από τον ψηφιακό δίσκο που κυκλοφορήθηκε από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος με τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού», ακούσαμε το εξαποστηλάριο της εορτής του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Κατά βασίες τώρα της περίοδου αυτής του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Σταυρών Χαράξας Μωσής. Θα τις ακούσουμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα κατά την παράδοση του διδασκάλου του Γεωργίου Βινάκη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στα πλαίσια της σειράς «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, μέλη της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Και πρώτα τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, που διευθύνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Φώτιος Κετσετζής. Τα προσώμια τα ακούμε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

0: τρία προσώμια του Εσπερινού της εορτής του Τιμίου Σταυρού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Τετράφωνο έψαλε η χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης με διευθυντή τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.
1: Από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή θα ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι σε ηχο δεύτερο.

0: το δοξαστικό του Εσπερινού του Τιμίου Σταυρού σε ήχο δεύτερο έψαλε ο πρωτοψάλτης Φώτιος Κετσετζής.
1: Από τη Βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης ας ακούσουμε και το απολυτίκιο «Σώσον Κύριε των λαών σου», ελληνικά, αγγλικά και σε αργό μέλος.

0: απολυτίκιο της εορτής του Τιμίου Σταυρού στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε αργό μέλος, ακούσαμε από τη βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης με διευθυντή το Φώτιο Κετσετζή.
1: Στην εορτή του Τιμίου Σταυρού ήθεστε να ψάλετε δοξολογία σε ηχο τέταρτο Άγια Παπαδικό. Εδώ θα ακούσουμε στίχους της δοξολογίας από ζωντανή ηχογράφηση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας από συναυλία που δόθηκε στο Σιμπίου το Σεπτέμβριο του 2000.

0: από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία στο Σιμπίου της Ρουμανίας το Σεπτέμβριο του 2007, ακούσαμε στίχους από τη Μεγάλη Δοξολογία σε ήχο Τέταρτο Άγια του Πέτρου του Πελοποννησίου.
1: Από την ίδια ζωντανή ηχογράφηση είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Το «Ευλογήσατε τον Κύριο» στίχος του περίφημου βυζαντινού μαΐστερος Ιωάννη Κουκουζέλη. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνη Ατόπουλο
1: και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
6: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
7: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος δεύτερο.

Στείλ ευλογία που ανύμνητε, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς. Και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε, να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά, το φως του Χριστού μας, να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

εντοφωτή@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Το ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή, μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε, τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου. Να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του άθωνα.

Υπό πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη ραδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανέβοσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν. Τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει. Μεγάκυκλη στο διάστημα, ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους. Τριάδα ομοούσιος λούζει νιοβαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Πάπα Φιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού Ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει 2 εκατομμύρια Ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Οι Ορθόδοξοι Σκοπιανοί αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας, της Γοργοϊπικώου, στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριού Πόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού. 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει τι? Το τι υπερμάχου. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς ενδεδειμένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν να αλλάξει σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία.
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητή λογισμή και επισφαλής επίνοια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρώγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες διδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσομάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνους ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν, να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής. Εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Νούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιομάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την Τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια πριν.

πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Και αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, παρά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική, αρκεί να παρακαλούμε και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε, μην πάει μακριά το μυαλό σου. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων.
μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου.

Ο μαγαριστός καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και ετάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδορη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του, αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Νούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθά με τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυποτακτούς λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού, κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν τις μέρες που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό, στον νεόδμη των αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφυλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σήμα στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος. Φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κοιμητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ώσπου χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέρημνα στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει.
Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες, μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ τις αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι, στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του «Διεμέ». Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστότα πολιτικιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα Ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ, και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγήνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο». Του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνος σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γολγοϊπικού. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούν. Μια ηκεσία στον Κύριο από όσους αγρυπνούν. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγεροι και λαϊκοί μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην Άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

στην τράπεζα της Δοχειαρίου απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος. Τρομενόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Αν ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους, δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο». «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως θυμητάρι και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων. Και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του. Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα, όταν του τραβήξουν τις κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω: μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα άγια λόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Ως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Ως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης

εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτιστο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. «Ναι, ναι, πήγαμε, αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το Χριστός Ανέστη».

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και διάκονος μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

Μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, ηκέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, να απευθύνονται στην θεογενήτωρα κόρη.

Ηχογράφηση από την Μονή Δοχιαρίου, ο Γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός Γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα αιγιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτής της στεντόριας παρακλήσεως θα ταξιδεύει δια της αχράνου δέσποινας προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Ευγνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του, η τόσο προσφυλής, εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ο ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος, χαρά Θεού, έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και ηλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθωτό όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακήμ. Αχ, ο γεροντάκος μας, ο γλυκύτατος, ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται η ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλόσκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακήμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναήτης για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλλητο μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων. Δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τοικία του Φαρισαίου και γινή αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες στις αβίσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς. Όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε.
Μας λείπει η παρουσία Του, η βοήθειά Του, το όμορφο πνεύμα Του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι, να Τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιός Του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της Μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο Του, κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατικοί όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο, θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου, πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος, σωτήρ.

Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό, περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, ον αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Τον άθωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγιο η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτού. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλίσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίας στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμόνα.

με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας.

Ούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Το θέμα μας σήμερα είναι πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Κύριε Χαρμαντά, σε πολλές οικογένειες είναι ανεπαρκής η επικοινωνία. Γιατί δεν μπορούν οι γονείς να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τα παιδιά τους? Γιατί οι γονείς και παιδιά έχουν παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανόηση μεταξύ τους?
1: Πράγματι είναι έτσι, η ανεπαρκής επικοινωνία στην οικογένεια είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ο Ντίκ Μπέγερ μας λέει ότι συνήθως οι γονείς όταν μιλούν με τα παιδιά γκρινιάζουν, υπενθυμίζουν, κάνουν κριτική, απειλούν, κάνουν κηρύγματα, ανάκριση κάνουν, συμβουλεύουν ή αξιολογούν ή γελιοποιούν και πολλά παρόμοια. Αυτές όμως οι τακτικές των γονέων, όσο καλοπροαίρετες και αν είναι, μειώνουν αντί να βελτιώνουν την επικοινωνία, για τις περισσότερες φορές αγνοούν τι νιώθει κάθε φορά το παιδί τους. Αγνοούν τα συναισθήματά του δηλαδή. Δημιουργούν εντάσεις στις σχέσεις. Θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο δύσκολη γίνεται η επικοινωνία όταν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις πιο πάνω τακτικές στους φίλους μας. Φανταστείτε, αγαπητοί γονείς, να κάνετε κήρυγμα ή να κάνετε κριτική στους φίλους σας. Αν δεν φύγουν αμέσως από το διάλογο μαζί σας, θα τους δείτε να εκνευρίζονται πολύ. Αντίθετα, οι σχέσεις με τα παιδιά σας θα βελτιώνονταν αν η τακτική σας ήταν ίδια με την τακτική που ακολουθείτε συνήθως με τους φίλους σας. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είσαστε εκνευρισμένοι, τι θα επιθυμούσατε να γίνει. Άλλες φορές δεν θα θέλατε να μιλήσετε σε κανένα. Ίσως προτιμούσατε τη μοναξιά. Άλλες φορές θα σας βοηθούσε πολύ αν κάποιος ήταν πρόθυμος να σας ακούσει. Αυτό θέλει λοιπόν από εσάς ένα αναστατωμένο παιδί. Να κατανοήσετε δηλαδή τις αιτίες που προκαλούν τις αντιδράσεις του. Η κατανόηση είναι αρκετή να μειώσει ή να εξαλείψει αυτές τις αντιδράσεις. Τα παιδιά συνήθως είναι πρόθυμα να συνεργαστούν, να ακολουθήσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Το σημαντικό λοιπόν είναι να αφήσουμε το παιδί να μιλήσει, να του δώσουμε χώρο, να ζήσει συναισθηματικά και να ελευθερωθεί από τις εντάσεις που προκαλούνται από τα τραύματα και την αδικία. Το διδάσκουμε να αντιμετωπίζει τη λύπη του, ακούμε τους φόβους του, αντιμετωπίζουμε με κατανόηση το θυμό του, συμπαραστεκόμαστε στη θλίψη του, συμμετέχουμε στη χαρά του και πολλά τέτοια που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα συναισθήματα. Δηλαδή με την κατανόηση των παιδιών διαμέσου των συναισθημάτων. Οι τελευταίες έρευνες μας το επισημαίνουν ιδιαίτερα αυτό. Η καλή επικοινωνία στηρίζεται περισσότερο στην κατανόηση των συναισθημάτων.
0: Παρ' όλα αυτά, γιατί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές τα παιδιά στους γονείς τους?
1: Αντιδρούν συνήθως γιατί επιθυμούν κάτι άλλο και πιστεύουν ότι αν πείσουν τους γονείς τους να καταλάβουν, θα ικανοποιήσουν αυτές τις επιθυμίες τους. Η κατανόηση λοιπόν των αιτιών της αντίδρασης των παιδιών είναι σημαντική, γιατί έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστασής τους. Τα παιδιά αντιδρούν γιατί νιώθουν ότι οι γονείς τους δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών τους. Να μπαίνουν με το διάλογο στα συναισθήματά τους. Για παράδειγμα, καταλαβαίνω ότι είσαι στενοχωρημένος, στενοχωρημένη, γιατί δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία σου. Τότε το παιδί που ένιωσε ότι το νιώσαμε, μειώνει τις αντιδράσεις του. Αλλά τότε βγαίνει στην επιφάνεια ένα βαθύτερο συναίσθημα. Ο φόβος, μήπως οι γονείς που τώρα έχουν καταλάβει την επιθυμία του, δεν ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη του. Η μητέρα και πάλι δίνει αισιόδοξα μηνύματα μπαίνοντας στο συναίσθημα του παιδιού, λέγοντάς του: «Ξέρω πως φοβάσαι, μήπως δεν σου δώσω αυτό που ζητάς, αλλά θα σου κάνω το χατήρι όταν πρέπει». Αυτή την επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη σχέση με οι γονείς με τα παιδιά. Αυτό κάνουμε εξάλλου στις βιωματικές ομάδες. Την βιώνουν αυτές τις συμπεριφορές για να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους οι γονείς.
0: Οι γονείς θα αναρωτηθούν, είναι δυνατόν να αφιερώνω τόσο χρόνο κάθε φορά που το παιδί μου αντιδρά?
1: Είναι γεγονός ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, αλλά ο τρόπος αυτός είναι πολύ αποτελεσματικός για να επικοινωνήσουμε σωστά με το παιδί μας, δεν υπάρχει άλλος. Βασική επιδίωξη και στόχος μας πρέπει να είναι ο διάλογος με το παιδί. να συνηθίσει να κάνει διάλογο μαζί μας, να πιστέψει δε ότι είμαστε ειλικρινείς και του έχουμε εμπιστοσύνη. Όταν φτάσει το παιδί στην εφηβεία και δεν έχει προετοιμαστεί να κάνει διάλογο, το πιθανότερο είναι να μας πει τώρα μπαμπά, μαμά, είναι πολύ αργά που αποφάσισες να κάνεις διάλογο μαζί μου. Το διάλογο λοιπόν θα τον ενεργοποιήσουμε με την κατανόηση, αλλά κυρίως και με την ενσυναίσθηση, που σημαίνει να καταλαβαίνουμε πώς νιώθει το παιδί, να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια της εκπομπής ίσως θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναφερθούμε πιο αναλυτικά γι' αυτό. Αν και η κατανόηση είναι πράγματι απαραίτητη και σημαντική, ακόμη πιο σπουδαία και απαραίτητη είναι η στήριξη του ψυχισμού των παιδιών μας. Με το να αφιερώνουμε ελάχιστο χρόνο περισσότερο για να ακούσουμε τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών μας, προσφέρουμε αυτό που πράγματι χρειάζονται. Συγχρόνως θα κερδίσουμε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας. Παρόλο που οι απειλές και οι αποδοκιμασίες μπορεί να αναγκάσουν τα παιδιά να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις τους και σας γλιτώνουν σας τους γονείς από λίγο χρόνο, μακροπρόθεσμα όμως δημιουργούν στα παιδιά μεγαλύτερη αντίδραση και σε άλλα πράγματα.
0: Πολλές φορές παραπονούνται οι γονείς ότι τα παιδιά διαλέγουν τις χειρότερες στιγμές για να αντιδράσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Πράγματι, πολλές φορές γίνεται αυτό. Τα παιδιά διαλέγουν σε κάποιες στιγμές, σε κάποιους χώρους, την επικοινωνία τους αυτού του είδους και τις αντιδράσεις τους. Όταν δεν τους δίδεται η ευκαιρία να αντιδράσουν, γίνεται πιο έντονη η απογοήτευσή τους και εκφράζονται έντονα σε μια στιγμή που οι γονείς βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Τότε χρειάζεται να καταλάβουμε τι νιώθει το παιδί. Είναι απαραίτητο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο διαλόγου, αντί να περιμένουμε να συσσωρευτεί η αντίδρασή τους και να εκραγεί. Να καταλάβουμε ότι είναι θυμωμένο, στενοχωρημένο, απογοητευμένο, φοβισμένο κλπ. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα επιτυχής στα ευαίσθητα παιδιά, αλλά είναι το ίδιο επιτυχής, θα λέγαμε, σε όλες τις ιδιοσυγκρασίες παιδιών. Όσο πιο ευαίσθητο είναι ένα παιδί, τόσο πιο βαθιά πρέπει να διεισδύσει τα συναισθήματά του, μας λέει ο Τζον Γκρέι. Πίσω από την αντίδραση του παιδιού κρύβεται πρώτα ο θυμός, μετά η λύπη και ύστερα ο φόβος. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να εξωτερικεύσουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού, της λύπης και του φόβου, αν και εμείς πολλές φορές αυτά τα συναισθήματα τα αντιμετωπίζουμε και με ειρωνία. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ολόκληρος άντρας που φοβάσαι κλπ. Πρέπει οπωσδήποτε πάντως να το βοηθήσουμε να το εξωτερικεύουν αυτά τα συναισθήματα. Για τα ενεργητικά παιδιά, οι γονείς πρέπει να επικεντρωθούν στα πρωταρχικά συναισθήματα, αλλά να αναγνωρίσουν αυτό που κάνουν ή που θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, τους λέμε: γνωρίζω ότι είσαι θυμωμένος γιατί θέλεις να σου δώσω το παιχνίδι σου και εγώ θέλω να φας πρώτα το φαγητό σου. Για το ενεργητικό παιδί, αρκεί να ασχοληθεί κανείς μαζί του για να υποχωρήσουν οι αντιδράσεις του πολύ γρήγορα. Έχουμε βέβαια και τα πρόθυμα παιδιά, τα οποία χρειάζονται παιχνίδι και καθοδήγηση κυρίως. Γνωρίζω ότι είσαι θυμωμένος. Γιατί θέλεις το παιχνίδι και εγώ δεν σου το δίνω? Ας πάρουμε λοιπόν το παιχνίδι, να το βάλουμε στο δωμάτιό σου, να σε περιμένει και όταν τελειώσεις το φαγητό σου, τότε θα έρθεις αμέσως να το πάρεις. Όσον αφορά για τα δεκτικά παιδιά, θέλουν ένα πρόγραμμα, ένα ρυθμό και θα συμφωνήσουν μαζί μας. Είσαι θυμωμένος, του λέμε, γιατί δεν θέλεις να περιμένεις? Τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Πρώτα τρώμε και ύστερα θα έρθει και η ώρα του παιχνιδιού. Μιλάμε για τα περισσότερο, για τα μικρότερα παιδιά. Ο Τζον Γκρέι μας λέει ότι όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις αντιδράσεις των παιδιών μας, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Εκείνη της επιϊκούς και εκείνη της αυστηρής αγάπης. Επιϊκής και αυστηρή αγάπη. Έχουμε αυτά τα είδη της αγάπης. Οι γονείς που λειτουργούν με γνώμονα την αυστηρή αγάπη πιστεύουν ότι αν ανεχθούν την αντίδραση του παιδιού, τότε θα το κακομάθουν. Υποστηρίζουν ότι πρέπει το παιδί να θυμάται ποιος είναι το αφεντικό. Είναι λάθος τακτική αυτή. Τα παιδιά δεν θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Αν και θέλουν βέβαια να παίξουν το ρόλο του αφεντικού, έχουν ανάγκη να βιώσουν την παιδική ηλικία απαλλαγμένα από ευθύνες. Οι πολλές επιλογές θα τους δημιουργήσουν ανασφάλεια, η οποία ανασφάλεια μπορεί να τους προκαλέσει σωρία προβλημάτων. Η προσέγγιση της αυστηρής αγάπης μαθαίνει μεν στα παιδιά ποιος είναι το αφεντικό, αλλά δεν ανέχεται τη φυσιολογική αντίδρασή τους. Η καταπίεση, ο εκφοβισμός με απειλές και πολλές φορές ακόμη και με βίαιες συμπεριφορές και τιμωρίες δημιουργούν πολλά προβλήματα στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η αυταρχική συμπεριφορά των γονέων δημιουργεί πυθύνια, όργανα και εξαρτημένα. Παιδιά που ακολουθούν τους άλλους σαν πρόβατα, με όλες τις γνωστές οδυνηρές συνέπειες για την εξέλιξή τους. Η τιμωρία έχει βέβαια προσωρινά αποτελέσματα, γιατί κάνει υπάκουα παιδιά κατά ανάγκη, με αυταρχικό τρόπο. Αργότερα όμως υπάρχει ο κίνδυνος να επαναστατήσουν.
0: Πώς μπορούν επομένως να αντιμετωπίσουν οι γονείς τις αντιδράσεις των παιδιών, οι οποίες συνήθως κουράζουν, στεναχωρούν και αγχώνουν?
1: Οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις αυτές με ψυχραιμία, καρτερία, υπομονή και προπαντός ηρεμία, χωρίς απειλές, τιμωρίες και αποδοκιμασίες. Έτσι προετοιμάζουμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις τους στην ενήλικη ζωή μετά. Θα γνωρίζουν επίσης πώς να αντιμετωπίζουν τους άλλους, οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι. Θα διεκδικούν χωρίς να υποκύπτουν αδιαμαρτύρητα στις αντιδράσεις. Το σημαντικότερο είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις αντιδράσεις των άλλων και να αυξάνουν τη διάθεσή τους για συνεργασία. Είναι απαραίτητο όμως πάντοτε να αναζητούμε τις αιτίες του εκνευρισμού των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μας νευριάζει η γκρίνια, ο θυμός, το κλάμα του παιδιού. Ερευνούμε τις αιτίες. Γιατί νιώθει το παιδί έτσι? Τις περισσότερες φορές θα μπορούμε να το βρούμε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να ερευνήσουμε επίσης μήπως είμαστε εξαντλημένοι κι εμείς και τα συναισθήματά μας είναι κουραστικά στα παιδιά. Μήπως τα συναισθήματα των παιδιών μας είναι ανταγωνιστικά των δικών μας συναισθημάτων.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Είπατε, κύριε Χαρμαντά, ότι πολλοί γονείς δεν υιοθετούν την αυστηρή αγάπη και θεωρούν ότι η επιοικής αγάπη είναι πιο κατάλληλη παιδαγωγική συμπεριφορά για να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις των παιδιών.
1: Οι γονείς αυτοί πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο, αλλά πιστεύουν επίσης ότι είναι καλό να προσπαθούν να αποφεύγουν την αντίδραση των παιδιών με το να τα ακούν και ύστερα να υποχωρούν και να ενδίδουν στις αντιδράσεις για να τα ευχαριστήσουν. Η συμπεριφορά αυτή των γονέων δεν φέρει θετικά αποτελέσματα σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Έχει συνήθως αρνητικά αποτελέσματα. Είναι αναποτελεσματική. Οι γονείς που ακολουθούν την τακτική της επιοικούς αγάπης υποχωρούν στις αντιδράσεις των παιδιών τους και αυτό το κάνουν τις περισσότερες φορές για να απαλλαγούν από την γκρίνια τους, χωρίς βέβαια να κατανοούν τα συναισθήματα των παιδιών τους. Ξέρουν βέβαια ότι η άσκηση σωματικής ή λεκτικής βίας δεν φέρει παρά μόνο ίσως τελείως προσωρινά αποτελέσματα. Έτσι οδηγούνται στην επιοική, ενδοτική, υποχωρητική στάση θεωρώντας ότι θα κάμψουν τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Δίνουν όμως έτσι ένα λανθασμένο και αντιπαιδαγωγικό μήνυμα στα παιδιά.
0: Ποιο μήνυμα δίνουμε ως γονείς στα παιδιά όταν υποχωρούμε σε αυτή την αρνητική συμπεριφορά τους?
1: Οι γονείς δίνουν ένα λανθασμένο μήνυμα στα παιδιά υπηρετώντας την επιοική αγάπη ότι οι απαιτήσεις και τα πείσματα είναι ένας επιτυχημένος τρόπος για να κάνουν τους γονείς τους ό,τι θέλουν. Οι γονείς βέβαια με τη στάση τους αυτή έχουν στόχο να ευχαριστήσουν τα παιδιά και έτσι να εξασφαλίσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μαζί τους. Με την πρόταση όμως αυτή μπορεί να μειώνουμε τις αντιδράσεις αλλά δεν δίνουμε καθόλου περιθώρια στην πρόοδο του διαλόγου, στην άσκηση της συνεργασίας που είναι βέβαια το ζητούμενο. Τα παιδιά όμως καταγράφουν τη συμπεριφορά μας και τη χρησιμοποιούν γιατί είναι επιτυχημένοι για αυτά. Πετυχαίνουν δηλαδή τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Αν ρωτήσουμε ένα παιδί τι θα κάνει η μαμά σου αν κάνεις μια συγκεκριμένη αταξία, τα περισσότερα μας περιγράφουν με λεπτομέρειες τη συμπεριφορά της δικής τους μαμάς. Μας έχουν βάλει την ταμπέλα. Η μαμά μου κάνει αυτό και αυτό. Γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε βέβαια να υπούμε ότι μερικές φορές δεν είναι λάθος να είμαστε και απρόβλεπτοι στα παιδιά μας. Το σωστότερο θα ήταν να γνωρίζει ότι η μαμά του είναι σταθερή. Ό,τι λέει αυτό κάνει και δεν θα αλλάξει όσο και να αντιδράσω εγώ. Έχουμε επίσης και κάποιους ειδικούς που προτείνουν στους γονείς να δίνουν στα παιδιά το δικαίωμα της επιλογής για να αποφύγουν τις αντιδράσεις τους. Να επισημάνουμε ότι οι γονείς είναι παραφορτωμένοι, είναι η αλήθεια αυτή, με συμβουλές και υποδείξεις πολλών ειδικών, οι οποίες συμβουλές και υποδείξεις είναι μερικές φορές και αντιφατικές. Αν έλειπαν αυτές οι χιλιάδες συμβουλές, ίσως μπορεί να ήταν και πιο εύκολο να εφαρμόσουν οι γονείς τις δικές τους ιδέες για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Γι' αυτό θα κρίνουν οι γονείς τις απόψεις και τις συμβουλές, αλλά θα ερευνήσουν ποιες από αυτές μπορούν να είναι παιδαγωγικά και ψυχολογικά αποτελεσματικές στο δικό τους παιδί, που το γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Πάντοτε βέβαια θα προσπαθούμε να μην φορτώνουμε τα παιδιά μας με πολλές εντολές και επιλογές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 10 ετών περίπου δεν έχουν ανάγκη απόλυτα τις επιλογές. Διαφορετικά αυτές οι πολλές επιλογές είναι μια αιτία να φορτωθεί το παιδί με άγχος. Επομένως, τα παιδιά κάτω των 10 ετών δεν είναι έτοιμα για τέτοιους προβληματισμούς. Έχουν ανάγκη από ισχυρούς γονείς που γνωρίζουν το καλό τους, αλλά μπορούν επίσης να καταλάβουν ποιες είναι οι επιθυμίες και οι ανάγκες τους. Ένα 10χρονο αγόρι, για παράδειγμα, θα ήθελε όλη την ημέρα να βλέπει τηλεόραση και να ασχολείται συνεχώς με τα ηλεκτρονικά του. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή. Θα μπορούσε να του δοθεί η ευκαιρία να αναλάβει τις ευθύνες του, σχολικές και μη. Είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε και να προβληματιστούμε. Είναι δηλαδή σωστός παιδαγωγικός δρόμος να ακολουθήσουμε την τακτική της επιοικούς αγάπης προκειμένου να ευχαριστήσουμε και μόνο τα παιδιά μας? Νιώθουμε έτσι υπεύθυνοι οι γονείς? Μήπως αυτή η ανεξέλεκτη ελευθερία επιλογής οδηγεί τα παιδιά και τους εφήβους να εμφανίζουν αρνητική στάση και συμπεριφορά στο σπίτι και στο σχολείο. Μήπως τα παιδιά και οι έφηβοι εξαιτίας αυτού του γεγονότος εμφανίζουν φαινόμενα απειθαρχίας στις σχολικές αίθουσες. Τα παιδιά λοιπόν έχουν ανάγκη από την εσωτερική πειθαρχία. Χρειάζονται επίσης ισχυρά όρια και σαφείς συνεχείς κατευθύνσεις. Η εφαρμογή λοιπόν της επιοικούς αγάπης έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αυτοεκτίμηση των κοριτσιών, όπως μας λένε οι έρευνες, περισσότερο βέβαια. Τα αγόρια γίνονται υπερδραστήρια άτομα και πάσχουν από έλλειψη εμπιστοσύνης και πειθαρχίας.
0: Πρέπει να είμαστε άκαμπτοι στις απόψεις μας ή μήπως χρειάζεται να μελετούμε και να ερευνούμε άλλες λύσεις?
1: Πρέπει πράγματι να το επισημάνουμε αυτό, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, ότι δεν πρέπει να είμαστε άκαμπτοι στις απόψεις μας σχετικά με αυτά που πιστεύουμε ή ζητούμε από τα παιδιά μας. Πριν απαντήσουμε στην αντίδραση των παιδιών, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την απόφασή μας, ώστε να μην βρεθούμε στην ανάγκη να αλλάξουμε γνώμη αργότερα. Ένα αποτέλεσμα που δεν διδάσκει το παιδί τη σταθερή και υπεύθυνη γνώμη των γονέων του. Όπως αναφέραμε ήδη, οφείλουμε να κατανοούμε τα συναισθήματα των παιδιών και τις ευθύνες τους, να διακρίνουμε ποιο είναι σωστό και ποιο όχι και στη συνέχεια εμένουμε στην άποψή μας. Βοηθούμε επίσης τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και αντιλαμβάνονται ποιο είναι το σημαντικό και έτσι δεν καταβάλλονται από τις διακυμάνσεις και τα προβλήματα της ζωής. Οι σύγχρονοι άνθρωποι υποφέρουν από πονοκεφάλους, στενοχώριες, άγχος, απογοητεύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επικεντρώνονται κυρίως σε αυτά που επιθυμούν και όχι σε αυτά που έχουν ανάγκη. Δηλαδή επικεντρώνονται κυρίως στις επιθυμίες και όχι στις ανάγκες τους.
0: Συμβαίνει πολλές φορές τα παιδιά, παρά τις προσπάθειές μας να συνεχίσουν, εμφανίζουν αρνήσεις και αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αρνείται να πάει στο σχολείο, αρνείται να φάει συγκεκριμένα φαγητά και γενικά δεν ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματά μας.
1: Μας στέλνει έτσι ένα μήνυμα. Έχω ανάγκη από περισσότερη προσοχή, ανάγκη από κατανόηση. Θέλω να μου αφιερώσεις περισσότερο ουσιαστικό χρόνο, περισσότερη προσοχή, κατανόηση. Πολλές φορές την αναφέραμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή την κατανόηση, διότι είναι απαραίτητη. Ζητά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να δώσουμε και ένα παράδειγμα, τι ρόλο πρέπει να παίζουν οι γονείς στις αντιδράσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε οι θερμοστάτες και τα παιδιά είναι τα θερμόμετρα. Οι θερμοστάτες είναι εκείνοι που ρυθμίζουν τις εντάσεις. Τα παιδιά όμως θέλουν μια αντιμετώπιση τέτοια ώστε να μην χειροτερεύουν οι αντιδράσεις τους.
0: Είναι εύκολο να πείσουμε το παιδί για αυτό το ενδιαφέρον μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του?
1: Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αρκούνται και μόνο να διαπιστώσουν ότι τα ακούμε και κυρίως τα συναισθήματά τους ή τις ανάγκες τους. Αν όμως έχουν ανάγκη για κάτι περισσότερο, τότε το ενδιαφέρον μας αυτό θα έχει ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Αν, για παράδειγμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουση μεταξύ των παιδιών μας, ας πούμε 7 έως 8 ετών, τα προσεγγίζουμε διδάσκοντάς τους το πνεύμα της συνεργασίας, μπορεί να τα βρουν και μάλιστα εμείς θα επενέσουμε και τον τρόπο που μόνα τους τα βρήκαν και άλλες φορές το έχουμε τονίσει αυτό. Αν όμως τα παιδιά αυτά δεν έχουν αρκετή συγκρότηση βασισμένη σε κανόνες, σε λίγο θα οδηγηθούν στην ίδια συμπεριφορά. Η προσπάθειά μας λοιπόν πρέπει να επικεντρώνεται στους τρόπους αλλά και στους κανόνες που οδηγούν στη λύση των συγκρούσεων. Σε διαφορετική περίπτωση τα παιδιά αυτά θα έχουν απόλυτη ανάγκη εξάρτηση από κάποιον ο οποίος θα καλείται κάθε φορά να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις τους.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Να επανέλθουμε, κύριε Χαρμαντά, σε αυτό που είπατε από την αρχή, ότι πρέπει οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις των παιδιών τους να ακούσουν προσεκτικά όχι μόνο τι λένε, αλλά και πώς αισθάνονται. Να ακούσουν δηλαδή τα συναισθήματά τους. Αυτό γίνεται καταρχήν κατανοητό. Πολλοί γονείς το προσπαθούν αυτό στην καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Με ποιο όμως τρόπο και πιο εύκολα θα το καταφέρουν ώστε να επικοινωνήσουν επικοδομητικά με τα παιδιά τους? Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε το τι θέλει και το τι νιώθει το παιδί μας όταν βρίσκεται σε ένταση.
1: Πράγματι, στις εκπομπές μας έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τη γλώσσα της ενσυναίσθησης. Την αναφέραμε και στη σημερινή εκπομπή μας στην αρχή, όπου τονίσαμε την ανάγκη να κατανοούμε τα συναισθήματα των παιδιών. Καλό είναι να αφιερώσουμε μια εκπομπή για να ενημερώσουμε τους γονείς εκείνους που δεν το γνωρίζουν. Την ενσυναίσθηση λοιπόν μπορούν οι γονείς να την χρησιμοποιούν για να καλλιεργούν το διάλογο με τα παιδιά τους. Απλά ενσυναίσθηση, καταλαβαίνω τι νιώθει το παιδί μου. Ξεκινώντας βέβαια από την πολύ μικρή ηλικία, ο Τόμας Γκόρτον, που ήταν μαθητής του Καρλ Ρόντζερς και ο οποίος φέρει τον τίτλο του πατέρα της ενσυναίσθησης, συστηματοποίησε για τη δυνατότητα χρήσης από τους γονείς την αποτελεσματική γλώσσα, όπως τη λέει. Ο όρος αποτελεσματική γλώσσα σημαίνει ότι πετυχαίνει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων γενικότερα. Όχι μόνο των γονέων με τα παιδιά τους, αλλά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την αποτελεσματική γλώσσα, του να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων. Επεδίωξε, προσπάθησε να διδάξει τους γονείς να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που αυτός χρησιμοποιούσε στο ιατρείο του, τη γλώσσα της ενσυναίσθησης, τη γλώσσα που λύνει τα προβλήματα της επικοινωνίας. Ο Γκόρτον επισημαίνει, αλλά και μας αποδεικνύει, μέχρι ποιου σημείου οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Θεωρεί ότι δεν καλλιεργούν το διάλογο τα παιχνίδια εξουσίας, οι απειλές, η καταπίεση για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, αλλά μια ειλικρινής και αυθεντική συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων. Συνήθως οι γονείς κάνουν ερωτήσεις και χωρίς να ακούσουν πρώτα το πρόβλημα του παιδιού, βιάζονται να δώσουν λύσεις αγνοώντας το συναίσθημα που απασχολεί εκείνη τη στιγμή τον άλλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί. Προσδιόρισε μάλιστα 12 στάσεις των γονέων που αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην επικοινωνία. Σε μερικές από αυτές αναφερθήκαμε επίσης επιγραμματικά στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής.
0: Ποια είναι λοιπόν αυτά τα εμπόδια της επικοινωνίας σύμφωνα με τον Γκόρντον?
1: Μπορεί να γεννηθούν απορίες στους γονείς ακούγοντας αυτά τα εμπόδια, που τα λέμε εμπόδια, γιατί οι περισσότεροι ακολουθούν μερικές από αυτές τις τακτικές. Παραδείγματος χάρη, η εντολή, όλα αυτά που λέμε δεν είναι σωστές παιδαγωγικές λύσεις για την επικοινωνία. Η εντολή, παραδείγματος χάρη, η καθοδήγηση, η διαταγή, η προειδοποίηση, η υπενθύμηση, η απειλή, η παρένεση, χρησιμοποιούμε την ηθικολογία, συμβουλεύουμε. Θα μας έλεγαν οι γονείς να μην συμβουλεύσουμε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι το παιδί όταν έχει ένα θέμα που το απασχολεί δεν ζητάει συμβουλή εκείνη τη στιγμή, ζητάει κατανόηση. Και η συμβουλή θα δοθεί και με την επικοινωνία μαζί του. Μόνο το παιδί θα δώσει τη λύση στο τέλος. Επίσης δίνουμε λύσεις στο παιδί, του κάνουμε προτάσεις, του κάνουμε διαλέξεις, επιχειρηματολογούμε, του κάνουμε κριτική πολλές φορές, το παρηγορούμε. Μπορεί να διαφωνήσουμε και λοιπά πολλά πράγματα. Το επαινούμε ίσως γιατί σε άλλες περιπτώσεις ήταν καλό. Χαρακτηρίζουμε το παιδί, το γελιοποιούμε, καμιά φορά το ταπεινώνουμε. Αυτά φυσικά γίνονται κατανοητά από τους γονείς. Το ακαθησυχάζουμε, οπωσδήποτε δημιουργούμε κάποιο κλίμα έτσι για να το ηρεμήσουμε το παιδί. Όλα αυτά όμως είναι ανεπιτυχής στο διάλογο. Όταν κάνουμε σε ένα παιδί τις ερωτήσεις υποτύπων ανάκρισης, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι τελικά το παιδί νιώθει ή ενδιαφέρεται γι' αυτό. Μπορεί να το απομακρύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Για να αντιληφθούν οι γονείς ποιο ρόλο παίζουν και ποιες επιδράσεις έχουν αυτές οι 12 συμπεριφορές των γονέων στα παιδιά, πρέπει να δουν ότι οι λεκτικές αντιδράσεις τους συνήθως μεταφέρουν περισσότερα μηνύματα. Για παράδειγμα, το να πείτε σε μια μικρή μαθήτρια που μόλις παραπονέθηκε ότι η φίλη της στο σχολείο δεν την προτιμά στο παιχνίδι, ότι καλό είναι παιδί μου να προσπαθήσεις να φερθείς στη φίλη σου καλύτερα και ύστερα θα σε παίζει. Δεν έχει ανάγκη από αυτή την πρόταση που του κάνουμε. Ξέρει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Με αυτή την πρότασή μας το παιδί μπορεί να πάρει περισσότερα μηνύματα, ασυναίσθητα δηλαδή, μπορεί να καταλάβει και να πιστέψει πρώτα, ας πούμε παράδειγμα, δεν αποδέχεται η μαμά μου τα συναισθήματά μου. Δεύτερον, μπορεί να πει δεν εμπιστεύεται, δεν με εμπιστεύεται να λύσω μόνη μου αυτό το πρόβλημα. Θεωρεί ότι εγώ φταίω. Πιστεύει ότι δεν είμαι τόσο έξυπνη όπως εκείνη. Βλέπετε πόσα πολλά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει το παιδί, πόσα πολλά διαφορετικά μηνύματα. Νομίζει ότι κάνω κάτι κακό ή λάθος, μπορεί να πει. Μερικά από αυτά τα μηνύματα θα πάρει η μικρή αυτή μαθήτρια. Όταν το παιδί πει ότι δεν μπορώ να αντέξω αυτό το σχολείο και εμείς του απαντήσουμε, στο σχολείο πηγαίνεις για το καλό σου. Ο διάλογος τελείωσε. Με αυτή την κλειστή απάντηση δίνουμε επίσης πολλά μηνύματα στο παιδί, αλλά και κλείνουμε αμέσως στο διάλογο. Το παιδί ένιωσε ότι δεν καταλάβαμε τα συναισθήματά του. Τι νιώθει αυτή τη στιγμή που μας εκφράζει το παραπονό του? Δεν έχει λόγο έπειτα να συνεχίσει το διάλογο αφού καταλαβαίνει ότι δεν το έχουμε κατανοήσει. Όταν λοιπόν οι γονείς λένε κάτι σε ένα παιδί, πρέπει να ξέρουμε ότι λένε κάτι για το παιδί οι γονείς. Γι' αυτό η επικοινωνία έχει επίδραση στο παιδί ως πρόσωπο και οπωσδήποτε επιδρά και στη σχέση γονέα παιδιού. Θα συνειδητοποιήσετε, αγαπητοί γονείς, πόσο καταστροφικές για το διάλογο ή τουλάχιστον αντιπαιδαγωγικές είναι οι παραπάνω στάσεις όταν εσείς χρειάστηκε κάποτε να ανακοινώσετε τα συναισθήματά σας. Στις ομάδες συμβουλευτικής γονέων οι γονείς διαπιστώνουν αλλά και επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι στάσεις αυτές επιδρούν αρνητικά στις διανθρώπινες σχέσεις και στο διάλογο και κυρίως στο διάλογο με τα παιδιά τους. Οι έφηβοι ακόμη και οι ενήλικες παραπονιούνται. Με κάνουν να σταματώ, λένε οι έφηβοι, να μιλάω. Με κάνουν αμυντικό και αντιδραστικό. Με κάνουν να αισθάνομαι ανεπαρκής, κατώτερος, να αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνουν. Αυτά είναι τα λόγια των εφήβων. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρες λίστες αρνητικές από τη χρήση των 12 αυτών κατηγοριών που αναφέρει ο Γκόρτον.
0: Πώς μπορούμε λοιπόν διαφορετικά να αντιδράσουμε ως γονείς, ποιοι τρόποι μας μένουν, χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις για να εδραιώσουμε ένα διάλογο με τα παιδιά μας όταν εκείνα έχουν εντάσεις και εκνευρισμό?
1: Μπορούμε με απλά ανοίγματα αρχικά να προωθήσουμε το διάλογο με τα παιδιά μας και όχι με ενσυναίσθηση, όπως είπαμε, η ενεργητική ακρόαση, όπως τη λέμε. Για παράδειγμα, θα ήθελες να μιλήσεις γι' αυτό? Παρακινούμε το παιδί να αρχίσει το διάλογο. Φαίνεται ότι κάτι έχεις να μου πεις γι' αυτό. Πες μου περισσότερα. Πραγματικά θέλω να ακούσω την άποψή σου. Και λοιπά. Μπορεί να διευκολύνουν το παιδί να ευχαριστεί αυτές οι απλές προτάσεις, τα απλά ανοίγματα. Νιώθει ότι το καταλαβαίνουμε, ότι αξίζει, ότι το σεβόμαστε, ότι είναι σημαντικό, ότι το αποδεχόμαστε. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος αντίδρασης στα μηνύματα των νέων, πιο αποτελεσματικός, που μας προτείνει ο Γκόρτον. Τα απλά ανοίγματα απλώς ανοίγουν την πόρτα. Ο τρόπος αυτός είναι η ενεργητική ακρόαση, που θα έλεγα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, ενεργητική ακρόαση, ανακλαστική ακοή, ενσυναίσθηση, είναι κάπως ταυτόσιμες, αν όχι ταυτόσιμες, παρόμοιες, παρόμοια η σημασία τους. Δεν θα κουράσουμε με τις αναφερόμενες στις διαφορές τους. Πάντως να ξέρουμε ότι με αυτή την τεχνική προσπαθούμε να μπούμε στο συναίσθημα του παιδιού. Ο λήπτης είναι ενεργητικός στη διαδικασία, όπως είναι και ο αποστολέας. Την έχουν ονομάσει και ανακλαστική ακοή, όπως σας είπα. Βασικά πάντως αναφερόμαστε στην συναίσθηση. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τους όρους περισσότερο.
0: Είναι σκόπιμο να πούμε μερικά περισσότερο πρακτικά λόγια για την ενσυναίσθηση, την οποία στην αρχή της εκπομπής εντοπίσαμε ως τον μοναδικό τρόπο να κάνουμε τα παιδιά να νιώσουν ότι αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά τους και τα βοηθούμε να νιώσουν την ανάγκη για να κάνουν διάλογο μαζί μας.
1: ίσως να είμαστε και περισσότερο κουραστικοί με το να επιμείνουμε στο να ερμηνεύσουμε τον τρόπο που γίνεται η ενσυναίσθηση. Δεν μπορούμε από την εκπομπή να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα κατανοήσουν αυτόν τον τρόπο οι γονείς, αλλά τουλάχιστον θα αναφερθούμε στο τέλος ποιος είναι ο λόγος που την αναφέρουμε. Γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος είναι αναστατωμένος, και το παιδί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει την τάση να μην βλέπει το πρόβλημα του σφαιρικά. Ακούγοντας αντανακλαστικά ο γονέας, δηλαδή μπορεί να επαναλάβει και κάπως τα λόγια του, δηλαδή να πεις ακριβώς τα λόγια που λέει μερικές φορές, και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί εκεί, γιατί τα παιδιά μπορεί να κατανοούν ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να ξανασκεφτεί το πρόβλημα που το απασχολεί και το αναστατώνει. Μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο καθρέφτης. Να του δείξουμε δηλαδή τα συναισθήματά του, ώστε να το βοηθήσουμε να βάλει τα θεμέλια για τη λύση του προβλήματος. Για παράδειγμα, το παιδί λέει ο δάσκαλος είναι άδικος. Έρχεται από το σχολείο και μας το λέει αυτό. Μπορεί να μας πει και περισσότερα λόγια. Ποτέ δεν θα πάω καλά σε αυτή την τάξη. Ο γονιός μπορεί να απαντήσει, μπορεί δηλαδή να εκφραστεί με ενσυναίσθηση. Να μπει δηλαδή στα συναισθήματα του παιδιού εκείνη την ώρα, να πει νιώθεις θυμωμένη και απογοητευμένη και έχεις καταθέσει τα όπλα. Να μπει δηλαδή στα συναισθήματα του παιδιού εκείνη την ώρα, να πει νιώθεις θυμωμένη και απογοητευμένη και έχεις καταθέσει τα όπλα. Αυτός ο μικρός διάλογος μας δείχνει ότι

0: διάλογο. Αντίθετα, μια ανοιχτή απάντηση δείχνει ότι ο ακροατής έχει ακούσει αυτό που του είπε ο συνομιλητής. Καθρεφτίζει το μήνυμα που δίνει αυτός που μιλάει. Πρέπει να προσέξουν όμως οι γονείς να μην το παρακάνουν με την αντανακλαστική ακοή, να μην βομβαρδίζουν το παιδί συνεχώς με ανακλαστική ακοή, ίσως μερικές φορές να αποφεύγει την επικοινωνία μας. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Με την ευαισθητοποίηση μπορείτε να καταλάβετε πότε το παιδί θέλει να μιλήσει και πότε όχι. Πάντοτε δεν επιχειρούμε την τακτική αυτή όταν το παιδί είναι φορτισμένο συναισθηματικά και θέλει να εκφράσει τα συναισθήματά του. Η επιτυχία πάντως είναι, ανεξάρτητα αν μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε επιτυχώς αυτή την τεχνική, η επιτυχία θα είναι να κοιτάξουμε το παιδί μας στα μάτια, να καταλάβει αυτό ότι το προσέχουμε. Μπορεί μερικές φορές η αναγκαστική ακοή να ενισχύσει λανθεμένο σκοπό του παιδιού. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί το παιδί να αναφέρει το πρόβλημα και ίσως άλλο παρόμοιο για να προσελκύει την προσοχή ή τη συμπάθεια των γονέων μας, των γονέων. Στην περίπτωση που καταλάβουμε μια τέτοια επιδίωξη του παιδιού, μπορούμε να του πούμε ότι αυτό το θέμα το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, μπορείς μόνος σου να το χειριστείς. Άλλες φορές το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί τα συναισθήματά του για να ασκεί επιρροή πάνω σας ή για να σας εκδικηθεί. Εσείς αγαπητοί γονείς θα κρίνετε αν θα ακούσετε ή θα αποσυρθείτε. Αγαπητοί γονείς, ίσως σας κουράσαμε σήμερα προσπαθώντας να σας μιλήσουμε για μια τεχνική επικοινωνία που καλλιεργεί το διάλογο με τα παιδιά σας. Δεν έχουμε, όπως σας είπα και πριν, την ψευδαίσθηση ότι σας ενημερώσαμε πλήρως για τον τρόπο που λειτουργεί η ανακλαστική ακοή, η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση. Ελπίζουμε να επανέλθουμε για να αναλύσουμε περισσότερο αυτόν τον τρόπο, την τεχνική αυτή της επικοινωνίας, που μας προτείνει ο Τόμας Γκόρντον. Στις σχολές γονέων βοηθούμε τους γονείς να ασκηθούν σε αυτή την τεχνική επικοινωνίας. Θέλαμε πάντως σήμερα να τονίσουμε ότι η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, να επισημάνουμε την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις πεπιθήσεις τους τίμια, χωρίς το φόβο της απόρριψης. Σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτό που λέει ο άλλος, το παιδί μας δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, ίσως δεν συμφωνούμε με τα παιδιά μας, μπορούμε όμως να δείξουμε ότι δεχόμαστε τα συναισθήματά τους. Αν δεν επιλέξετε την ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση όπως τη λέμε, ανακλαστική ακοή, είναι περίπου το ίδιο αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, το επαναλαμβάνω για να γίνει κατανοητό, ως τρόπο επικοινωνίας άμα δεν το χρησιμοποιήσουμε αυτό ή δεν τα καταφέρουμε, με τις σκέψεις αυτές που εκφράσαμε στην εκπομπή μας, στηριζόμενοι στους επιστήμονες που αναφέραμε, θα γίνετε ίσως περισσότερο καλοί ακροατές όσοι δεν είστε, όταν κοιτάξετε τα παιδιά σας στα μάτια και με το βλέμμα και το χαμόγελό σας τους δείξετε ότι τα προσέχετε, τα ακούτε προσεκτικά δηλαδή και πραγματικά τα αποδέχεστε ότι νιώθετε αυτό που νιώθουν εκείνα και ότι αξίζουν την αγάπη και την στοργή σας. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την έναρξη του διαλόγου και την συνέχισή του. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ωραίτερος τρόπος να νιώσουν τα παιδιά το μεγαλείο της αγάπης σας που θα τα παρακινεί πάντοτε να σας εμπιστεύονται τα συναισθήματά τους και να αντλούν δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ποτίουσι πάντα τα θηρία του Αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσει φωνή, ποτίζον όρη των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο έξανα τέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην του δουλειά των ανθρώπων, το έξαγα γην άρτων εκ της γης και ίνος, εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίν επρόσωπον ανελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντου του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών όρητα υψηλά τα συλλάφης. Πέτρα καταφυγή της λαγωής επίσης ελλήνης καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτοέθου σκότος και γέννη τον ήξεν αυτή διελεύσονται πάνθρια του δρυμού. Σκύμνη οριόμην το αρπάς και ζητήσει πρωτοθεώ βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τα σμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυταίως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς ευρωδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντους αυτοί συλλέξουν, ανοίξαν δώσ' την χείρα τα σύμπαντα. Ληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δεύσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τον χούν αυτών επιστρέψουν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης ή το ειδόξα Κυρίου. Εις τους αιώνας εμφρανθήσε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την κήν και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ή δυνθεί αυτό, ή διαλογίγω εγώ δε εμφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθους σκότος και έγερε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε.

0: πνίξεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον.

δόξης. Αθανάκου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκορος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλιουδής συνειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνή στεφωνές εσύ, εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφαμε.
0: Πνεύμα Κυρίου επέμε, που ένε και νε χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδία. Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσε εν ει αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέρα ανταποδόσεως το Θεό ημών. Παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντίσποδου. Άλυμα εφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης, αντιπνεύματος ακηδείας. Και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσουσιν ερήμους αιωνίους, εξηρωμένας το πρώτερον, εξαναστήσονται και ανακαινούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεάς εις γενεάν, και ύξουσιν αλλογενείς, ποιμένοντες τα πρόβατά σου και αλλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργή Θεού ημών, ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Αντί της εσκήνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερής αυτών. Δια τούτο την γήν αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουση και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος, αγαπών δικαιοσύνη και μισών αρπάγματα εξαδικίας, και δώσω των μόχθων αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιων διαθήσομαι αυτής. Και γνωστήσετε εν της έθνηση το σπέρμα αυτών και τα έγκονα αυτών εν μέσω των λαών, και ο όρων αυτούς επιγνώσετε αυτούς, ότι ούτε εσύ σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον. Λεβητικού το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν, ελάγησε Κύριος της Ιης Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τη συντολά μου φυλάσσεστε και ποιείτε αυτάς, δώσω των ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής, και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών, και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών, και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων, και φάγεστε τον άρτον ημών εις πλησμονήν, και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί της γης ημών, και ουκ έστε ημάς ο εκ φοβών, και απολώ θηρία εκ της γης ημών, και πόλεμο σου διελεύσετε δια της γης ημών, και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον ημών, και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατόν ημών διώξονται μυριάδας. Και επιβλέψω εφ' ημάς και ευλογήσω ημάς, και αυξανώ ημάς και πληθυνώ ημάς, και στήσω την διαθήκη μου με θυμών. Και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών, και παλαιά εκπρόσωπου νέων εξήσετε, και ουδ δε λήξετε η ψυχή μου εις ημάς, και περιπατήσω εν ημίν, και έσομαι ημών Θεός και ημείς έσεστε εμι λαός. Εάν δε μη εισακούσετε μου, μη δε ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσετε αυτής, και της κρίμασή μου προσοχθήσει η ψυχή ημών. Ότε ημάς μη ποιήν, πάσα στα συντολάς μου και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Επιστήσω εφ' ημάς την απορία μου και σπερείτε δια κοινής τα σπέρματα ημών, και έδονται τους πόνους ημών οι υπεναντί ημών, και επιστήσω το πρόσωπον μου εφ' ημάς, και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών και διώξονται ημάς, και φεύξεστε ουδενός διώκοντος ημάς, και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας ημών, και θύσω των ουρανών ημίν ως σιδηρούν, και την γίνωση χαλκίν, και έστε εις κενών η ισχύς ημών, και η γη ημών που δώσει των σπόρων αυτής, και τα ξύλα του αγρού δώσει των καρπών αυτών, και αποστελώ εφημάς τα θηρία τα άγρια της γης και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και ο λιγοστούς ποιήσει ημάς επιπορευωμένη μάχαια και έστε εκεί ημών έρημος και επάπης ημών έσονται έρημοι ότι ημείς επορεύτητε προς με πλάγι και εγώ πορεύσομαι προς ημάς εν θυμό πλαγίο λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ.
0: Σοφία Σολομώντος το αναγνώσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμών ετών με μέτρητε πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος ευάρεστος Θεόγενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακή αλλάξει είναι συναυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς ενώ λίγο, επλήρωσε ο χρόνος μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέ λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανοίαν των τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπομένει πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

Αγίας Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των κουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυκόμη και νήσω ταύτη, των ευλάβων.

αυτή εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας εμήν. Γέννητο Κυρίε το ελαιό Σου εθιμάς καθάπα ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και

έβιδε επί τους δώρους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή. Οι σύντολοι υπέκτηναν τα σκεφαλά στους δε αυτόν υπέταξαν αυχαίνες, που την εξ ανθρώπων μέντες βοήθειαν, αλλά το σούν περιμέντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα. Από παντός εχθρού παστικημένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματαιών και θυμίσεων πονηρών.

εις άκουσαν τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου εις άκουσαν μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλπισης κλείσιν μετά του δούλου σου οτιού δικαιώθηστε ενώπιόν σου πάση ζών ότι η κατεδίωξη ο εχθρός του ψυχή μου ταπεινοσύνης γίνει την ζωή μου εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε με το πνεύμα μου είναι μία τράφη η καρδία μου εμείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων διεπέρασα προς ετασχύρας μου ψυχή μου ως γιάν υγρός αχίης ακουσών μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμώ και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλαιό σου ότι επισύλπησε γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέηρε την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατεύθυνον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός σου πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία είναι και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και από τις πάντας τους κλείγοντας την ψυχή μου ότι αγώδουλος σου ημίν

Όσο και κατά το πλήθος των εκκρημών σου εξάλληψαν το άνομιμά μου, επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου έχω γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίης όπως αν δικαιωθεί συν της λόγη σου και νικήσεις του κρίνες θέσεω ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες σε μη μήτρη μου. Ιδού γάρα ηλίθει αν ηγάπησε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς πυραντιείς με ισόπη και καθαριστήσω με ποινείς με και υπερχείων αλεύτων πίσω με. Ακουτείς μια αγκαλία συν και εύθρος συν είναι αγκαλιάσον δέος τέρε ταπεινωμένα απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν χτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάλης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιαν μη αντανέλης επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλία συν του Κυρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με διδάξον όμως της οδούς σου και ας ευχήσε τη σε επιστρέψου σου. Ρίσα με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία να εδωκάνω ρωταυτώματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξουδενό σε αδάθυνον, κύριε, και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί ρωτα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επιλογησία στήριών σου μόσχου.

και πάσο κλωσες ηττι άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας, και αυτός επάρας τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητές.

κλαίοντες νυν ότι χορταστήσεστε, μακάρι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Μακάρι εστέ όταν μισήσουσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουσιν ημάς και ονειδήσωσιν

Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεήσον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγίες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε η λάσκη και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησεν τας ανομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψη και Ιεσέ τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγίες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής υγιές, πήρε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί με το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφείλματα ημών ως και ημίς εφείεμεν τις φυλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το

πολιτισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πασεν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς,

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος του Ενεβία, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου του Νέου Ασκητού Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Οσίων Σιμεών του Στυλίδου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανδίας Μελετίου του Νέου Νικολάου και Χάιδος, του Αγίου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων Μαρτύρων Αμούν Διακόνου Αϊθαλά και των συναυτής Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων, Ευόδου Καλής της Ερμογένους των Αυταδέλφων και Αγαθοκίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή, όντιν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σούσε ημάς.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλησπέρα σας, βοήθεια.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες ορθοδόξων χριστιανικών βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η είσοδος στον κόσμο της Χάριτος, τον κόσμο του Αγίου Πνεύματος, είναι ανοιχτή στον καθένα. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κήπος κλεισμένος. Τα αγαθά της τα έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε όλους μας και μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Προκαταβολή της αποκτήσεώς τους είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δίνεται στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Εμείς δεν έχουμε παρά να σκάψουμε μέσα μας στον κήπο της ψυχής μας όπου είναι θαμμένος αυτός ο θησαυρός για να τον βρούμε και να τον οικειοποιηθούμε. Ας πιάσουμε το φτιάρι μας και ας αρχίσουμε να βγάζουμε το χώμα. Με τις πρώτες φτιαριές το χρυσάφι και το ασίμι θα αρχίσουν να λαμποκοπούν. Έπειτα από λίγο όλος ο θησαυρός θα βγει στο φως. Τότε η χαρά μας δεν θα έχει όρια. Κάποιο βράδυ της προτελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα, μια νεαρή Ρωσίδα, καλεσμένη σε ετήσια χοροεσπερίδα, στροβιλιζόταν ανέμελα στην πίστα μιας αίθουσας χορού. Εκεί, ξαφνικά και παράδοξα, είχε μια αστραπιαία θέα της αθανασίας της ψυχής. Η νοερή εκείνη όραση την έκανε μέσα σε μια στιγμή να συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα όχι μόνο του χορού της, μα και όλων των επίγειων πραγμάτων. Στην καρδιά της τότε γεννήθηκε ένα αίσθημα αποστροφής για κάθε τι κοσμικό. Είναι αυτό φυσιολογικό ή μήπως αποτελεί νοσηρή ανάσχεση της επιθυμίας για μια ευτυχισμένη ζωή στον κόσμο, έγραφε μετά από τη συγκλονιστική εμπειρία της στον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, με τον οποίο ευσεβής οικογένειά της διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς. Το ερώτημά της έγινε η αφορμή μιας αλληλογραφίας με θέμα την πνευματική ζωή, τους αναγκαίους όρους της και τον τρόπο προσαρμογής της ψυχής στις αρχές της. Οι 80 επιστολές του Οσίου Θεοφάνους προς τη νέα εκείνη, που έγινε τελικά μοναχή, συνεκδόθηκαν αργότερα και κυκλοφορήθηκαν ως βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο, αποσπάσματα το οποίο θα ακούσουμε σήμερα και έχει τον τίτλο «Ο δρόμος της ζωής», και το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στο βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης μας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο πραγματικά συναρπαστικό, καθώς στις σελίδες του η ζωντάνια και η χάρη του επιστολογραφικού λόγου συνδυάζονται έξοχα με το παραδείσιο άρωμα του ορθόδοξου αγιοπνευματικού ήθους.

Ποιος δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημασία που έχει η καρδιά στη ζωή μας? Όλα όσα εισχωρούν στην ψυχή από τον εξωτερικό κόσμο και διαμορφώνονται από το λογιστικό και το επιθυμητικό, πέφτουν μέσα στο χώρο της καρδιάς. Γι' αυτό και η καρδιά ονομάζεται κέντρο της ζωής. Η καρδιά αισθάνεται όλα όσα σχετίζονται με την ύπαρξή μας. Σταθερά και αδιάλειπτα αισθάνεται την κατάσταση της ψυχής και του σώματος και συνάμα δέχεται ποικίλες εντυπώσεις από τις επιμέρους ενέργειες της ψυχής, αλλά και του σώματος, από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, από τις εξωτερικές συνθήκες και γενικά από την πορεία της ζωής, παρακινώντας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι την ευχαριστεί και να αποφύγει ό,τι τη δυσαρεστεί. Η υγεία και η ασθένεια του σώματος, η σφριγιλότητα και η πλαδαρότητά του, η δύναμη και η εξάντληση, η δραστηριότητα και η αδράνεια, μαζί με ό,τι έχει αντιληφθεί κανείς μέσω των 5 σωματικών αισθήσεων οράσεως, ακοής, γεύσεως, αφής και όσφρησης, ό,τι έχει απομνημονεύσει ή φανταστεί, ό,τι έχει πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει, ό,τι έχει αποκτήσει ή αποκτάει, ό,τι μπορεί ή δεν μπορεί να αποκτήσει, ό,τι τον ευχαριστεί ή τον δυσαρεστεί, είτε με πρόσωπα σχετίζεται είτε με καταστάσεις και γεγονότα, όλα αυτά αντανακλώνται στην καρδιά και την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Είναι δηλαδή αδύνατο για την καρδιά να βρίσκεται σε αδράνεια, σε κατάσταση ανάπαυλας, ακόμη και για μία στιγμή. Απέναντίας, βρίσκεται σε συνεχή ενεργητικότητα, αστασία και μεταβλητότητα, όπως ακριβώς ένα βαρόμετρο πριν από την καταιγίδα. Υπάρχουν όμως πολλές εντυπώσεις που περνούν από την καρδιά χωρίς να αφήσουν ίχνη. Όταν λόγου χάρη βρεθείς σε ένα μέρος για πρώτη φορά, όλα τραβάνε την προσοχή σου. Αν όμως ξαναπάς εκεί δεύτερη ή και τρίτη φορά, δεν συμβαίνει το ίδιο. Κάθε επίδραση στην καρδιά γεννάει ένα εντελώς ιδιαίτερο συνέστημα μέσα της. Επειδή λοιπόν οι επιδράσεις είναι αναρρύθμιτες, αναρρύθμιτα είναι και τα αντίστοιχα συναισθήματα. Η γλώσσα μας όμως δεν διαθέτει τον πλούτο των λέξεων που απαιτείται για τον προσδιορισμό τόσων συναισθημάτων. Έτσι τα εκφράζουμε με γενικούς όρους. Ευχάριστο, δυσάρεστο. Συμπάθεια, αντιπάθεια. Κέφι, ακεφιά. Χαρά, λύπη. Ικανοποίηση, παράπονο. Ηρεμία, ταραχή. Ενθουσιασμός, απογοήτευση. Ελπίδα, φόβος. Ευσπλαχνία, ασπλαχνία. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις να έχεις στην καρδιά τη μία το ένα συναίσθημα και την άλλη το άλλο. Ο ρόλος όμως της καρδιάς δεν είναι μόνο η παθητική αποδοχή εντυπώσεων και η εκδήλωση εφορίας ή δυσφορίας για την κατάστασή μας. Η καρδιά συντηρεί επίσης την ενεργητικότητα όλων των δυνάμεων της ψυχής και του σώματος. Κοίτα πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά πραγματοποιείται κάτι όταν το κάνουμε όπως λέμε με την καρδιά μας. Όταν απέναντίας δεν το θέλει η καρδιά μας, τα μέλη μας αδρανούν. Γι' αυτό όσοι ξέρουν να ασκούν αυτοέλεγχο, όταν πρέπει να κάνουν ένα έργο που η καρδιά τους αποφεύγει, φροντίζουν να βρουν τις θετικές ή τις ευχάριστες ή τις ωφέλιμες πλευρές του, ώστε να συμφιλειώσουν την καρδιά τους με το έργο και να διατηρήσουν μέσα τους την ενεργητικότητα που χρειάζεται για την εκπλήρωσή του. Ο ζήλος, η κινητήρια δύναμη της βουλήσεως, προέρχεται από την καρδιά. Όλοι δεν τα αγαπούν όλα και όλοι δεν έχουν δοσμένη στην καρδιά τους τα ίδια πράγματα. Κάθε άνθρωπος, βλέπεις, έχει τις δικές του ροπές και κλίσεις. Αυτές εξαρτώνται κατά ένα μέρος από τη φυσική του προδιάθεση, πιο πολύ όμως από τις εντυπώσεις που αποκόμισε στα πρώτα χρόνια μετά τη γέννησή του. Εντυπώσεις τόσο από την ανατροφή που πήρε, όσο και από τις διάφορες βιωτικές περιστάσεις. Ανεξάρτητα πάντως από το πώς έχουν διαμορφωθεί οι κλίσεις ενός ανθρώπου, γεγονός είναι ότι τον εξωθούν στη ρύθμιση της ζωής του με τέτοιο τρόπο, ώστε να πλαισιώνεται από αντικείμενα και εξαρτήσεις που εναρμονίζονται με αυτές ακριβώς τις κλίσεις. Έτσι μόνο είναι ειρηνικός, αφού έτσι είναι ικανοποιημένος. Η ικανοποίηση δηλαδή των επιθυμιών του, του δίνει ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Να το μέτρο της καρδιάς για τη μέτρηση της ευτυχίας. Τίποτα δεν ενοχλεί τον άνθρωπο, τίποτα δεν τον ανησυχεί,
τίποτα δεν τον ταράζει. Αυτό είναι η ευτυχία. Αν ο άνθρωπος είχε πάντα νυφαλιότητα στο λογιστικό μέρος της ψυχής και αν ενεργούσε με φρόνηση σε όλες τις περιστάσεις, τότε ελάχιστα περιστατικά της ζωής του θα ήταν δυσάρεστα στην καρδιά του. Έτσι θα ήταν και πιο ευτυχισμένος. Αλλά όπως έχω ήδη εξηγήσει, το λογιστικό σπάνια βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Συνήθως παραδίνεται σε μάταιους ρεμβασμούς και περισπασμούς. Το επιθυμητικό πάλι ξεφεύγει από τη φυσιολογική του κλίση και παρασύρεται σε άστατες επιθυμίες που προέρχονται όχι από ανάγκες της φύσεως, αλλά από τα ξένα προς τη φύση μας πάθη. Όσο λοιπόν αυτά τα δύο μέρη της ψυχής παραμένουν σε τέτοια ανομαλία, η καρδιά δεν γνωρίζει ανάπαυση. Τα πάθη είναι που τυραννούν την καρδιά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και χωρίς τα πάθη βέβαια θα αντιμετώπιζε η καρδιά δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν θα βατσανιζόταν όμως τόσο πολύ. Κοίτα πώς την κατακαίει ο θυμός. Κοίτα πώς την κομματιάζει το μίσος. Κοίτα πώς τη λιώνει ο φθόνος. Κοίτα πώς τη παράζει η λύπη. Όταν πληγώνεται η υπερηφάνεια. Αλήθεια, αν εξετάζαμε τα πράγματα λίγο πιο προσεκτικά, θα διαπιστώναμε ότι όλες οι ενοχλήσεις της καρδιάς προέρχονται από τα πάθη. Αυτά τα φθοροποιά πάθη, όταν ικανοποιούνται, δίνουν χαρά. Χαρά όμως που είναι εφήμερη. Και όταν δεν ικανοποιούνται, αλλά απέναντίας βρίσκουν αντίσταση, τότε προξενούν λύπη, διαρκή και αφόρητη. Είναι φανερό λοιπόν πως η καρδιά αποτελεί τη ρίζα και το κέντρο της ζωής μας. Αυτή πληροφορεί τον άνθρωπο για την καλή ή την κακή κατάστασή του και προκαλεί την ενεργοποίηση άλλων δυνάμεων από τη δράση των οποίων επωφελείται, επιτείνοντας ή αντίθετα αμβλύνοντας το συναίσθημα εκείνο από το οποίο καθορίζεται η κατάσταση του ανθρώπου. Φαίνεται ότι στην καρδιά είχε δοθεί αρχικά από το Θεό πλήρης εξουσία πάνω σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Αυτό συμβαίνει τώρα σε κάποιους ανθρώπους, στους πιο πολλούς όμως έχει μερική μόνο εξουσία. Γιατί μετά την πτώση του Αδάμ ήρθαν τα πάθη και διατάραξαν τη φυσική λειτουργία της καρδιάς. Η παρουσία των παθών δεν της επιτρέπει πια να μας πληροφορήσει θετικά και αξιόπιστα για την κατάστασή μας. Οι εντυπώσεις αλλοιώνονται, οι κλίσεις διαστρέφονται, οι εσωτερικές δυνάμεις παίρνουν λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό, όσο έχουμε πάθει, πρέπει να ελέγχουμε και να συγκρατούμε την καρδιά μας, υποβάλλοντας τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις τάσεις της σε αυστηρή κριτική και αξιολόγηση. Αν καθαρθεί κανείς από τα πάθη, τότε μπορεί να αφήσει την καρδιά του ελεύθερη στη βούλησή της. Όσο όμως τα πάθη του είναι ενεργά, αν αφήσει την καρδιά του στη βούλησή της, θα αυτοκαταδικαστεί σε γενική αστάθεια και ανασφάλεια. Η χειρότερη κατάσταση είναι του ανθρώπου εκείνου που βάζει σκοπό της ζωής του να τροφοδοτεί με τις ειδονικές απολαύσεις την καρδιά, του ανθρώπου που επιδιώκει να ζήσει τη γλυκιά ζωή, την dolce vita όπως τη λένε. Από την ώρα που οι σαρκικές επιθυμίες και οι αισθησιακές απολαύσεις βιώνονται έντονα, ο άνθρωπος βυθίζεται σε χυδαία ειδηπάθεια και χάνει ό,τι τον κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα έμβια όντα. Να η ψυχική ζωή από κάθε πλευρά της. Σκόπιμα υπογράμμιζα τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Βλέπω πως είσαι πρόθυμη, χωρίς τη δική μου σχετική προτροπή, να ακολουθήσεις το πρώτο και να αποφύγεις το δεύτερο. Ο Θεός βοηθός.

Ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση με την οποία έκλεισα το προηγούμενο γράμμα μου, το πώς δηλαδή πρέπει να ζει κανείς. Επειδή όμως πλησίαζε η ονομαστική σου γιορτή, σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο σωστό να σου στείλω τις καλύτερες ευχές μου για αυτή τη μέρα. Σου εύχομαι λοιπόν πάνω απ' όλα καλή υγεία, γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση αποκτήσεως και απολαύσεως κάθε αγαθού. Πραγματικά ένας άρρωστος και αδύναμος άνθρωπος, του οποίου οι αισθήσεις δεν λειτουργούν φυσιολογικά, τι μπορεί να απολαύσει? Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι πνευματικές παρηγορίες. Αυτές δεν εξαρτώνται όμως από την κατάσταση της υγείας μας και μπορούν να παρουσιαστούν ακόμα και σε καιρό σωματικών βασανιστηρίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες, τότε ακριβώς που υποβάλλονταν στο μαρτύριο, εφραίνονταν πραγματικά, όπως έλεγαν και όπως έδειχναν ξεκάθαρα. Τι άλλο να σου ευχηθώ? Συνήθως στις γιορτές εύχονται ευτυχία. Ευτυχία λοιπόν σου εύχομαι κι εγώ. Γιατί όμως κάνουμε αυτή την ευχή? Είναι αλήθεια ότι κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει καθορίσει με σαφήνεια και ακρίβεια το τι είναι ευτυχία και το ποιος είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Θαρώ πως ευτυχισμένος είναι όποιος νιώθει έτσι. Όταν λοιπόν σου εύχομαι ευτυχία, αυτό ακριβώς εύχομαι. Να νιώθεις πάντα ευτυχισμένη. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν τόσο διαφορετικές επιθυμίες, τόσο διαφορετικά γούστα και συνακόλουθα, τόσο διαφορετικές απόψεις για την ευτυχία που μπερδεύεται κανείς για τα καλά, σου ξεκαθαρίζω χωρίς περιστροφές. Όσο δεν ζεις πνευματικά, μη περιμένεις ευτυχία. Η διανοητική και εισαρχική ζωή, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, δίνουν κάτι σαν ευτυχία. Μα δεν πρόκειται παρά για μια φευγαλαία και απατηλή γεύση ευτυχίας που γρήγορα χάνεται. Πέρα από αυτό, όταν η διανοητικότητα και η σαρκικότητα κυριαρχούν στον άνθρωπο, τότε η ψυχή και το σώμα ταράζονται από εμπαθείς λογισμούς, επιθυμίες και συναισθήματα. Το δηλητήριο των παθών δηλητηριάζει τον άνθρωπο, όπως το αφιώνει, αλλά τον κάνει να ξεχνάει πρόσκαιρα τη δυστυχία του, όπως πάλι το αφιώνει. Η πνευματική ζωή απέναντίας απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα πάθη, του προσφέρει τις ευλογίες του πνεύματος και τον κάνει αληθινά και ολοκληρωτικά ευτυχισμένο. Φτάνουν άραγε οι παραπάνω δύο ευχές? Δεν νομίζω. Αν η ζωή σου τελείωνε στη γη, τότε βέβαια θα ήταν αρκετό να πω «Εύχομαι να είσαι υγιής και ευτυχισμένη». Καθώς όμως η ζωή σου δεν τελειώνει εδώ, αλλά συνεχίζεται και πέρα από τον τάφο, εκεί είναι μάλιστα που βρίσκει κανείς την αληθινή ζωή, τότε για να έχουν πληρότητα οι ευχές μου, οφείλω να προσθέσω και τούτο. Εύχομαι να κριθείς άξια για την άλλη ζωή και να απολαύσεις την αιώνια μακαριότητά της. Παρακαλώ τον Κύριο να σε οδηγήσει αυρόχης πως είσαι εκείνη τη ζωή, την αληθινή, και να σε καταστήσει κληρονόμο και της ουράνιας βασιλείας του. Βέβαια, θεωρείς, το ξέρω, ότι για να μπει στην ουράνια βασιλεία θα βιώσεις πολύ σκληρές συνειδησιακές καταστάσεις. Δεν αμφισβητώ ότι θα παρουσιαστούν μέσα σου καταστάσεις κρίσιμες. Θα είναι όμως και σκληρές. Για την ώρα θα πω τούτο μόνο. Και θα είναι και δεν θα είναι. Επειδή τα βιώματα της παιδικής ηλικίας έχουν μεγάλη σημασία, πιστεύω ότι ειδικά για σένα δεν θα είναι πολύ σκληρές. Ήδη τις αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά. Φτάνει να έχεις το νου σου και να μην κάνεις πίσω. Σκέφτηκα να σου στείλω ζαχαρωτά για τη γιορτή σου. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσω να βρω. Θα προσπαθήσω. Ίσως δεν έχεις ξεχάσει ότι κάποτε σε μια συνάντησή μας σου μίλησα για ένα εξαιρετικά λεπτό στοιχείο. Πιο λεπτό και από το φως που λέγεται εθέρας. Ας παραδεχθούμε ότι υπάρχει πραγματικά, όχι μόνο θεωρητικά. Πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο ισχωρεί παντού, αποτελώντας το πιο μικρό τμήμα της ενυπόστατης ύλης. Πιστεύω ακόμα ότι μέσα σε αυτό το στοιχείο κινούνται όλα τα μακάρια πνεύματα των αγγέλων και των Αγίων. Άλλωστε, το ένδυμα, ας το πω έτσι, των αγγέλων και των Αγίων αποτελείται από το ίδιο στοιχείο, καθώς επίσης και το περίβλημα της ψυχής μας, αυτό αφορά και το πνεύμα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ψυχή της ψυχής μας. Η ψυχή καθεαυτή είναι άειλη. Το περίβλημά της όμως αποτελείται από αυτό το εθέριο στοιχείο, το σχετικά άειλο που χρησιμεύει ως διάμεσο ανάμεσα στην άειλη ψυχή
και το υλικό σώμα. Μέσω του εθέρα επιδράει η ψυχή στο σώμα και το σώμα στην ψυχή. Καθώς όμως ο εθέρας είναι το περίβλημα και όλων των άλλων πνευμάτων, χρησιμεύει επίσης ως διάμεσος ανάμεσα σε αυτά τα πνεύματα και τις ψυχές μας. Ας έρθω τώρα σε σένα. Ζεις στη Μόσχα. Όταν βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμά σου, οι τείχοι σε εμποδίζουν να κοιτάζεις έξω. Μα και όταν βγεις έξω, τα κτίρια της πόλης σε εμποδίζουν να κοιτάξεις μακριά. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, διάφορα εμπόδια σου κόβουν τη θέα. Αν όμως μπορούσες να σηκωθείς με ένα αερόστατο πάνω από τη Μόσχα, θα έβλεπες ανεμπόδιστα όχι μόνο ολόκληρη την πόλη, αλλά και τα προάστια της ακόμα. Αν σηκωνόσουν πιο ψηλά, θα έβλεπες και τα περιχωρά της. Και αν σηκωνόσουν ψηλότερα, όλο και ψηλότερα, θα έβλεπες και την Αγία Πετρούπολη και το Παρίσι και το Λονδίνο. Ας γυρίσουμε όμως τους Αγίους. Ο εθέρας, το στοιχείο για το οποίο μιλάμε, βρίσκεται παντού. Δεν συναντάει πουθενά κανένα εμπόδιο. Όπως το φως περνάει μέσα από το γυαλί, έτσι και αυτός περνάει όχι μόνο μέσα από το γυαλί, μα και από τους τοίχους και από το έδαφος και από οτιδήποτε άλλο. Αλλά και εκείνοι που κινούνται στον εθέρα μπορούν όταν χρειαστεί να περνούν μέσα από οτιδήποτε, όπως ακριβώς ο αναστημένος Κύριος μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο δωμάτιο όπου ήταν συναγμένοι οι Απόστολοι. Πιάνουν βέβαια έναν ορισμένο χώρο, αλλά όταν τους δοθεί η σχετική εντολή ή άδεια, μετακινούνται αμέσως μέσω του εθέρα οπουδήποτε χρειάζεται, χωρίς να συναντούν ή έστω να βλέπουν εμπόδια. Όταν δεν χρειάζεται να μετακινηθούν, μένουν στη θέση τους και κοιτάζουν προς κάθε κατεύθυνση τι υπάρχει και τι συμβαίνει. Όταν το βλέμμα τους στρέφεται στη γη, βλέπουν καθαρά και εμάς τους αμαρτωλούς. Βλέπουν όχι μόνο τα σώματά μας, αλλά και τις ψυχές μας όπως ακριβώς είναι. Δεν τις βλέπουν κατευθείαν, αλλά μέσω του περιβλήματος της ψυχής, που είναι όμοιο με το δικό τους περιβλήμα και με το στοιχείο μέσα στο οποίο ζουν και κινούνται. Γιατί η κατάσταση της ψυχής αντανακλάται ακριβώς το περίβλημά της. Υπόθεσε τώρα ότι δύο άνθρωποι κάθονται και συζητούν. Η ψυχή του καθενός έχει τη δική της διάθεση. Κανένας τους όμως δεν βλέπει τι υπάρχει στην ψυχή του άλλου λόγω του υλικού, παχυλού περιβλήματος του σώματος που κρύβει την ψυχή. Οι άγγελοι και οι άγιοι όμως, αν τους παρατηρούσαν, θα έβλεπαν τις ψυχές τους όπως είναι και τι υπάρχει μέσα τους, γιατί καθώς είπα, τόσο η κατάστασή τους όσο και το περιεχόμενό τους αντανακλώνται στο περίβλημά τους. Αν μέσα στην ψυχή υπάρχουν άγιες σκέψεις και άγιες συναισθήματα, τότε το περίβλημά της είναι φωτεινό. Κάθε άγιο συνέστημα έχει τη δική του χαρακτηριστική φωτεινότητα. Αν όμως απέναντίας οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν είναι ολοκάθαρα, έχει τη δική του χαρακτηριστική φωτεινότητα. Αν όμως απέναντίας οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν είναι ολοκάθαρα, τότε το περίβλημα της ψυχής

ανθρώπους μουντούς και ανθρώπους σκοτεινούς. Θα έβλεπες μάλιστα σκοτεινούς τους λαμπροφορεμένους και φωτεινούς τους φτωχοντυμένους, αν οι ψυχές των πρώτων ήταν ακάθαρτες και των δεύτερων καθαρές. Έτσι μας βλέπουν οι πολίτες του ουρανού και ανάλογα με την κατάστασή μας χαίρονται ή θλίβονται. Πώς σε βλέπει άραγε η Αγία που το όνομά της έχεις, ιδιαίτερα τώρα που σε προσέχει πιο στοργικά, μια και εσύ στρέφεσαι σε αυτήν πιο θερμά. Πώς σε βλέπει και ο φύλακας άγγελός σου. Πώς σε βλέπει ο ίδιος ο Κύριος που κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα, αλλά συνάμα, όπως έχει υποσχεθεί, βρίσκεται μαζί μας παντοτινά, ως η συντέλεια του κόσμου. Σε βλέπουν έτσι όπως είσαι στην πραγματικότητα. Διστακτικά κάνω τέτοιες ερωτήσεις, γιατί δεν θέλω να σε στεναχωρήσω τη μέρα της γιορτής σου. Απέναντίας μάλιστα, επιθυμώ να σου δώσω πνευματική παρηγοριά και χαρά. Βλέπεις, δεν μπορώ να φανταστώ πως από τον ουρανό φαίνεσαι σκοτεινή. Δεν πρόφτασες να γίνεις σκοτεινή. Δεν αμφιβάλλω πως είσαι φωτεινή και εύχομαι ειλικρινά οι πολίτες του ουρανού να σε βλέπουν πάντα φωτεινή. Τότε θα είσαι κοντά τους από τούτη δω τη ζωή. Θα ήθελα να συνεχίσω την προηγούμενη διαπραγμάτευση και να επεκταθώ στο ίδιο θέμα. Θα σου διηγηθώ κάποια περιστατικά που δείχνουν ότι στο περίβλημα της ψυχής αντανακλάται η εσωτερική της κατάσταση. Στα χρόνια του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστός Αλλού ζούσε ένας αναχωρητής ιερομόναχος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής. Όλοι τον τιμούσαν και τον ευλαβούνταν. Μα ο Άγιος Ανδρέας, όταν το συνάντησε κάποτε, είδε κάτι σαν σκοτεινή ομίχλη να τον περιβάλλει και ένα φίδι με την επιγραφή «Φίδι της Φιλαργυρίας» να είναι τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του. Τέτοια ψυχή είχε ο δύστυχος εκείνος αναχωρητής. Κι όμως κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τη δει. Μόνο τα φωτισμένα πνευματικά μάτια του Αγίου Ανδρέα την είδαν. Αλλά τα μάτια των επουρανίων πολιτών είναι ακόμα πιο φωτισμένα. Έτσι, ενώ νομίζουμε ότι κανένας δεν βλέπει τι είμαστε, αναρρύθμιτα μάτια μας βλέπουν. Κοίτα πόσα αστέρια υπάρχουν στον ουρανό. Τα μάτια που μας παρατηρούν είναι ακόμη περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι ίδιοι μπορούμε, αν όχι να δούμε, πάντως να εκτιμήσουμε τι είμαστε. Η συνείδησή μας, ο αδέκαστος κριτής μας το λέει. Μπορεί να την καταπιέζουμε, μπορεί να της επιβάλλουμε σιωπή, αυτή ωστόσο πάντοτε αγωνίζεται να απελευθερωθεί από το ζυγό μας και να υψώσει την ελεκτική φωνή μέσα μας όταν αμαρτάνουμε. Αν δεν αμαρτάνουμε, η φωνή της είναι καθαρή και γλυκιά, σαν την καπάνα της εκκλησιάς. Η συνείδηση είναι ακόμα η φωνή του Θεού μέσα μας. Σε αυτήν επίσης αντανακλάται η άποψη που έχουν οι πολίτες του ουρανού για μας. Έτσι, όταν η συνείδησή μας λέει πως είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αυτή η μαρτυρία της συνειδήσεως αντανακλά στην ψυχή μας ένα αόρατο στα δικά μας μάτια φως, και τότε όλοι στον ουρανό μας βλέπουν φωτεινούς. Αν όμως η συνείδησή μας κατηγορεί λέγοντάς μας πως είμαστε ακάθαρτοι, τότε μας βλέπουν σκοτεινούς. Τέλος, οι φύλακες άγγελοί μας που είναι πιο κοντά σε μας από οποιονδήποτε άλλον, ξέρουν καλά αν είμαστε σκοτεινοί ή φωτεινοί και μπορούν να κρίνουν αν η εσωτερική μας κατάσταση είναι μόνιμη ή προσωρινή. Εκτός από τους αγγέλους και τους αγίους, υπάρχουν και οι σκοτεινές δυνάμεις, αόρατες σε μας, που και αυτές βλέπουν. Όταν όμως μια ψυχή είναι φωτεινή, δεν μπορούν να την κοιτάξουν. Είναι βλέπει σαν τις νυχτερίδες που φοβούνται το φως. Την κοιτάζουν μόνο όταν αρχίζει να γίνεται σκοτεινή. Τρέχουν παντού ακατάπαυστα και μόλις διακρίνουν μια ψυχή σκοτεινιασμένη, πέφτουν πάνω της και την πειράζουν με εμπαθείς λογισμούς, επιθυμίες και συναισθήματα, πασχίζοντας να τη ρίξουν στην αμαρτία. Το ίδιο βέβαια προσπαθούν να κάνουν και στις φωτεινές ψυχές, αλλά χτυπιούνται από φωτεινές ακτίνες σαν από βέλη και αναγκάζονται να παραιτηθούν από την προσπάθειά τους. Στην Αντιόχεια ζούσε τον 3ο αιώνα ο μάγος Κυπριανός. Κάποιος ακόλαστος νέος, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε παράφορα την πανέμορφη Ιουστίνα, κοπέλα αγνή και ευσεβή. Ο Αγλαΐδας λοιπόν, επειδή η Ιουστίνα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του, ζήτησε τη βοήθεια του μάγου. Ο Κυπριανός έστειλε πολλές φορές στην κοπέλα δαίμονες που τον βοηθούσαν στα μαγικά του έργα, προστάζοντάς τους να ανάψουν στην ψυχή της αρκικό έρωτο για τον ακόλαστο νέο. Όσο και αν προσπάθησαν όμως, οι δαίμονες δεν μπόρεσαν να την πλησιάσουν.
ένα φως τους έκανε.

έκαιγε, τους τύφλωνε και τους ανάγκαζε να μένουν μακριά της. Το φως αυτό ερχόταν από την ίδια την Αγνή Νέα, που ήταν τυλιγμένη με μια εκτυβλωτικά φωτεινή νεφέλη. Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα ψυχής φωτεινής, ψυχής χριστιανικής, ψυχής αφοσιωμένης στον Κύριο με συνείδηση καθαρή? Όταν η συνείδηση είναι καθαρή, ο φόβος του Θεού πλημμυρίζει την ψυχή και την προφυλάσσει από τους δαίμονες και τα πάθη. Ύστερα, ο ίδιος ο Κύριος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, επισκέπτεται την ψυχή. Και τότε αυτή γίνεται φωτεινή και λάμπει σαν ένα μικρό αστέρι. Αν η ψυχή είναι καθαρή και φωτεινή, κατά την έξοδό της από το σώμα, τότε ανεβαίνει στα ουράνια σκηνώματα, μέσα σε αυτό ακριβώς το φως που την περιβάλλει. Κάποτε ο Άγιος Αντώνιος συνομιλούσε με τους μαθητές του. Ξάφνου είδε με θαυμασμό μια φωτεινή χωρία να ανεβαίνει στον ουρανό. «Είναι η ψυχή του Οσίου Αμούν», είπε, «που πέθανε πριν από λίγο και ανεβαίνει στους ουρανούς με τη συνοδεία Αγίων και Αγγέλων». Αγωνίσου λοιπόν με ζήλο και προθυμία και ενθουσιασμό για να κάνεις την ψυχή σου καθαρή και φωτεινή. Δεν είμαστε πάντα ό,τι φαινόμαστε. Συνήθως υπάρχει μέσα μας κάτι άλλο και αυτό είμαστε στην πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό το κάτι άλλο δεν είναι πάντα χειρότερο από αυτό που φαινόμαστε. Μπορεί να είναι και καλύτερο. Θυμάμαι τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Το σώμα είναι δικό μας. Πέρα από το σώμα, ό,τι άλλο έχουμε αρχίζοντας από τα ρούχα μας, απλά μας περιβάλλει. Αλλά τότε τι είμαστε? Είμαστε η ψυχή με το πνεύμα. Έτσι, αφού αποδεσμευτεί κανείς από όλα όσα είναι έξω από τον εαυτό του, αφού αποδεσμευτεί και από αυτό το ίδιο το σώμα του, πρέπει να αυτοσυγκεντρωθεί, να εισχωρήσει μέσα του και αφού αυτοεξεταστεί συνολικά και συνοπτικά να αποφασίσει. Τι ακριβώς είσαι, αγαπητό μου παιδί? Αυτό το ερώτημα μας γυρίζει πίσω σε ένα άλλο ερώτημα που το αφήσαμε για λίγο. Πώς πρέπει να ζει κανείς? Ή πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, τι πρέπει να κάνει κανείς για να ζει πνευματικά, για να εμπνευματώσει και την ψυχή και το σώμα του, αλλά και την εξωτερική του εμφάνιση? Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό μια άλλη φορά.

Πολύ χαίρομαι που σου άρεσαν όσα σου έγραψα για τον Εθέρα. Δέξου πως υπάρχει και κράτα τον αδιάλειπτα στο νου σου. Θα δεις πόσο θα σε βοηθήσει αυτό. Εξηγεί τόσα πράγματα. Δίνει τόση παρηγοριά. Ίσως έχεις ακούσει κάποιους να ρωτάνε πώς ακούνε οι Άγιοι τις προσευχές μας. Ίσως και εσύ ίδια να έχεις αναρωτηθεί για το ίδιο πράγμα. Απαντήσεις και απαντήσεις έχουν δοθεί, μα το ερώτημα παραμένει ακόμα αναπάντητο. Κατά τη γνώμη μου, αν δεχθούμε την ύπαρξη ενός στοιχείου όπως ο Εθέρας, τότε δεν είναι δυνατό να μην ακούνε οι Άγιοι τις προσευχές μας. Ξέρεις πως λειτουργεί ο ηλεκτρικός τηλέγραφος? Στην Πετρούπολη, για παράδειγμα, ενεργοποιούν ένα ειδικό μηχανισμό. Την ίδια στιγμή η ενέργεια αυτή αντανακλάται σε έναν όμοιο μηχανισμό που βρίσκεται, ας πούμε, στη Μόσχα. Τότε και ο δεύτερος μηχανισμός ενεργοποιείται όπως ο πρώτος. Γιατί? Επειδή οι δύο μηχανισμοί, πρώτον είναι του ιδίου τύπου και δεύτερον συνδέονται με σύρμα. Η επικοινωνία μας με τους Αγίους γίνεται με όμοιο τρόπο. Εμείς και οι Άγιοι είμαστε σαν τις τηλεγραφικές συσκευές, σαν δύο μηχανισμοί του ιδίου τύπου, και ο Εθέρας, το στοιχείο δηλαδή μέσα στο οποίο κινούνται οι Άγιοι και το οποίο συνάμα περιβάλλει την ψυχή μας, είναι το σύρμα. Όταν μέσα στην ψυχή μας ενεργεί προσευχή αληθινή, προσευχή ειλικρινής και καθαρή, η προσευχή αυτή διαμέσου του στοιχείου που περιβάλλει την ψυχή πετάει σαν ακτίνα φωτός προς τους Αγίους και τους μεταφέρει τα αιτήματά μας. Δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στη στιγμή που κάνουμε την προσευχή μας και τη στιγμή που αυτή ακούγεται από τους Αγίους. Αμέσως μας ακούνε οι Άγιοι. Φτάνει μόνο να προσευχόμαστε εγκάρδια. Η εγκάρδια προσευχή είναι η τηλεγραφική γραμμή μας με τους ουρανούς. Η ίδια ακριβώς προσευχή, όταν δεν βγαίνει από την καρδιά μας, αλλά μόνο από τον εγκέφαλο και το στόμα μας, δεν φτάνει στον ουρανό και δεν ακούγεται από τους Αγίους. Αυτή, βλέπεις, δεν είναι καν προσευχή. Είναι μόνο κάτι σαν προσευχή. Νομίζω πως είχες ήδη κάποια εμπειρία αληθινής προσευχής, μόλον ότι όλα τούτα δεν τα γνώριζες. Περιγράφεις το πως, ύστερα από θερμή προσευχή, γαλήνεψες, παίρνοντας την εσωτερική πληροφορία ότι θα λυτρωνώσουν από το πρόβλημα που σε βασάνιζε, όπως και πραγματικά έγινε. Φαίνεται λοιπόν πως είναι σωστή η παρομοίωση της εγκάρδιας προσευχής που ανεβαίνει αόρατα προς τα ουράνια μέσω του Εθέρα με τον τηλέγραφο. Από την καρδιά σου βγήκε μια αστραπή, μια ακτίνα, και πήγε στον ουρανό. Από εκεί πάλι ήρθε μια άλλη ακτίνα σε σένα. Ήταν η ανταπόκριση στο αίτημά σου. Αυτό συμβαίνει μόνο με την προσευχή που βγαίνει από την καρδιά. Τέτοια προσευχή δεν γίνεται πάντα μέσα σε μια στιγμή. Εισακούεται όμως πάντα μέσα σε μια στιγμή. Μη φουσκώσεις από καινοδοξία για αυτή την επιτυχία σου. Μακάρι με τη χάρη του Κυρίου να προσεύχεσαι με τον ίδιο τρόπο πιο συχνά. Θυμήσου πως προσευχήθηκες τότε και προσπάθησε να προσεύχεσαι πάντα έτσι εγκάρδια, όχι μόνο με τη γλώσσα και το νου. Αν το κάνεις, θα πάρεις μια ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα πως μπορεί να ζει κανείς πνευματικά. Γιατί η εγκάρδια προσευχή είναι η αναπνοή και η ζωή του πνεύματος. Με την εγκάρδια προσευχή το πνεύμα μένει εν το Θεό, ενώνεται μαζί του. Και με την ένωση αυτή αποκτά την πλήρη ζωτικότητά του. Μάθε λοιπόν πως η ψυχή ζει μόνο όταν προσεύχεται, με τον τρόπο που ήδη γνώρισες. Αλλιώς βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, αν δεν έχει ολότελα νεκρωθεί. Δεν θα σου κρύψω πως αν και μπόρεσες να προσευχηθείς εγκάρδια μία φορά, πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να το ξανακάνεις. Ο Θεός είναι που χαρίζει την αληθινή προσευχή και ο φύλακας άγγελος που την ενισχύει. Έρχεται και φεύγει. Εμείς όμως δεν επιτρέπεται να παρετούμαστε από τον προσευχητικό αγώνα. Η προσευχή επισκέπτεται πάντα τον άνθρωπο που αγωνίζεται για την απόκτησή της, ποτέ όμως τον οκληρό και ράθυμο. Οι Άγιοι Πατέρες σκοπίασαν πολύ στην προσευχή και με αυτούς ακριβώς τους σκόπους άναψαν μέσα τους ένα προσευχητικό πνεύμα που την εικόνα του μας άφησαν στα συγγράμματά τους. Όσα σχετικά έγραψαν συνιστούν μια ολόκληρη επιστήμη, την επιστήμη της προσευχής, που είναι η επιστήμη των επιστημών. Σύντομα θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτή την επιστήμη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή μας. Για την ώρα, σε προτρέπω μόνο να αγωνίζεσαι με επιμονή και ζήλο, ώστε η προσευχή σου να είναι αληθινή, ζωντανή και εγκάρδια.
ο Κύριος να σε ενισχύσει σε αυτόν τον αγώνα. Μου γράφεις ότι έχεις στο νου ταπεινούς λογισμούς και στην καρδιά ταπεινά συναισθήματα για τον εαυτό σου. Αυτά είναι, θα έλεγα, αγγελικά. Πόσο τέλειοι και φωτεινοί είναι οι άγγελοι. Κι όμως είναι συνάμα τόσο ταπεινοί, περισσότερο και από τον πιο ταπεινό άνθρωπο. Μία ταπεινή ψυχή είναι πάντα φωτεινή. Σκοτεινή γίνεται όταν υψηλοφρονεί, γιατί η έπαρση προέρχεται από τα σκοτεινά πνεύματα. Ο Θεός να δώσει, ώστε ποτέ να μην χάσει αυτά τα ταπεινά συναισθήματα, για να είσαι έτσι πάντα λουσμένη στο φως.

Τι έπαθες, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Θα έπρεπε να κάνω κάτι ιδιαίτερο? Θα έπρεπε να καθορίσω έναν ειδικό στόχο για τον εαυτό μου? Με έκπληξη διάβασα τις παράξενες σκέψεις σου. Πώς σου ήρθαν? Μα αυτό ακριβώς αποφάσισες όταν εκδήλωσες την επιθυμία σου να σταθείς στο ύψος της ανθρώπινης αξίας, όπως την καθόρισε ο Θεός. Τι συζητάμε λοιπόν τόσο καιρό? Οι ξαφνικοί προβληματισμοί σου με κάνουν να εικάσω ότι ανάμεσα στους φίλους σου υπάρχουν νεωτεριστές διανοούμενοι ή ότι συνδέθηκες με κάποια παρέα τέτοιων ανθρώπων που αλλίωσαν τις σκέψεις σου και σκόρπισαν την ορθοφροσύνη σου. Αυτοί είναι που παραλυρούν συνήθως έτσι, αναμασώντας εκφράσεις όπως «το καλό της ανθρωπότητας» και «το καλό του λαού». Σαγηνεύτηκες βέβαια, φαίνεται από τις μεγαλοστομίες τους, και όταν γύρισες τα μάτια σου στην πραγματικότητα της ζωής σου, είδες με θλίψη, ίσως και με τύψεις, ότι φυτοζωούσες στο στενό κύκλο της οικογένειάς σου, χωρίς κανένα κέρδος ή σκοπό. Αν η εικασία μου είναι σωστή, τότε μου χρωστάς μια εξήγηση και μια συγγνώμη, γιατί μολονότι υποσχέθηκες να μου γράφεις για όλα με ευθύτητα, δεν τήρησες την υπόσχεσή σου. Είτε έτσι πάντως είτε αλλιώς, δεν μπορώ να παραβλέψω τα προβλήματα και τους προβληματισμούς σου. Ο διάλογός μας πρέπει να δώσει λύση σε όλα. Για την ώρα θα σου πω πως μια γενική σκέψη για να δεις πως η ζωή που έζησες ως τώρα και που ακόμα ζεις είναι η αληθινή ζωή και πως δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν που να χρειάζεται αλλαγή. Είναι συνετό για έναν άνθρωπο να αναζητάει τον αληθινό σκοπό της ζωής? Όχι βέβαια, αφού ο σκοπός αυτός είναι ήδη γνωστός με βεβαιότητα. Η γενική αρχή είναι ότι αφού υπάρχει ζωή πέρα από τον τάφο, ο σκοπός της ζωής χωρίς εξαίρεση πρέπει να βρίσκεται εκεί και όχι εδώ. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, αλλά δυστυχώς το θυμούνται ελάχιστα. Εσύ λοιπόν βάλετε ως κανόνα στη ζωή σου να επιδιώκεις αυτό το σκοπό μόλις σου τη δύναμη. Πρώτα-πρώτα θα καταλάβεις ότι στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει παρά τα μέσα για εκείνη τη ζωή. Όλα τα πρόσκαιρα είναι μέσα για την κατάκτηση της αιωνιότητας. Δεν έχεις παρά να τα χρησιμοποιείς με τέτοιο τρόπο ώστε να σε οδηγούν σε αυτό το σκοπό. Να μην σε απομακρύνουν από αυτόν και να μην εναντιώνονται σε αυτόν. Να λοιπόν ποια είναι η απάντηση στον προβληματισμό σου. Δεν ξέρω τι να κάνω με τη ζωή μου. Τι να κάνεις? Κοίτα στον ουρανό και μέτρα κάθε βήμα της ζωής σου, ώστε να είναι ένα βήμα προς τον ουρανό. Είναι τόσο απλός και συνάμα τόσο περιεκτικός κανόνας. Ρωτάς, δεν πρέπει να κάνω κάτι? Και βέβαια πρέπει. Κάνε ό,τι απαιτούν κάθε φορά οι περιστάσεις στον κύκλο σου και στη δουλειά σου, πιστεύοντας ότι αυτό είναι και πρέπει να είναι το καθήκον σου. Τίποτα περισσότερο δεν σου ζητείται. Είναι μεγάλο λάθος να νομίζεις ότι πρέπει να αναλάβεις σπουδαίους και μεγάλους αγώνες, είτε για τον ουρανό, είτε όπως λένε οι νεωτεριστές για το καλό της ανθρωπότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Απαραίτητο είναι μόνο τούτο. Να κάνεις το κάθε τι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Και όταν λέω το κάθε τι, εννοώ ότι παρουσιάζεται καθημερινά στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Ο Θεός φροντίζει για κάθε άνθρωπο. Εκείνος είναι που προκαλεί ή παραχωρεί ό,τι μας συμβαίνει. Η πανάγαθη πρόνοιά του αγκαλιάζει όχι μόνο τη γενική πορεία της ζωής μας, μα κάθε στιγμή της και κάθε περίστασή της. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Σε πλησιάζει ένας φτωχός. Ο Θεός τον έχει στείλει. Τι οφείλεις να κάνεις? Να τον βοηθήσεις. Σε παρακολουθεί λοιπόν ο Κύριος για να δει αν θα ενεργήσεις σύμφωνα με το θέλημά του. Αν βοηθήσεις το φτωχό και εκείνος σε ευαρεστηθεί και εσύ θα έχεις κάνει ένα βήμα προς τον τελικό σου σκοπό, την αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και άλλο παράδειγμα, γιατί είμαι βέβαιος ότι κατάλαβες τι θέλω να πω. Σε κάθε περίσταση, δίχως εξαίρεση, να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Όσο για το τι θέλει, το ξέρεις από τις εντολές που μας έχει δώσει. Χρειάζεται κάποιος τη βοήθειά σου? Βοήθησέ τον. Σε πρόσβαλε κάποιος? Συγχώρεσέ τον. Πρόσβαλες εσύ κάποιον? Τρέχα να του ζητήσεις συγγνώμη και να συμφιλειωθείς μαζί του. Σε πένεψε κάποιος? Μην υπερηφανευτείς. Σε μάλωσε κάποιος? Μη θυμώσεις. Είναι ώρα για προσευχή? Προσευχή σου. Είναι ώρα για δουλειά? Δούλεψε. Αν ενεργείς με αυτόν τον τρόπο σε κάθε περίσταση, αν δηλαδή ό,τι κάνεις είναι σύμφωνο με τις εντολές του Θεού, τότε όλα τα προβλήματα της ζωής σου θα λυθούν. Ο σκοπός μας είναι η μακαρία ζωή μετά το θάνατο. Τα
Τα μέσα, επαναλαμβάνω για την επίτευξη του σκοπού, είναι τα θεάρεστα έργα. Το θέμα είναι, νομίζω, απλό και ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει λόγος να βασανίζεις τον εαυτό σου με πολύπλοκα ερωτήματα και δύσκολα προβλήματα. Διώξε από το νου σου κάθε λογισμό για κοινωνική, μαζική, πανανθρώπινη δράση, όπως μεγαλόστομα λένε οι νεοτεριστές, και τότε ειρηνικά θα τραβήξεις προς τον τελικό σου στόχο, δίχως εμπόδια. Να θυμάσαι πως ο Κύριος δεν ξεχνάει ούτε ένα ποτήρι κρύο νερό που προσφέρεται σε κάποιο διψασμένο. Παρόλα αυτά, θα μου πεις, είναι απαραίτητο να επιλέξει και να καθορίσει κανείς έναν τρόπο ζωής. Πώς θα τον καθορίσει, αλήθεια? Θα αρχίσει να σκέφτεται, ώσπου να ζαλιστεί. Και πού θα καταλήξει? Μάλλον σε σύγχυση και αδιέξοδο. Το καλύτερο και το ασφαλέστερο απ' όλα είναι να δέχεται κανείς με υπακοή, ευγνωμοσύνη και αγάπη ό,τι καθορίζει γι' αυτόν ο Θεός. Και το τι καθορίζει ο Θεός για τον καθένα μας φανερώνεται στις συνθήκες και τις περιστάσεις της ζωής μας. Πάρε την περίπτωσή σου. Για την ώρα βρίσκεσαι κάτω από την προστασία των γονιών σου. Τι καλύτερο θα ήθελες? Έχεις ζεστασιά, ασφάλεια, ανεμελιά. Ζήσε σε αυτές τις συνθήκες, κάνοντας ευσυνείδητα ό,τι επιβάλλουν κάθε φορά οι περιστάσεις, και μην αφήνεις τη σκέψη σου να πετάει μακριά. Είναι όμως αδύνατο να παραμείνω για πάντα σε αυτή την κατάσταση, θα πεις πάλι. Κάποτε θα πρέπει να πάρω το δικό μου δρόμο. Τι θα κάνω τότε? Μπορώ να μην το σκέφτομαι? Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, να προσεύχεσαι ζητώντας του να σε βάλει στο δρόμο που εκείνος θεωρεί καλύτερο για σένα και να περιμένεις υπομονετικά την ώρα που θα σου μιλήσει. Θα σου μιλήσει μέσα από τα γεγονότα. Αφού λοιπόν βρεις ειρήνη ακουμπώντας το Θεό, ζήσε απλά, χωρίς να κάνεις μεγάλα και μάταια σχέδια. Οι καθημερινές σου ασχολίες και οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Μη θεωρείς πως μια τόσο απλή ζωή δεν έχει νόημα ή αξία. Ό,τι και αν κάνει κανείς στη γη, μικρό ή μεγάλο, σημαντικό ή ασήμαντο, είναι ένα έργο. Και αν ένα έργο είναι σύμφωνο με τις θείες εντολές, τότε είναι και ευάρεστο στον Κύριο. Λοιπόν, κάθε έργο ευάρεστο στον Κύριο έχει ανεκτίμητη και αιώνια αξία, όσο απλό και ασήμαντο και αν φαίνεται. Νομίζω ότι σου τα εξήγησα όλα. Ελπίζω ότι τα καταλαβαίνεις και τα αποδέχεσαι. Έτσι, σε βεβαιώνω, θα βρεις τη γαλήνη σου και δεν θα βασανίζεσαι πια από λογισμούς όπως «η ζωή μου δεν έχει νόημα» ή «δεν κάνω τίποτα χρήσιμο». Και κάτι τελευταίο. Είναι αναγκαίο να παρακολουθείς και να ελέγχεις ακατάπαυστα την καρδιά, γιατί εύκολα κυριεύεται από την υπερηφάνεια. Δίχως την καρδιά, βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό, αφού δίχως την καρδιά δεν υπάρχει καν ζωή. Ωστόσο, μην την αφήνεις να κάνει ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει. Είναι τυφλή και χωρίς αυστηρή καθοδήγηση, σύντομα πέφτει και σε ρίχνει σε κάποιο γκρεμό. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο δρόμος της ζωής. Γράμματα σε μία ψυχή» του Οσίου Θεοφάνους του Αγγλίστου. Βιβλίο το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης μας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Χαίρετε!

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες ορθοδόξων χριστιανικών βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημίς ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολίπτο ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Συνδεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρεοι τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρεοι τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή ανταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
4: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
5: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνη φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
4: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροάτες, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Η ασθένεια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Τα πόδια μου πλέον κρέμονται. Δεν κρατούν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που κρατά και εμένα, όπως κρατώ εγώ τα παράλυτα πόδια μου, χωρίς το οποίο θα ήμουν ολόκληρος παράλυτος. Αυτό είναι η εσωτερική μου ψυχική αισιοδοξία. Η ψυχή μου για αρκετό καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ήταν περισσότερο παράλυτη. Δεν μπορούσε να δει το όραμα όλης της ομορφιάς και του σκοπού αυτού του κόσμου. Περιπλανιόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν σκοτεινός ολόκληρος ο κόσμος. Η μοναδική ένθερμη δραστηριότητά της ήταν η υπηρεσία του σώματος, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου τραβούσε την ψυχή μου μαζί του, όπως ο κυνηγός το σκυλί από το σκοινί. Η ψυχή μου αναπηδούσε, χοροπηδούσε στη σκόνη και στη λάσπη, πίσω από το σώμα, ανάλογα με την επιθυμία του σώματος και ανάλογα με την οσμή του. Όσο είχα υγεία, δεν την αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ήλιου μου χαμογελούσαν κι εγώ τους κατσούφιαζα. Τα αστέρια με κοιτούσαν, αλλά εγώ τα μισούσα και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος τον πέταξε στο φως και στον αέρα και που αμήχανος περιφέρεται από εδώ και από εκεί και τρέμοντας τρυπώνει στο χώμα για να ξεφύγει από τον ήλιο και να λουφάξει και πάλι στο υπόγειο σκοτάδι. Ευχαριστώ τον Θεό που έγινε αυτός ο πόλεμος και ευχαριστώ τον Θεό που ο εχθρός με άφησε ανάπηρο με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο εχθρός έγινε ο καλύτερος ευεργέτης μου. Έχασα τα πόδια μου, αλλά κέρδισα την ψυχή μου. Πόσο σοφός είναι ο Θεός. Χρησιμοποιεί και το πιο σκληρό μέσον απέναντί μας για το δικό μας μέγιστο καλό. Έδωσα μόνον τα πόδια για την ψυχή μου. Να ξέρατε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που καθυλώθηκα σε αυτήν την πολυθρόνα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις και τα αισθήματά μου. Το χάος για αρκετό καιρό κυριαρχούσε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει την τάξη της ζωής και του κόσμου, πρέπει πρώτα να βάλει τάξη μέσα του. Αυτή την τάξη μόλις έβαλα μέσα μου. Διασκόρπισα το χάος και απέβαλα το φόβο από μέσα μου. Κάποτε φοβόμουν ακόμα και το συνάχι. Σήμερα στέκουν δίπλα μου, ναι δίπλα μου, δύο παράλυτα πόδια που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος μου και πλέον δεν έχω κανένα φόβο. Μία ανατροπή έγινε στην ψυχή μου. Τώρα που έγινα άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται ομορφότατος. Και όταν όλος ο κόσμος με λυπάται, αρχίζω να λυπάμαι όλο τον κόσμο.

Έτσι μου μίλησε ο ανάπηρος, με τα νεκρά πόδια που η μοίρα καταδίκασε τον οργανισμό του να μείνει ακίνητος σαν φυτό μέχρι τον θάνατό του. Ήταν ένας νέος 25 ετών που μπορεί να ζήσει ακόμα 25 χρόνια. Και το να ζήσει ακόμα 25 χρόνια για αυτόν σημαίνει να κάτσει 2,5 δεκαετίες ακίνητος στην Πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο, μπροστά στον κινηματογράφο της ζωής. Πόσοι από εσάς αυτό θα έλεγαν? Θα σκοτωνόμουν αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα πολύ. Ο αριθμός των αυτοκτονιών γίνεται από μέρα σε μέρα μεγαλύτερος για πολύ πιο ασήμαντους λόγους από το να έχει κανείς νεκρά και τα δυο του πόδια. Η σκέψη περί αυτοκτονίας σήμερα βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο στο μυαλό όλων. Ένα γυμνασιόπαιδο αυτοκτόνησε λόγω του χαμηλού βαθμού. Μια κοπέλα από μελαγχολία. Ένας γέρος λόγω ασθενείας. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μερικές αυτοκτονίες γιατρών, καθηγητών, διευθυντών, κρατικών συμβούλων, ακόμα και επισκόπων. Η αυτοκτονία έγινε ένα τόσο συνηθισμένο φαινόμενο στις μέρες μας, που κάποια μέρα έτυχε να ακούσω τον εξής διάλογο. «Τα μαθές. Έφυγε από τη ζωή ο Τάδε». «Σοβαρά? Πέθανε ή αυτοκτόνησε?» Η διαπαιδαγώγηση παίζει τον κύριο ρόλο εδώ. Ο άνθρωπος μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί ή για να είναι αισιόδοξος ή για την αυτοκτονία. Η γενιά μας είναι περισσότερο διαπαιδαγωγημένη για το δεύτερο. Πρώτα οι γονείς αρχίζουν να ετοιμάζουν τους αυτόχειρες. «Αυτός ο κόσμος είναι κακός», ψιθυρίζει η μάνα κάθε πρωί στα αυτή του γιού της. «Οι άνθρωποι, γέ μου, είναι ατομιστές, μοχθηροί και ψεύτες. Να αποφεύγεις, γέ μου, τους ανθρώπους, να κοιτάς μόνον τον εαυτό σου». Μετά τη μητέρα, ο πατέρας λέει στο γιο: «Πόσο απέσιος είναι ο καιρός έξω. Πόσο άσχημη είναι άγρια η φύση. Πόσο απεχθή είναι τα έργα των ανθρώπων. Πόσο βαρετός είναι ο ήλιος. Πόσο μίζερη είναι η ζωή». Και ο πατέρας και η μητέρα επαναλαμβάνουν διαρκώς στο γιο τους τα τρελά λόγια ενός απελπισμένου ποιητή: «Δεν υπάρχει στον κόσμο, αδελφέ, αγάπη. Δεν υπάρχει φοβερότερη καταδίκη για τον κόσμο από αυτήν. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από αγάπη. Ο κόσμος επιβιώνει λόγω της αγάπης. Το να λες ότι δεν υπάρχει στον κόσμο αγάπη αποτελεί τη φοβερότατη και ψευδέστατη καταδίκη του κόσμου. Οι άνθρωποι με τίποτα δεν μπορούν να συνηθίσουν να παρατηρούν τα πάντα υπό την οπτική γωνία της αιωνιότητας. Όμως όλα όσα αυτός ο κόσμος παράγει, τα παράγει για την αιωνιότητα. Η αγάπη και η φιλία μας είναι μη πεπερασμένη, όπως και ο κόσμος, και ακόμα πιο αξεπέραστη από τον κόσμο. Μας ξεγελούν τα μάτια μας περί της παροδικότητας των πάντων, όπως μας ξεγελούν τα μάτια μας για την κίνηση του ήλιου. Υπάρχει ένα νοητό περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα ζουν και κινούνται. Το ίδιο είναι ακίνητο. Περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα ζουν και κινούνται. Το ίδιο είναι ακίνητο. Όλα όσα κινούνται σε αυτό το περιβάλλον

δεν καθαιρούνται με το θάνατο, αλλά προεκτείνονται σε μία μακράν καθαρότερη και ανώτερη και ισχυρότερη μορφή στον άλλο κόσμο. Ανάμεσα σε εκείνο τον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο, τα όρια τα φτιάχνει μόνο η δική μας μοιοπία. Δεν βλέπουμε την προέκταση αυτής της ζωής μετά τον θάνατο και γι' αυτό ο θάνατος μας φαίνεται σαν ψαλίδι που κόβει όλα τα νήματα και τις σχέσεις ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς και το οποίο και από μας κάθε μέρα αποκόβει από ένα μέρος όταν μας χωρίζει από την αγάπη μας, τη φιλία μας και τη χαρά μας. Εμείς δεν βλέπουμε, όμως μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε με το πνεύμα μας το τώρα για τώρα. Αλλά θα έρθει ο καιρός, σύντομα θα έρθει, όταν και τα φυσικά μας μάτια θα βλέπουν και τον πνευματικό κόσμο.

Η αξία των αισθημάτων είναι αιώνια, όπως και η αξία των σκέψεων. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι αιώνια και η αξία των ανθρώπινων έργων. Ούτε ένα έργο των ανθρώπων δεν πήγε χαμένο. Όχι μόνο το έργο του Παύλου και του Καρόλου, αλλά ακόμα και το έργο οποιουδήποτε ράφτη ή οικοδόμου από τα περίχωρα του Βελιγραδίου ή του Παρισιού ή του Λονδίνου. Κάθε ράφτης πιστεύει ότι δουλεύει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αυτό σκέπτεται και αυτό αισθάνεται. Καταρχήν κάθε ράφτης κάνει μια γενικά χρήσιμη εργασία και ως εκ τούτου μια εργασία χρήσιμη για τον ίδιο προσωπικά. Από την εργασία του ντύνουν το σώμα τους τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ένας οικοδόμος χτίζει σπίτι, στο οποίο κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα ζήσουν και θα εργαστούν, θα γεννήσουν και θα πεθάνουν. Ο ίδιος το χτίζει με τη σκέψη ότι είναι χρήσιμο μόνο σε αυτόν. Ένας μιλωνάς αλέθει σιτάρι με επιδίωξη το καλό του εαυτού του. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες στόματα θα τραφούν με το ψωμί το οποίο θα παρασκευαστεί. Ένας φτωχός φτιάχνει φλογέρες με τις οποίες κάποιος άλλος θα παίξει και κάποιος τρίτος στο γάμο και στη γιορτή θα διασκεδάσει ή στη λύπη και στην ένδυα θα παρηγορηθεί. Μια υφάντρα υφαίνει χαλί για να βγάλει χρήματα. Το χαλί αυτό στο σπίτι κάποιου πλούσιου θα ευχαριστήσει τα μάτια πολλών επισκεπτών. Όλοι είμαστε υφαντές της ιστορίας, αδελφοί μου. Είμαστε υφαντές της ιστορίας και ύφασμα ενός ανώτερου υφαντή. Όλες οι ημέρες οι οποίες αποτελούν το παρελθόν από μόνες τους δεν θα σήμαιναν τίποτα χωρίς το ύφασμα στο οποίο υφάνθηκαν. Ο χρόνος καθ' αυτόν δεν σημαίνει τίποτα χωρίς την ύφανση του κόσμου με την οποία γεμίζει ως προς το περιεχόμενό του. Και μαζί με αυτά, στην ύφανση του χρόνου, βρισκόμαστε εμείς. Ολόκληρη τη ζωή μας υφαίνουμε και υφαινόμαστε. Το μέχρι το

τώρα παρελθόν μας είναι η μέχρι τώρα ύφανσή μας. Κάθε μας έργο μέχρι τώρα, κάθε μας λέξη και κάθε αίσθημά μας είναι υφασμένο στο μεγάλο υφαντό του παρελθόντος. Καμιά κίνηση του σώματός μας δεν πάει χαμένη, ούτε μία σκέψη. Κάθε ηρωισμός και κάθε μικροπρέπεια δένονται σφιχτά στο υφαντό του παρελθόντος. Οι χαρές και οι ασθένειες, τα πάθη μας και οι απογοητεύσεις μας, οι πλάνες και οι αυταπάτες, τα δάκρυα και τα χαμόγελα, οι φιλοδοξίες και οι ίντριγκες, όλα, απολύτως όλα, υπάρχουν στο παρελθόν, υφασμένα το ένα με το άλλο. Σε αυτό το τεράστιο υφαντό του παρελθόντος δεν υπάρχει μόνο η ιστορία των ανθρώπων, αλλά και η ιστορία ολόκληρου του κόσμου, από τον ήλιο μέχρι το άτομο. Σκέψου, φίλε μου, τι ύφανες αυτό το μεγάλο υφαντό του Θεού. Επαναλαμβάνω, όλα σου τα λόγια, τα έργα και οι σκέψεις φυλάσσονται στο πιο σίγουρο θησαυροφυλάκιο. Ύφανες αμαρτία, αμαρτία θα φυλαχτεί. Έπραξες αγαθά έργα, θα είναι χαραγμένα στην ιστορία πιο ανεξίτηλα από το να τα σκάλιζε σε μάρμαρο. Είπες ψέματα και συκοφαντούσες. Το παρελθόν το φυλά το ίδιο προσεκτικά όπως τη μάχη στο Άουστερλιτς. Έκλεψες χρήματα ή αγάπη. Σκέφτηκες να σκοτώσεις ή να μοιχεύσεις. Αυτό είναι τόσο σαφές στο παρελθόν όσο σαφής είναι η σημερινή σου παρουσία σε αυτό το ναό. Ίσως να το ξέχασαν αυτό οι άνθρωποι, ίσως να το ξέχασες και εσύ ο ίδιος. Όλοι μας ξεχνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας, αλλά μη βασίζεσαι καθόλου στη δική μας λύθη. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για φύλακες της ιστορίας, αλλά για υφαντές της. Το παρελθόν το φυλάει εκείνος που δεν γίνεται να ξεχάσει τίποτα. Το παρελθόν είναι υπό την εποπτεία του κορυφαίου υφαντή, ο οποίος με ζήλο γρηγορεί πάνω από κάθε κλωστή του υφαντού του. Εσύ, φίλε, ίσως επιθυμούσες κάποιες κλωστές από το παρελθόν σου να τις ξυλώσεις και να τις καταστρέψεις. Μάταιη επιθυμία. Τίποτα από όσα έγιναν δεν μπορεί να ξυλωθεί ή να καταστραφεί. Μετανιώνεις για κάποια αμαρτία του παρελθόντος? Καλό είναι να μετανοείς, αλλά δεν είναι σωστό να σκέπτεσαι ότι μετανοώντας το παρόν θα φέρεις στον ορθό δρόμο κάποιο αμάρτημα του παρελθόντος. Το αμάρτημα παραμένει στη θέση του, ενώ η μετάνοια στη δική της. Η μετάνοια έχει όφελος για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Η μετάνοια δεν αποτελεί γόμα για το παρελθόν, τέτοια γόμα δεν υπάρχει. Η μετάνοια είναι ανακαίνιση της συνείδησης για το μέλλον. Ή μήπως θα επιθυμούσες, φίλε μου, να ανυψώσεις τα έργα σου και να μειώσεις τα έργα του πλησίον σου? Πίστεψέ με, η επιθυμία σου είναι ουτοπική. Τα έργα του καθενός μας βρίσκονται στο κερδισμένο ύψος του ιστού του υφαντού της ιστορίας. Ούτε εκατοστό πιο ψηλά από ό,τι είναι, ούτε εκατοστό πιο κάτω. Από το παρελθόν ούτε τίποτα σβήνεται, ούτε τίποτα διορθώνεται. Η ιστορία είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο γράφεται χωρίς διορθώσεις.

Οι χριστιανοί μάρτυρες καίγονταν στην πυρά και φώναζαν «Εμείς παρόλα αυτά πιστεύουμε». Κατασπαράζονταν από τα θηρία και ψιθύριζαν «Εμείς παρόλα αυτά ελπίζουμε». Καρφωμένοι στους σταυρούς στέναζαν «Εμείς παρόλα αυτά αγαπάμε». Τους κατεδίωξαν και κακοί και καλοί αυτοκράτορες, και οι Νέρονες και οι Τραϊανοί, στην Ασία και στην Αφρική, στα Βαλκάνια και στη Βρετανία. Τους περιφρόνησαν σαν να ήταν μοιάσματα, τους απομάκρυναν σαν άχρηστες πέτρες, τους τίναξαν σαν σκόνη από τα πόδια τους. Οι μορφωμένοι δεν ήθελαν να τους καταλάβουν, οι ισχυροί δεν ήθελαν να τους ακούσουν, οι πλούσιοι δεν ήθελαν να τους προστατεύσουν. Ολόκληρος ο κόσμος ήταν κουφός απέναντι στις οικεσίες τους. Τα άγρια θηρία είχαν περισσότερους φίλους από ό,τι αυτοί. Οι νεκροί στους τάφους δεν ζήλευαν τη ζωή τους. Παρόλα αυτά όμως εκείνοι, όσο η γη περιστρεφόταν στον αέρα, κοιτάζονταν στον ήλιο και κουβαλώντας μέσα της τα σκουλίκια, σήκωναν το βλέμμα τους στον ήλιο και έλεγαν «Εμείς παρόλα αυτά αγαπάμε, ελπίζουμε και πιστεύουμε. Αγαπάμε αυτή τη μαρτυρική ζωή και ελπίζουμε στην καλύτερη και πιστεύουμε στο μοναδικό παντοδύναμο που είναι πιο ψηλά από τον ήλιο και που μετρά όλους τους πόνους μας και όλες τις αδικίες των βασανιστών μας». Αυτή την πεταμένη πέτρα που με το πόδι απομάκρυναν οι οικοδόμοι της τότε κοινωνικής ζωής, παρέλαβε ο θεϊκός οικοδόμος της Οικουμένης για θεμέλιο της Εκκλησίας του. Αυτό το πιο μεγάλο οικοδόμημα του οπτιμισμού που χτίστηκε ποτέ στη γη. Να είμαστε αισιόδοξοι όταν πάσχουμε, γιατί τίποτα από όσα παθαίνουμε δεν είναι χωρίς στόχο και χωρίς νόημα. Κάθε πάθημα αποτελεί βασικό γεγονός εν γέννη στη ζωή της ανθρωπότητας. Είναι σαν ένα εισιτήριο που πληρώνουμε μπαίνοντας σε αυτό το παγκόσμιο θέατρο, το οποίο ο Θεός φώτισε με πολλούς ήλιους και το στόλισε με πολλά θαυμαστά σενάρια. Εμένα τρεις φορές τα παθήματά μου με έφτασαν κοντά στο θάνατο. Και μπορώ να σας μαρτυρήσω ότι δεν ήταν ανυπόφορα, ούτε φοβερά. Τα ενθυμούμε ευχάριστα, γιατί αυτά είναι που έκαναν τη ζωή μου σήμερα ομορφότερη και την ψυχή μου πληρέστερη και δυνατότερη. Να είμαστε αισιόδοξοι όταν χάνουμε, όπως και όταν κερδίζουμε. Όταν γερνάμε, όπως και όταν είμαστε νέοι. Κάθε ηλικία έχει το μεγαλείο της και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Και η ψυχή μιας 80χρονης σκυρτά μπροστά στη χαρά και τη λύπη, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και η ψυχή ενός νέου και ορμητικού πλάσματος. Να είμαστε αισιόδοξοι σαν χριστιανοί, γιατί στην πίστη μας έβρισκαν τις παρηγοριές οι πιο απελπισμένοι, τις εμπνεύσεις οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του διαφωτισμού, οι μεγαλύτεροι και καλύτεροι άνθρωποι των τελευταίων 19 αιώνων. Να είμαστε αισιόδοξοι, εάν δεν θέλουμε να γίνουμε ανάπηροι στην ψυχή, δηλαδή περισσότερο βαριά ανάπηροι από εκείνον τον ανάπηρο οπτιμιστή, ο οποίος κάθεται χωρίς πόδια στην πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο και παρατηρεί τη ζωή. Να είμαστε οπτιμιστές, οπτιμιστές στη σκέψη, γιατί μόνο η οπτιμιστική σκέψη φτάνει ως τον Θεό. Να είμαστε οπτιμιστές στα αισθήματα, γιατί ο οπτιμισμός είναι φάρμακο για τη θλίψη και πηγή πραγματικής και αιώνιας χαράς. Να είμαστε οπτιμιστές στα έργα μας, γιατί τα έργα μας υφαίνονται στον ιστό του Θεού και παραμένουν αιώνια όπως τα έργα του Θεού. Να είμαστε οπτιμιστές, αφού η ζωή είναι οπτιμισμός και εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι καλύτεροι στυλοβάτες και οι ομορφότεροι εκφραστές της ζωής. Να είσαι οπτιμιστής σημαίνει να ζεις και δικαίως
να εκτιμάς τη ζωή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

0: ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρή, ο δε βάτος ου κατεκαίετο», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας, γία γία εστί». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των καταφύσι οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας εγκλωβίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να μετάσχουμε στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή ιοί του ουρανίου Πατρός με την πρόσληψη της σάρκας και του αίματος του μονογενούς του Υιού. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί απ' αρχής έχουμε προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. «Εργάζεσθε και φυλάσσι», όπως μας λέει η Γραφή. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, που τον εκπροσωπεί ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ο σάρτο και ίνο, θα τα αναφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν ασκητικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή διαρκής εγρήγορση και άσκηση που συνεχώς μας προετοιμάζουν για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία του θα είναι παρουσία κρίσης. Ο Χριστός αυτός δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός Θεάνθρωπος, ο μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Και έρχεται επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεδήμησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και ενεργεί συνεχώς μέσα στην ιστορία, οδηγώντας την στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας συγκροτεί σε σώμα Χριστού όταν συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό μας συνέχει ως σώμα Χριστού και με τις δικές του δυνάμεις μπορούμε να αναφερθούμε στον ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τη δημιουργία,
να ζητήσουμε τη μεταβολή των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, να ζητήσουμε ώστε να κοινωνήσουμε μαζί Του. Και επίσης αυτό το πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, θα ενεργήσει δύο υπερφυή μυστήρια. Πρώτον, θα μας μεταμορφώσει σε Υιούς του Θεού. Κατάπεμψον, λέμε, το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Και δεύτερον, θα φέρει τον Χριστό ξανά ανάμεσά μας. Και ποιήσον, λέμε, τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ας δούμε τώρα πώς συνεχίζεται η ευχαριστιακή μας σύναξη μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας θα αναπέμψει μία μυστική ευχή για την υποδοχή του Χριστού, προσκαλώντας τον εξ ονόματος όλων μας, ενώ ξέρουμε ότι είναι ήδη παρόν. «Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος». Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της Βασιλείας Του, όχι από το ιστορικό παρελθόν, και έρχεται για να μας αγιάσει. Ενώ βρίσκεται εις τα δεξιά του Πατρός, συγχρόνως είναι με θυμών, μαζί μας. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε Βασιλεία των Ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της Βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωσης της τελευταίας σε Βασιλεία κατά έναν μυστικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε «Ο Χριστός εν μέσω ημών». Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί. Ιδού γάρ η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λένε τα Ευαγγέλια. Εκεί, στη σχέση με τον Χριστό, ψηλαφείται η Βασιλεία του Θεού.

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι μέσα στο Ιερό Βήμα ενεργούνται 5 πράξεις και υπογραμμίζω τη λέξη πράξεις. Ύψωσης, μελισμός, ένωσης, μετάληψης, ευχαριστία. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτές τις πράξεις που ενεργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα και που εμείς δεν βλέπουμε. Καταρχήν, ο διάκονος ή ο ιερέας θα εκφωνήσει «πρόσχομεν», αυτό το δυναμικό «πρόσχομεν», αυτή η γλυκύτατη επισήμανση. Κι άλλες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε ακούσει τον ιερέα να μας καλεί σε εγρήγορση. Όμως αυτό το «πρόσχομεν», αυτό το «ας προσέξουμε», τώρα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Κλείνει μέσα του όλη τη λαχτάρα μας, αλλά και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Βρισκόμαστε ενώπιον του μυστηρίου της υπερφυούς υιοθεσίας. Θα ενωθούμε με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. Θα ενωθούμε με το σώμα του Υιού και έτσι θα γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος της ιερής κλίμακας. Ένα βήμα ακόμα και θα εισέλθουμε στον υπερουράνιο τόπο, σε τόπο Άγιο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ιερέας. Σε τόπο Άγιο εισέρχονται οι Άγιοι. Σχέση με τον Άγιο, σχέση με τα αγιασμένα δώρα που τώρα είναι Χριστός, έχουν μόνο οι Άγιοι. Επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκονται τα καθαγιασμένα τίμια δώρα. Επί του δισκαρίου το σώμα του Χριστού και εντός του ποτηρίου το αίμα Χριστού. Ο ιερέας θα λάβει το τεμάχιο άρτου που έχει μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και που ονομάζεται αμνός και θα το υψώσει χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα, το μεγάλο και τον δείκτη και των δύο χεριών, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνο ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός και αυτό το διατυπώνουμε ως λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη. Εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι, λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο κι αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση ή με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά το βάπτισμά μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας καλούμαστε να αποδεχθούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου να αφήσουμε απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ταπεινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζω ότι στον ορθόδοξο βίο μας έχουν υπησέλθει δικανικές αντιλήψεις, ευσεβιστικές τάσεις, σύνδρομα ενοχών. Δεν χρειάζονται αυτά στη λειτουργική μας σύναξη. Αρκετά μας ταλαιπωρούν πριν βρεθούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας υπογραμμίζουν τη δύναμη αυτής της δωρεάς που μας παρέχεται. Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία ασκούμεθα διαρκώς στην οδό της μετανοίας με πράξεις προσευχής και νηστείας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς σε αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχθούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Και αρχίζουμε την πορεία προς την κοινωνία του Αγίου Σώματος του Χριστού, αναπέμποντας δοξολογικό ύμνο προς τον Κύριο, τον ύμνο που ονομάζουμε κοινωνικό, γιατί συνοδεύει την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως είναι η φράση «ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών», εκτός και αν πρόκειται για μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή που έχουν το δικό τους κοινωνικό.

Διαβάζουμε συγκεκριμένα στη λειτουργική φυλάδα. Ήτα ο λαός ψάλει το κοινωνικό της ημέρας εις τον ήχον εις τον οποίον εψάλει και το χερουβικόν. Τιμέν Κυριακή το ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών. Αλληλούια. Είδε τύχη δεσποτική ή θεομητορική εορτή η απόδοση αυτής ψάλεται το κοινωνικό της εορτής. Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός, η ψαλμωδία του οποίου συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Τέτοιοι ψαλμοί ήταν συνήθως η ψαλμή 22, που αρχίζει με τη φράση «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», 33, που αρχίζει με τη φράση «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», 116, που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη», και 144, που αρχίζει με τη φράση «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου». Το περιεχόμενο του κοινωνικού είναι δοξολογικό. Σήμερα, που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχουμε στην εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης των λεγόμενων και ψαλωμένων, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ψέλνεται τώρα ο ύμνος του κοινωνικού μέσα στο ιερό βήμα, ο ιερέας, μετά την ύψωση του Αγίου Σώματος του Χριστού, θα προχωρήσει στη δεύτερη πράξη που ονομάζεται μελισμός. Δηλαδή θα τεμαχίσει τον άρτο σε 4 μέρη, συνοδεύοντας την πράξη του, την ενέργειά του, με μία μυστική ευχή. Εάν υπάρχει διάκονος, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα «Μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων». Ο ιερέας μελίζων αυτών εις μερίδας 4 μετά προσοχής και ευλαβίας λέγει «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μου δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Μελίζεται λοιπόν και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης με τον Χριστό. Καθένας μας είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Καθένας μας υπάρχει εν σχέση με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή ο ένας είμαστε οι πολλοί. Και ως πολλοί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον ένα και μοναδικό Χριστό. Ο ένας Χριστός και οι πολλοί πιστοί αποτελούμε τον κόσμο όπου ενεργείται η σωτηρία της δημιουργίας. Ξανακούστε τις μετοχές. Μελιζόμενος, μη διαιρούμενος. Αισθιόμενος, μηδέποτε δαπανόμενος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θα θέσει σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο τις 4 μερίδες που φέρουν ανάγλυφα τα αρχικά γιώτα σίγμα, νι γιώτα, κάπα αλφα, χι σίγμα, δηλαδή Ιησούς, νικά, Χριστός. Αφού τώρα λάβει την άνω κειμένη μερίδα, την έχουσαν τους χαρακτήρας γιώτα σίγμα, ποιεί μαζί με αυτή σταυρό επάνω από το Άγιο Ποτήριο, ενώ ο διάκονος λέει «πλήρωσον δέσποτα το Άγιο Ποτήριο». Τρίτη πράξη λοιπόν η ένωση άρτου και ίνου, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, που την ονομάζουμε και πλήρωση. Εντός του ποτηρίου τίθεται η μία από τις 4 μερίδες στις οποίες μελίστηκε ο αμνός,
αυτή ακριβώς που φέρει το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιπες τρεις μερίδες θα παραμείνουν στο δισκάριο για να μεταλάβουν ή ιερείς ή ο ιερέας. Αυτή τη μία μερίδα λοιπόν την ρίπτει εντός του Αγίου Ποτηρίου λέγον «Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου». Και ο διάκονος, δηλαδή ο λαός, αναφωνεί το «Αμήν».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αυτή η πράξη της ενώσεως του άρτου με τον ίνο δια της ρήψεως του Αγίου Αμνού εντός του ποτηρίου προέκυψε όταν εγκαταλείφθηκε η πρακτική να κοινωνούν οι πιστοί χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα του Κυρίου και εγκαινιάστηκε η πρακτική να μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα μαζί με την Ιερή Λαβίδα. Είναι ενδεικτική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, μια υπόδειξη που καταγράφεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και δείχνει την πρακτική μέρημνα που είχαν τότε στην κατήχηση για το πώς προσέρχεται ένας πιστός στη Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσω το πρωτότυπο κείμενο και θα δώσω μετά και μια μετάφραση. «Προσιών ουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, μη δε διηρημένης της δακτύλης, αλλά την αριστεράν θρόνων ποιήσας τη δεξιά, ως μελούση βασιλέα υποδέχεστε και κυλάνα στην παλάμην δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων αμήν. Μετασφαλίας ουν αγιά σας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε προσέχων μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Ήτα προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος μη ανατείνουν τα σχήρας, αλλά κύπτουν και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν». Μια μετάφραση αυτού του κειμένου. Όταν προσέρχεσαι να μεταλάβεις, πρόσεχε να μην προσέλθεις με απλωμένες παλάμες, ούτε με ανοιχτά δάχτυλα, αλλά κάνε το αριστερό σου χέρι ως θρόνο για το δεξί σου, που πρόκειται να υποδεχθεί τον βασιλέα. Και αφού βαθουλώσεις την παλάμη, δέξου το σώμα του Χριστού λέγοντας αμήν. Έπειτα με ασφάλεια και προσοχή μεγάλη, αγιάζοντας τους οφθαλμούς σου δια της επαφής του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε το, προσέχοντας μη παραπέσει τίποτε από αυτό. Έπειτα πλησίασε και στο ποτήριο του αίματος, όχι με απλωμένα χέρια, αλλά σκύβοντας με τρόπο σεβαστικής προσκυνήσεως και λέγοντας το αμήν. Διασώθηκε όμως αυτή η αρχαία πρακτική στη μετάληψη του κλήρου. Οι ιερείς μεταλαμβάνουν σώματος και αίματος χωριστά. Ακολουθεί τώρα η έγχυση ζεστού νερού μέσα στο ιερό ποτήριο. Το νερό αυτό είναι βρασμένο και βρίσκεται μέσα σε μικρό δοχείο. Ονομάζεται ζέον. Η έγχυση γίνεται με το τελετουργικό τρόπο. Μας λέει η φυλάδα. «Και λαβών το ζέον, λέγει προς τον ιερέα ο διάκονος, ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διάκονος εγχέει εκ του ζέοντος το αρκούν, σταυροειδός εν το Αγίο Ποτηρίο, λέγοντος του ιερέως ζέσης πίστεως πνεύματος Αγίου». Η αρχική χρήση ζεστού νερού είχε πρακτικό χαρακτήρα. Έπρεπε ο ίνος να αναμειχθεί με νερό, να γίνει δηλαδή και κραμένος ίνος, δεδομένου ότι ο ίνος ήταν πυκνός. Από την έκφραση μάλιστα «και κραμένος ίνος» παρέμεινε το επίθετο «και κραμένος» που εν συνεχεία εμφανίζεται ως ουσιαστικό «κρασί». Στην τελετουργική παρέμεινε η πράξη αλλά με συμβολικό χαρακτήρα. Σημαίνει πλέον τη ζεστή πίστη, τη ζέουσα πίστη. Ο προσδιορισμός «Ζέουσα πίστη» λαμβάνεται από την Αποκάλυψη, όπου στην επιστολή προς τον επίσκοπο Λαοδικίας διαβάζουμε «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Σκληρή φράση είναι, αλήθεια. Η επόμενη, η τέταρτη πράξη, είναι η μετάληψη. Ξεκινάει με τη μετάληψη των ιερέων εντός του Ιερού Βήματος. Διαβάζουμε σε νεότερες λειτουργικές φυλάδες και γνωρίζουμε επίσης ότι ενεργείται στην πράξη εντός του Ιερού Βήματος μία μικρή ακολουθία που προηγείται της μετάληψης των ιερέων. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέση τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική τάξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο, ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Οι ευχές αυτές υπήρχαν πάντοτε ως προσευχητικά κείμενα προετοιμασίας των πιστών για να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μερικές από αυτές προέρχονται από σπουδαίους Αγίους της παράδοσής μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου και άλλο. Κάποτε συνενώθηκαν σε ένα σύνολο και προτάθηκαν στους πιστούς για προσευχή και σπουδή της σπουδαιότητης πράξης στην οποία θα μετάσχουν της Θείας Κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη που καταγράφεται ως εισαγωγή στην ακολουθία. «Μέλλον προσελθήν της αχράντης μυστηρίης, μετά την αφεσπέρας ηθισμένην ακολουθίαν του αποδείπνου, λέγε με κατανήξεως τον παρόντα κανόνα. Και επίσης, τι επαύριον, την πρωίαν, μετά την συνήθη αιωθινήν ακολουθίαν, λέγε τα εξής, ή απερχόμενος δε μεταλαβήν, λέγε τους παρόντας στίχους κλπ». Πρόκειται δηλαδή για ατομική άσκηση προετοιμασίας προκειμένου να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Τα δύο πρώτα μέρη θα διαβάζουμε την παραμονή, ενώ το τρίτο το διαβάζουμε το πρωί πριν αναχωρήσουμε για το ναό. Δεν παίρνω θέση σε μια πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί, αλλά διερωτώ με μήπως μια τέτοια πρακτική αποδυναμώνει το μέγεθος της Θείας Χάρης και της Θείας Δωρεάς που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία και που υποτίθεται ότι έχουμε αποδεχθεί.

Αρχίζει τώρα η μετάληψη των ιερέων. Πρώτα θα μεταλάβουν του τιμίου σώματος και έπειτα του τιμίου αίματος. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Ακούστε τη φράση που έχει η λειτουργική φυλάδα όταν προσέρχεται ο ιερέας για να μεταλάβει. «Ιδού προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος λέγοντας αμήν. Μετά θα προσκαλέσει τον διάκονο, αν υπάρχει διάκονος, «Διάκονε πρόσελθε». Και ο διάκονος, «Ιδού προσέρχομαι Χριστό, το αθανάτο βασιλεί του Θεού ημών, μετάδος μη δέσποτα το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Ο ιερέας δίδει στο διάκονο τη μερίδα του Αγίου Άρτου λέγοντας «Μεταδίδω τέσσι το ευλαβεστάτο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Έπειτα ο ιερέας λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο και λέγει «Έτι μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού και ασπασάμενος το Άγιον Ποτήριον και υψών αυτό λέγει «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαρεί». Και ακολουθεί ανάλογη ενέργεια όπως είχε γίνει με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος, προκειμένου να κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα το κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα τοποθετηθούν εντός του Αγίου Ποτήριου.

τον τρόπο του αναστημένου και δοξασμένου Χριστού. Και αυτό γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα. Είναι επανάληψη της Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας. Τα τροπάρια αυτά επίσης δεν υπήρχαν απαρχής στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Προσθέθηκαν μετά τον 15ο αιώνα από ευσέβεια και για να υπενθυμίζουν τον πασχάλιο χαρακτήρα του δείπνου. Μετά ο διάκονος ή ο ιερέας θα αποσπονγίσουν το Άγιο Δισκάριο και θα βάλουν ό,τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε οι πιστοί. Ο ιερέας μας καλεί. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο λαός, αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αρχίζει η μετάληψη των πιστών, η οποία ονομάζεται κοινωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν προσερχόμαστε λέμε το όνομά μας, ώστε ο ιερέας να προσφέρει τα δώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πρόσωπα που έχουν όνομα. Το όνομα με το οποίο πολιτογραφηθήκαμε στη νέα μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού κατά το βάπτισμά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσερχόμαστε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα. Τη δυνατότητα να προσέλθουμε στο μυστήριο της σωτηρίας την αντλούμε από τη σχέση μας με τους άλλους πιστούς και δι' αυτόν με τον ίδιο τον Χριστό. Σε καθένα λοιπόν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας λέγοντας «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και ενώ κοινωνάει ο λαός, ο χορός ψάλλει «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε» κλπ. Κανονικά ο ύμνος αυτός είναι το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης. Για κάποιο λόγο επεκράτησε να ψάλλεται όσο διαρκεί η κοινωνία των πιστών. Οι σημερινές λειτουργικές φυλάδες διαχωρίζουν το κοινωνικό σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των ιερέων και σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Δεν συνέβαινε αυτό παλαιότερα. Το κοινωνικό είναι ένα. Αρχίζει να ψάλλεται όταν αρχίζει η κοινωνία των ιερέων και συνεχίζεται, ή μάλλον θα έπρεπε να συνεχίζεται, μέχρι να τελειώσει η κοινωνία των πιστών. Έχουμε όμως και το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως, να ψάλλονται ως κοινωνικό διάφοροι ψαλμοί με πρωτοβουλία συνήθως ιερέων ή ψαλτών και με κριτήριο τη συγκίνηση των πιστών. Μετατρέπεται δηλαδή η αυστηρή λειτουργική πράξη σε ενασχόληση με ακουστικές ευχαριστήσεις. Ξεχνάμε ίσως ότι την ώρα της Θείας Κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση εγρήγορσης και όσοι αξιώνονται να κοινωνήσουν και όσοι δεν αξιώθηκαν. Έργο όλων μας είναι να μετέχουμε της χαράς του δείπνου της Βασιλείας. Κατά κάποιο τρόπο όλοι μετέχουμε στη χαρά εκάστου από τους αδελφούς μας που κοινωνάει. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Ιγνατίου που έζησε το 2ο αιώνα. Ένα άρτον κλόντες, ο οποίος εστί φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστού, Χριστό διαπαντός. Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση, την καλή αλλίωση όπως αναφέρουν τα ανοιπτικά κείμενα. Αργότερα ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγή

θεραπεία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσης. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα, αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες, αλλά ως μέλη σώματος, του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και οι υπόλοιποι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας.

Μετά από τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ναι μεν η εκφώνηση αυτή είναι στίχος από τον 27 ψαλμό, αλλά κατ' ουσίαν περιγράφει το αποτέλεσμα της Θείας Κοινωνίας. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι γινόμαστε κλήρος Θεού. Είμαστε η κληρονομία του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια μας ενέγραψε ο ίδιος ο Θεός. Μας ενέγραψε στο βιβλίο της ζωής, την βίβλο ζωής, και μας οδήγησε στον Υιό Του, στον Χριστό. Μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία. Μπορεί ο καθένας μας να έχει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ιδιαίτερη γλώσσα του, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά του, το ιδιαίτερο ντύσιμό του, πράγματα που περιγράφει ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, η προς Διόγνητον επιστολή. Αλλά, λέει αυτή η επιστολή, ενώ είμαστε άνθρωποι αυτού του κόσμου, πολίτες μιας συγκεκριμένης πατρίδας αυτού του κόσμου, η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα μπορούμε να ψάλουμε αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Τι ψηλαφίσαμε, τι λάβαμε, τι αποκτήσαμε, τι είδαμε. Είδαμε το αληθινό φως. Δεν λέει λάβαμε το φως το αληθινόν. Λέει είδαμε το φως το αληθινόν. Λάβαμε το πνεύμα το επουράνιο. Βρήκαμε την αληθινή πίστη. Και αυτή είναι το να προσκυνούμε την αδιαίρετη τριάδα. Πρόκειται για ύμνο του εσπερινού της Πεντηκοστής, που άριστα τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό για να μας υπενθυμίζει ότι ενεργείται και πάλι το μυστήριο της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή και πάλι εφένα έκαστον, όπως λέει το κείμενο των πράξεων, ιδρύεται το φως του Χριστού. Το τροπάριο αυτό παραλείπεται στις δεσποτικές εορτές, όποτε ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, και επίσης παραλείπεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως, οπότε ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Ακολουθούν και μερικές άλλες πράξεις του ιερέα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα, με μια πορεία τελική προς την Αγία Πρόθεση. Μετά αυτή τη Θεία Μετάληψη, ο διάκονος ή ο ιερέας ακουμπάει το ποτήρι επί της Αγίας Τραπέζης και λέει «Ύψωσον δέσποτα». Ο ιερέας θυμιά και λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Στίχος επίσης ψαλμικός του 56ου ψαλμού. Τώρα ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, θα πάρει τον Άγιο Δίσκο και θα πάει προς την Αγία Πρόθεση, όπου θα αποθέσει τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας, αφού προσκυνήσει και αφού λάβει το Άγιο Ποτήριο, λέει μυστικός «Ευλογητός ο Θεός ημών και εκφώνος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ενδιαφέρον έχει ένα τροπάριο που λέμε εκείνη την ώρα «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το σώ αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου». Ο ύμνος αυτός, κατά το Πασχάλιο χρονικό, ένα κείμενο του 7ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, θεωρείται έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Περικλείει όμως όλο το νόημα της πράξης στην οποία λάβαμε μέρος.
Το στόμα μας πληρώθηκε σώματος και αίματος Χριστού. Δηλαδή το στόμα μας γέμισε ή πρέπει να είναι γεμάτο από έναν ένο προς τον Κύριο. Να μπορούμε να ανυμνούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται τώρα διαφορετικά από ό,τι γινόταν πριν κοινωνήσουμε. Επειδή μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στα Άγια Μυστήρια, μπορούμε τώρα να τον δοξολογούμε με διαφορετικό περιεχόμενο και του ζητάμε να μας τηρήσει σε αυτόν τον αγιασμό όλη την ημέρα. Η διαφορά της μιας Κυριακής από την επόμενη Κυριακή είναι ότι την πρώτη Κυριακή ζήσαμε μια κατάσταση πραγματικά μυστικής χαράς. Την άλλη μέρα αυτή η μυστική χαρά έγινε παρελθόν. Ζήσαμε χτες, λέμε. Την Τρίτη ζήσαμε προχτές. Όμως όλη τη βδομάδα υπάρχει μια λαχτάρα να ξαναζήσουμε αυτή τη χαρά. Η διαφορά λοιπόν της μιας Κυριακής από την άλλη είναι η μνήμη μιας λαχτάρας για να ζήσουμε ξανά αυτή τη λαχτάρα. Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο, ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία πράξη της Θείας Κοινωνίας, που είναι η ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έλαβε ο ίδιος στον εαυτό του μέσα, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Και ο ιερέας διαβάζει την ευχαριστήρια ευχή. Ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Και εκφόνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι σύ ή ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε? Ξεκίνησε με μία αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και άρχισε μία πορεία προς αυτή τη Βασιλεία. Διήλθαμε μία οδό, σημαντική οδό, για να φτάσουμε να λάβουμε μέρος στο δείπνο αυτής της Βασιλείας. Τώρα ξέρουμε ότι ο αγιασμός μας είναι αυτή η παρουσία, η παρουσία του μονογενούς Υιού του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο μονογενή Υιό το συνδέουμε με τη μητέρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταθέτουμε την πίστη μας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που μας έφερε τον Υιό μέσα στην ιστορία και είναι αυτή που πρεσβεύει συνεχώς για την παρουσία του Υιού μέσα στη ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν 11 ακριβώς όταν μπήκε στο σπίτι της ο Πιότρ Ίλιτς, στο σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβας. Στην αυλή τον άφησαν να μπει αρκετά γρήγορα, μα όταν ρώτησε αν κοιμάται πια η κυρία ή μήπως δεν πλάγιασαι ακόμα, ο επιστάτης δεν μπόρεσε να του απαντήσει παρά μονάχα πως ως συνήθως τέτοια ώρα κοιμούνται πια. Πηγαίνετε πάνω και αναγγελθείτε. Αν θελήσουν να σας δεχτούν, θα σας δεχτούν. Αν δεν θελήσουν, δεν θα σας δεχτούν. Ο Πιότρ Ίλιτς ανέβηκε πάνω, όμως εδώ τα πράγματα γίνανε πιο δύσκολα. Ο υπηρέτης δεν θέλησε να πάει να τον αναγγείλει και έστειλε την καμαριέρα. Την παρακάλεσε ευγενικά, μα και επίμονα, να πει στην κυρία της πως ήρθε ένας κυβερνητικός υπάλληλος περχότην για μια επίγουσα υπόθεση και πως αν αυτή η υπόθεση δεν ήταν τόσο σοβαρή ούτε θα τολμούσε καν να έρθει. Με αυτά τα λόγια, με αυτά τα ίδια λόγια να της το πείτε, παρακάλεσε την καμαριέρα. Εκείνη έφυγε. Αυτός περίμενε στο χολ. Η κυρία Χοχλάκοβα, αν και δεν είχε πέσει ακόμα για ύπνο, βρίσκονταν όμως στην κρεβατοκάμαρά της. Ήταν ακόμα συγχυσμένη από την επίσκεψη του Μίτια και προαισθάνονταν πως δεν θα αποφύγει την ημικρανία που την έπιανε συνήθως σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Όταν άκουσε τι της είπε η καμαριέρα, απόρρισε πολύ, μα πρόσταξε ερεθισμένη να μην τον δεχτούν, παρόλο που η απροσδόκητη επίσκεψη σε μια τόσο προχωρημένη ώρα ενός αγνώστου της υπαλλήλου την έκανε να ενδιαφερθεί πολύ και κέντρισε τη γυναικεία της περιέργεια. Μα ο Πιότρ Ίλιτς έδειξε αυτή τη φορά πείσμα γαϊδούρινο. Όταν άκουσε την άρνηση, παρακάλεσε με εξαιρετική επιμονή να τον αναγγείλουν ακόμα μία φορά και να πούν στην κυρία με αυτά ακριβώς τα λόγια πως ήρθε για μία εξαιρετικά σπουδαία υπόθεση και ίσως να λυπηθεί αργότερα και η ίδια αν δεν θελήσει να τον δεχτεί τώρα. Ήταν σαν να γλιστρούσα σε μία κατηφοριά, διηγόνταν αργότερα ο ίδιος. Η καμαριέρα, αφού τον καλοκοίταξε, πήγε να τον αναγγείλει για δεύτερη φορά. Η κυρία Χοχλάκοβα απόρρισε ακόμα περισσότερο. Σκέφτηκε, ρώτησε τι άνθρωπος είναι και έμαθε πως είναι ένας καλοντημένος νέος και ευγενικός. Ας παρατηρήσουμε εδώ εν παρόδο πως ο Πιότρ Ίλιτς ήταν αρκετά ωραίος νέος και το ήξερε και ο ίδιος. Η κυρία Χοχλάκοβα αποφάσισε να τον δεχτεί. Είχε φορέσει πια τη ρομπ ντε σάρπ της και τις παντόφλες. Μα έριξε στους ώμους της ένα μαύρο σάλι. Τον υπάλληλο τον παρακάλεσαν να περάσει στο σαλόνι, στο ίδιο εκείνο όπου πριν από μερικές ώρες είχαν δεχτεί τον Μίτια. Η οικοδέσποινα βγήκε και κοίταξε τον επιστάτη της με αυστηρό και ερωτηματικό βλέμμα. Χωρίς να του πει να καθίσει, τον ρώτησε κατευθείαν «Τι θέλετε?» «Τόλμησα να σας ανησυχήσω, κυρία μου, αναφορικά με τον κοινό μας γνώριμο, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ», άρχισε να λέει ο Περχότην. Μα μόλις πρόφερε αυτό το όνομα, στο πρόσωπο της οικοδέσποινας ζωγραφίστηκε ένας τρομερός εκνευρισμός και σχεδόν τσιρίζοντας τον διέκοψε αγανακτισμένη. «Πόσο καιρό ακόμα θα με βασανίζουν με αυτόν τον απέσιο άνθρωπο», φώναξε με παραφορά. «Πώς τολμήσατε, ευγενικέ μου κύριε, πώς αποφασίσατε να ανησυχήσετε μία άγνωστη για σας κυρία στο σπίτι της και μάλιστα τέτοια ώρα, και να έρθετε να της μιλήσετε για έναν άνθρωπο που εδώ, σε αυτό το ίδιο σαλόνι, μόλις 3 ώρες πριν ήρθε να με σκοτώσει». Χτυπούσε τα πόδια του
και βγήκε όπως κανείς δεν βγαίνει από ένα καθώς πρέπει σπίτι. Ξέρετε, ευγενικέ μου κύριε, πως θα διαμαρτυρηθώ για αυτό το φερσιμό σας. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Αφήστε με σας παρακαλώ. Είμαι μητέρα. Και τώρα... τώρα... τι είπατε? Να σας σκοτώσει, ώστε θέλησε να σκοτώσει και εσάς? Τι πράγμα? Σκότωσε κιόλας κανέναν? Ρώτησε ορμητικά η κυρία Χοχλάκοβα. Ευαρεστηθείτε να μ' ακούσετε, κυρία μου. 2 λεπτά μονάχα και θα σας τα εξηγήσω όλα με 2 λόγια. Απάντησε σταθερά ο Περχότην. Σήμερα στις 5 το απόγευμα δάνεισα φιλικά στον κύριο Καραμαζόφ 10 ρούβλια και ξέρω θετικά πως δεν είχε χρήματα. Όμως σήμερα κιόλας ξανάρθε σπίτι μου στις 9 η ώρα κρατώντας στο χέρι του ένα πάκο κατοστάρικα που θα ήταν περίπου 2, ίσως και 3.000 ρούβλια. Τα χέρια και το πρόσωπό του ήταν καταματωμένο και ο ίδιος φερόνταν σαν παράφρονας. Όταν τον ρώτησα πού τα βρήκε τόσα χρήματα, μου απάντησε θετικά πως τα πήρε πριν από λίγο από σας και πως τάχα του τα δώσατε για να πάει στα Χρυσορυχεία. Μία φάνταστη και νοσηρή ταραχή ζωγραφίστηκε ξαφνικά στο πρόσωπο της κυρίας Χολκάκοβας. «Θεέ μου, σκότωσε το γεροπατέρα του», φώναξε χτυπώντας τα χέρια της. «Ποτέ μου δεν του τα έδωσε εγώ τα λεφτά. Ποτέ μου. Τρέξτε. Τρέξτε γρήγορα. Ούτε λέξη μη μου λέτε πια. Σώστε το γέρο. Τρέξτε στον πατέρα του γρήγορα. Τρέξτε. Επιτρέψτε μου, καλή μου κυρία, να σας ξαναρωτήσω. Δεν του δώσατε χρήματα? Θυμάστε καλά πως δεν του δώσατε τίποτα?» «Δεν του έδωσα. Όχι, δεν του έδωσα», του αρνήθηκε, γιατί δεν μπόρεσε να εκτιμήσει την πρότασή μου. Βγήκε σαν φρενιασμένος, χτυπώντας τα πόδια του. Όρμησε πάνω μου, μα εγώ πρόφτασα και του ξέφυγα. Και θα σας πω ακόμα και τούτο, μια και από εδώ και μπρος δεν έχω σκοπό να σας κρύψω τίποτα. Πως δηλαδή με έφτυσε κιόλας. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Μα τι στέκεστε λοιπόν? Καθίστε. Με συγχωρείτε που... ή μάλλον όχι. Τρέξτε καλύτερα. Τρέξτε. Πρέπει να τρέξετε και να σώσετε το δυστυχισμένο γέρο από έναν φρικτό θάνατο. Μα... αν τον σκότωσε πια... Ο Θεέ μου, σωστά το λέτε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Τι νομίζετε πως πρέπει τώρα να κάνουμε? Στο μεταξύ, έβαλε τον Πίετρο Ήλιτς να κάτσει και έκατσε και η ίδια απέναντί του. Αυτός της διηγήθηκε σύντομα, όμως με αρκετή σαφήνεια, όλα όσα είδε και άκουσε ο ίδιος. Της είπε και για την επίσκεψή του στη Φένια και για το γουδοχέρι. Όλα αυτά ταράξανε την ταραγμένη κιόλας από πριν κυρία. Όλο ξεφώνιζε και σκέπαζε τα μάτια της με τις παλάμες της. Και φανταστείτε, όλα αυτά τα προαισθανόμουν. Όλα τα προαισθάνθηκα εγώ. Ό,τι φανταστώ συμβαίνει και στα αλήθεια. Πόσες φορές κοιτάζοντας αυτόν τον τρομερό άνθρωπο σκεφτόμουνα, να ένας άνθρωπος που στο τέλος θα με σκοτώσει. Και να που έγινε. Δηλαδή, αν δεν με σκότωνε εμένα, μα μονάχα τον πατέρα του, αυτό έγινε γιατί σίγουρα ο Θεός με προστάτεψε. Ύστερα θα ντράπηκε και ο ίδιος να με σκοτώσει, γιατί εγώ, εδώ, σε αυτό το ίδιο μέρος, του κρέμασα στο λαιμό ένα εικονισματάκι της μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Εκείνη τη στιγμή ήμουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά κοντά στο θάνατο. Γιατί βλέπετε, στάθηκα εντελώς δίπλα του και εκείνος μου τέντωσε το λαιμό του. Ξέρετε, με συγχωρείτε, νομίζω που σας είπανε Πίοντρο Ήλιτς. Ξέρετε λοιπόν, εγώ
δεν πιστεύουν στα θαύματα. Όμως αυτό το εικονισματάκι και αυτό το αναμφισβήτητο θαύμα που έγινε με εμένα τώρα, αυτό με κάνει να τρέμω και είμαι έτοιμη να πιστέψω πάλι σε ό,τι θέλετε. Ακούστε με. Ακούστε με. Ακούσατε για το Στάρετ Ζωσιμά. Όμως σαν να μου φαίνεται πως δεν ξέρω τι λέω πια. Όχι, δεν ξέρω τι λέω. Φανταστείτε, είχε φορεμένο το εικονισματάκι κι όμως με έφτισε. Βέβαια, με έφτισε μονάχα. Δεν με σκότωσε. Όχι, δεν με σκότωσε. Και τώρα έφυγε. Και να που πήγε. Όμως, εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πού πρέπει να πάμε? Πέστε μου, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε? Ο Πιότρ Ίλιτς σηκώθηκε λέγοντας πως θα πάει τώρα κατευθείαν στον διοικητή της αστυνομίας και θα τα διηγηθεί όλα. Όλα. Και ας κάνει καλά εκείνος. Είναι ένας θαυμάσιος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον ξέρω τον Μιχαήλ Μακάροβιτς. Ναι, σε αυτόν πρέπει να πάτε. Τι ευρηματικός που είσαστε. Και τι ωραία που τα σκεφτήκατε όλα αυτά. Ξέρετε τι ωραία που τα λέτε. Εγώ ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν αυτό, αν βρισκόμουν στη θέση σας. Αφού μάλιστα γνωρίζω κι εγώ πολύ καλά το διοικητή, είπε ο Πιότρ Ίλιτς, μένοντας πάντα όρθιος και προφανώς πάσχιζε να γλιτώσει μία ώρα αργότερα από την ορμητική κυρία που δεν είχε σκοπό να τον αφήσει να φύγει. Και ξέρετε, φλιαρούσε αυτή. Να έρθετε και να μου πείτε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε εκεί πέρα. Και αυτά θα ανακαλυφθούν. Και πώς θα το δικάσουν και τι ποινή θα του βάλουν. Για πέστε μου, έχουμε θανατική ποινή? Όμως να έρθετε το δίχως άλλο, έστω και στις 3 το πρωί, έστω και στις 4 και στις 4:30 ακόμα. Να πείτε να με ξυπνήσουν, να με σκουντάνε με όλη τους τη δύναμη, αν δεν μπορώ εγώ να ξυπνήσω. Ω Θεέ μου, μα νομίζω πως δεν θα κλείσω μάτι πια. Ξέρετε τι λέω, μήπως θα ήταν καλύτερα να έρθω κι εγώ μαζί σας? Όχι, μονάχα αν θέλετε να μου γράφατε 2 λέξεις για κάθε ενδεχόμενο και να βεβαιώνατε πως δεν δώσατε καθόλου χρήματα στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ίσως αυτό να μην ήταν περιττό. Για κάθε ενδεχόμενο το λέω. Έξοχα, έξοχα, είπε ενθουσιασμένη η κυρία Χοχλάκοβα και έτρεξε στο γραφείο της. Και ξέρετε, με εκπλήτετε, με μαγεύετε κυριολεκτικά με την εξαιρετική ετοιμότητά σας, με την επιδεξιότητά σας σε αυτές τις υποθέσεις. Εδώ υπηρετείτε? Ω, πόσο είμαι ευχαριστημένη που η υπηρεσία σας είναι στην πολιτεία μας. Και λέγοντάς τα, έγραψε γρήγορα-γρήγορα σε ένα φύλλο τις παρακάτω γραμμές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έδωσα δανεικά στο δυστυχισμένο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Γιατί βέβαια, όπως και να είναι, πρέπει να παραδεχτούμε πως τώρα είναι δυστυχισμένος. Ούτε και σήμερα του έδωσα 3.000, ούτε και ποτέ. Ποτέ άλλοτε. Ποτέ. Ποτέ. Όσο γι' αυτό, ορκίζομαι σε ό,τι ιερό υπάρχει στον κόσμο μας. Χοχλάκοβα.

Ορίστε, ορίστε το σημείωμα, είπε γυρίζοντας βιαστικά στον Πιότρ Ίλιτς. Πηγαίνετε γρήγορα, προφτάστε. Αυτό θα είναι μια θαυμάσια πράξη από μέρους σας. Και έκανε πάνω του τρεις φορές το σημείο του σταυρού. Βγήκε μάλιστα και τον ξεπροβόδισε έως το χολ. Ο πόσο σας ευγνωμονώ. Σας χρωστάω μεγάλη χάρη που ήρθατε πρώτα απ' όλους σε εμένα. Πώς έγινε να μη συναντηθούμε? Πώς δεν συναντηθήκαμε ως τα τώρα? Θα το θεωρούσα τιμή μου αν θα μπορούσα να σας δέχομαι και στο μέλλον. Πόσο είμαι ευχαριστημένη που υπηρετείτε στην πολιτεία μας και είστε τόσο τακτικός, τόσο ευρηματικός. Μα εσάς πρέπει να σας εκτιμήσουν επιτέλους οι ανωτεροί σας. Πρέπει να σας καταλάβουν. Και πιστέψτε με, ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω για εσάς. Ω, αγαπώ πάρα πολύ την νεολαία. Είμαι ερωτευμένη με την νεολαία. Οι νέοι είναι τα θεμέλια όλης της Ρωσίας μας, που τώρα υποφέρει. Όλοι και όλη η ελπίδα της. Ω, πηγαίνετε, πηγαίνετε στο καλό. Μα ο Πιότρ Ίλιτς βγήκε κιόλας τρέχοντας. Αλλιώς δεν θα τον άφηνε να φύγει και τόσο γρήγορα. Εδώ που τα λέμε, η κυρία Χοχλάκοβα του έκανε αρκετά ευχάριστη εντύπωση. Τόσο που καλμάρισε κάπως η ταραχή του, που βρέθηκε μπλεγμένος σε μια τόσο δυσάρεστη υπόθεση. Είναι γνωστό δα πως υπάρχουν γούστα και γούστα. Δεν είναι και τόσο ηλικιωμένη όσο λένε, σκέφτηκε με ευχαρίστηση. Αν την έβλεπα με την κόρη της, δεν θα ξεχώριζα ποια είναι η μητέρα και ποια η κόρη. Όσο για την κυρία Χοχλάκοβα, αυτή πια ήταν καταγοητευμένη με τον νεαρό υπάλληλο. Τόση ικανότητα, τόση ακρίβεια σε μια τόσο νεαρή ηλικία και στην εποχή μας. Και όλα αυτά με έναν τόσο ευχάριστο και ωραίο τρόπο και τόσο ωραίο παρουσιαστικό. Α, λένε πως τάχα οι σημερινοί νέοι δεν είναι άξιοι για τίποτα. Ενά λοιπόν ένα παράδειγμα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έτσι ξέχασε εντελώς το τρομερό συμβάν και μονάχα όταν πλάγιαζε πια θυμήθηκε και πάλι πόσο κοντά είχε βρεθεί στο θάνατο και ψιθύρισε. «Ω, αυτό είναι τρομερό! Είναι τρομερό!» Όμως την πήρε αμέσως ο ύπνος και κοιμήθηκε γλυκά και ήσυχα. Εγώ βέβαια δεν θα καθόμουν να πω όλες αυτές τις ασήμαντες και επεισοδιακές λεπτομέρειες αν αυτή η απίθανη συνάντηση του νεαρού υπαλλήλου και της χείρας που μόλις περιέγραψα δεν γίνονταν αιτία να θεμελιωθεί όλη η μελλοντική καριέρα αυτού του νέου, του τόσο τακτικού και μεθοδικού, πράγμα που το θυμούνται με απορία ως τα τώρα ακόμα στην πολιτεία μας. Ίσως να πούμε και εμείς πάνω σε αυτό δύο λόγια, όταν θα τελειώσουμε τη μακρά διήγησή μας για τους αδερφούς Καραμαζόφ. Ο διοικητής μας, Μιχαήλ Μακάροβιτς Μακάροβ, απόστρατος αντισυνταγματάρχης που είχε μετονομαστεί αυλικός σύμβουλος, ήταν ένας άνθρωπος χείρος και αγαθός. Ήρθε στην πολιτεία μας μόλις πριν από 3 χρόνια, μα είχε κατακτήσει κιόλας τη γενική συμπάθεια, κυρίως γιατί ήξερε να σμίγει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Κάθε μέρα είχε μουσαφίριδες στο σπίτι του, τόσο που νόμιζε κανείς πως χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε πια να ζήσει. Κάθε μέρα κάποιος θα έτρωγε μαζί του, 2 ή και ένας μουσαφίρης. Μονάχος του δεν κάθονταν ποτέ στο τραπέζι. Έδινε και επίσημα γεύματα με τις πιο διαφορετικές και πολλές φορές μάλιστα τις πιο καταπληκτικές προφάσεις.
Τα φαγητά δεν ήταν και πολύ σπουδαία. Ήταν όμως άφθονα και τα κρασιά, αν και δεν διακρίνονταν από άποψη ποιότητας, αναστάθμιζαν τούτο το μειονέκτημα με την ποσότητα. Στο αντρέ βρίσκονταν ένα μπιλιάρδο και πολύ καθώς πρέπει επίπλωση. Είχε ακόμα και εικόνες εγγλέζικων υποδρομιακών λόγων, με μαύρες κορνίζες τους τοίχους, πράγμα που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί την απαραίτητη διακόσμηση σε κάθε δωμάτιο μπιλιάρδου ενός εργένη. Κάθε βράδυ, έστω και σε ένα μοναχά τραπεζάκι, θα παίζανε χαρτιά. Όμως πολύ συχνά εκεί μαζεύονταν και όλη η καλή κοινωνία της πολιτείας μας. Τότε έρχονταν και τα κορίτσια με τις μητέρες τους και χόρευαν. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς, αν και χειρευάμενος, ζούσε σαν οικογενειάρχης. Είχε μαζί του την κόρη του, από καιρό χείρα κι αυτή, και τις δυο κόρες της, εγγονές του Μιχαήλ Μακάροβιτς. Οι κοπέλες ήταν κιόλας σωστές δεσποινίδες και είχαν τελειώσει τις σπουδές τους. Εύθυμες με αρκετά ευχάριστο παρουσιαστικό, και αν και το ξέραν πολύ, πως δεν είχαν καθόλου πρίκα, προσήλκιαν στο σπίτι του παππού τους την κοσμική τους νεολαία. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς δεν είχε και μεγάλες ικανότητες, όμως τη δουλειά του την έκανε όχι χειρότερα από πολλούς άλλους. Και αν θέλουμε να πούμε όλη την αλήθεια, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως ήταν πολύ λίγο μορφωμένος και μάλιστα αρκετά ανέμελος σε ό,τι αφορά τα όρια της διοικητικής του αρμοδιότητας. Μερικές από τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις όχι μονάχα δεν μπορούσε να τις καταλάβει, μα τις εφάρμοζε κιόλας με σημαντικές παρανοήσεις. Και αυτό όχι γιατί ήταν εξαιρετικά ανίκανος, μα γιατί από φυσικού του ήταν ανέμελος και γιατί ακόμα δεν έβρισκε καιρό να εμβαθύνει στο πνεύμα των νέων νόμων. «Είμαι περισσότερο στρατιωτικός στην ψυχή, καλή μου κύριε, παρά πολιτικός», έλεγε ο ίδιος. Ακόμα και για την αγροτική μεταρρύθμιση δεν είχε σχηματίσει μία σταθερή και οριστική αντίληψη. Και τις λεπτομέρειές της τις μάθαινε χρόνο με το χρόνο πάνω στην πρακτική εφαρμογή, παρόλο που και ο ίδιος ήταν τσιφλικάς. Ο Πιότρ Ίλιτς ήταν βέβαιος πως εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Μιχαήλ Μακάροβιτς θα συναντούσε κάποιον επισκέπτη. Δεν ήξερε μονάχα ποιον ακριβώς. Και να που εκείνο το βράδυ ακριβώς έτυχε να είναι μαζεμένοι στο τραπέζι του παιχνιδιού όλοι εκείνοι που θα του χρειάζονταν. Ο εισαγγελέας, ο γιατρός της περιοχής, ένας νέος που μόλις είχε έρθει από την Πετρούπολη, ένας από τους αριστούχους της εκεί ιατρικής ακαδημίας, ο εισαγγελέας δηλαδή, ο βοηθός του εισαγγελέα, μα που όλοι στην πολιτεία μας τον λέγανε εισαγγελέα, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά ιδιόρυθμος, όχι πολύ ηλικιωμένος, μόλις 35 χρονών, προφηματικός, παντρεμένος με μια πολύ χοντρή γυναίκα. Παιδιά δεν είχαν. Φιλότιμος, πολύ εύθυκτος, πολύ μυαλωμένος ωστόσο και μάλιστα και πονόψυχος. Φαίνεται πως το μόνο του ελάττωμα ήταν πως είχε μεγάλη ιδέα για την αξία του. Να, γιατί φαινόταν πάντα ανίσχυρος. Είχε μάλιστα κάποιες ανώτερες και καλλιτεχνικές ούτως υπήν αξιώσεις, πως είναι βαθύς ψυχολόγος, γνώστης της ανθρώπινης ψυχής και πως είναι και πρικισμένος με μία ιδιαίτερη ικανότητα σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του εγκληματία και του εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο νόμιζε τον εαυτό του κάπως αδικημένο. Είχε την πεποίθηση πως δεν τον εκτιμούσαν όσο θα έπρεπε στην υπηρεσία του. Ήταν βέβαιος πως δεν μπορούσαν να τον εκτιμήσουν σωστά οι ανώτεροι του και πως είχε πολλούς εχθρούς.
σε στιγμές βαθιάς απογοήτευσης, απειλούσε πως θα γίνει δικηγόρος και θα ασχοληθεί με τις υποθέσεις του κακουργιοδικείου. Η αναπάντεχη υπόθεση του φόνου του Καραμαζόφ τον ανατάραξε ολόκληρο. Να, μία υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει γνωστή σε όλη τη Ρωσία. Αυτά όμως τα λέω προτρέχοντας κάπως. Στο γειτονικό δωμάτιο κάθονταν με τις δεσποινίδες ο νεαρός ανακριτής μας, ο Νικολάη Νιαλιούντοφ, που είχε έρθει μόλις πριν από 2 μήνες στην πολιτεία μας από την Πετρούπολη. Αργότερα τα αδιηγούνταν και απορούσαν μάλιστα που όλα αυτά τα πρόσωπα είχαν μαζευτεί επίτηδες, λες, το βράδυ εκείνο του εγκλήματος στο σπίτι της εκτελεστικής αρχής. Κι όμως το πράγμα ήταν πολύ πιο απλό και έγινε με τον πιο φυσικό τρόπο. Ήταν η δεύτερη πια μέρα που πονάγανε τα δόντια της γυναίκας του Ιπόλιτου Κυρίλοβιτς και βέβαια αυτός κάπου έπρεπε να πάει για να γλιτώσει από τα βογγητά της. Όσο για το γιατρό, αυτός κάθε βράδυ έπαιζε χαρτιά, γιατί απλούστατα ήταν μανιώδης χαρτοπαίκτης. Ο Νικολάη Νιαλιούντοφ πάλι, από προχθές ακόμα, είχε αποφασίσει να πάει εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Μιχαήλ Μακάροβιτς, περαστικός τάχα, να τους πει μια καλησπέρα και να κάνει εντύπωση στη μεγαλύτερη κόρη, την Όλγα Μιχαήλοβνα, λέγοντάς της ξαφνικά πως ξέρει το μυστικό της. Ξέρει δηλαδή πως έχει σήμερα τα γενέθλιά της και πως αυτή επίτηδες το έκρυψε για να μην διοργανώσει καμιά χορευτική εσπερίδα. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά αστεία και να υποθούν πολύ υπενίγμοι για την ηλικία της. Θα της έλεγε πως τάχα φοβάται μη μάθουνε πόσο χρονών είναι, πως τώρα που ξέρει το μυστικό θα πάει αύριο κιόλας να το διαλαλήσει σε όλη την πολιτεία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Ο χαριτωμένος αυτός νεαρός ήταν σωστό ζυζάνιο. Έτσι μάλιστα τον αποκαλούσαν οι κυρίες και φαίνεται πως αυτό του άρεσε πολύ. Για να λέμε την αλήθεια, ήταν πολύ καθώς πρέπει, από καλή οικογένεια, με καλή ανατροφή και καλά αισθήματα. Και αν και ήταν αρκετά γλεντζές, έκανε ό,τι έκανε με πολλή αθωότητα και ευπρέπεια. Ήταν κοντός και μικροκαμωμένος. Στα λεπτά και χλωμά του δάχτυλα γυάλισαν πάντοτε κάμποσα εξαιρετικά μεγάλα δαχτυλίδια. Όταν όμως εκτελούσε τα καθήκοντά του, έπαιρνε πολύ επίσημο ύφος. Λες και θεωρούσε το λειτουργήμά του σαν κάτι πολύ ιερό. Είχε την ιδιαίτερη ικανότητα να κάνει τους φωνιάδες και τους άλλους κακοποιούς των λαϊκών στρωμάτων να τα χάνουν την ώρα της ανάκρισης και τα κατάφερνε να προκαλεί, αν όχι το σεβασμό τους, τουλάχιστον την έκπληξή τους. Μόλις ο Πιότρ Ίλιτς μπήκε στο σπίτι του διοικητή, έμεινε κατάπληκτος. Είδε πως όλοι εκεί μέσα τα ήξεραν όλα. Πραγματικά, είχαν παρατήσει τα χαρτιά όλοι και ήταν όρθιοι και συζητούσαν. Ακόμα και ο Νικολάη Παρφιόνοβιτς. Αυτός είχε αφήσει τις δεσποινίδες και είχε την πιο επιθετική και ορμητική όψη. Ο Πιότρ Ίλιτς έμαθε πως εκείνο το ίδιο βράδυ είχε δολοφονηθεί τελικά ο γέρος Φιόντορ Παύλοβιτς και πως ο δολοφόνος τον λίστεψε. Αυτό μαθεύτηκε μόλις πριν από λίγο. Τα πράγματα έγιναν έτσι. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα, η γυναίκα του Γρηγόρη, την ώρα που εκείνος κοίτονταν δίπλα στο φράχτη, αν και κοιμότανε βαθιά στο κρεβάτι της και θα μπορούσε να κοιμάται έτσι έως το πρωί, ξύπνησε ωστόσο ξαφνικά και σηκώθηκε. Την ξύπνησε ένα τρομερό επιληπτικό ουρλιαχτό του Σμερνιακόφ, που κοίτονταν ανέστητος στο διπλανό δωμάτιο. Με ένα τέτοιο ουρλιαχτό άρχιζαν πάντα οι κρίσεις του. Αυτά τα ουρλιαχτά τρόμαζαν πάντα τη Μάρθα Ιγνάτιευνα και είχαν πολύ δυσάρεστη επίδραση επάνω της. Ποτέ της δεν μπόρεσε να τα συνηθίσει. Πετάχτηκε μισοκοιμισμένη ακόμα από το κρεβάτι της και μην ξέροντας σχεδόν τι της γίνεται, όρμησε στο καμαράκι. Όμως εκεί μέσα ήταν κατασκότεινα. Ακούγονταν μονάχα ο ρόγχος του αρρώστου και οι σπασμοί του. Τότε η Μάρθα Ιγνάτιευνα έβαλε τις φωνές και άρχισε να καλεί τον άντρα της. Μα ξάφνου θυμήθηκε πως ο Γρηγόρης δεν ήταν στο κρεβάτι όταν αυτή σηκώθηκε. Έτρεξε και άρχισε να ψαχουλεύει για να βεβαιωθεί. Το κρεβάτι ήταν άδειο. Πάει να πει πως έφυγε λοιπόν. Μα πού πήγε? Έτρεξε στο κατόφλι και τον φώναζε. Τον φώναζε με σιγανή φωνή. Φυσικά δεν της απάντησε κανένας. Άκουσε όμως από κάπου μακριά, μέσα από τον κήπο, κάτι στεναχμούς. Αφουγκράστηκε. Οι στεναχμοί ξανακούστηκαν και ήταν πια φανερό πως έρχονταν από τον κήπο. «Θεέ μου, είναι όπως τότε, με τη Λισαβέτα», σκέφτηκε. Ήταν αλαφιασμένη. Κατέβηκε δειλά-δειλά τα σκαλοπάτια και είδε πως το πορτάκι του κήπου ήταν ανοιχτό. «Σίγουρα, εκεί είναι ο καλός μου», σκέφτηκε. Πλησίασε στην πόρτα και τότε άκουσε καθαρά πως ο Γρηγόρης τη φώναζε. «Μάρθα! Μάρθα! Μάρθα!» Με μια παράξενη φωνή που έμοιαζε με βόγκο. Τρόμαξε πολύ. «Θεέ μου, φύλαξέ μας από το κακό», ψιθύρισε η Μάρθα Ιγνάτιευνα και έτρεξε προς το μέρος από όπου έρχονταν η φωνή. Έτσι λοιπόν βρήκε το Γρηγόρη. Μα δεν το βρήκε κοντά στη μάντρα. Δεν το βρήκε κοντά στο μέρος όπου είχε πέσει, μα κάπου 20 βήματα πιο πέρα. Αργότερα αποδείχτηκε πως ήρθηκε όσο μπορούσε και φαίνεται πως αυτό το σούρσιμο κράτησε πολλή ώρα, γιατί ξανάχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του.
Η Μάρθα διέκρινε αμέσως πως ήταν καταματωμένος και τότε πια έβαλε τις φωνές. Όμως ο Γρηγόρης της έλεγε με αδύνατη φωνή: «Τον σκότωσε, σκότωσε τον πατέρα του. Τη σκούζεις ανόητη. Τρέχα, τρέχα να φωνάξεις βοήθεια. Τον σκότωσε». Μα η Μάρθα Ιγνάτιευνα δεν έπαβε και ολοφώναζε. Όπου ξαφνικά βλέποντας πως το παράθυρο του αφεντικού είναι ανοιχτό και έχει φως, έτρεξε προς τα εκεί φωνάζοντας το Φίοντορ Παύλοβιτς. Μα όταν κοίταξε μέσα στο δωμάτιο, είδε ένα τρομακτικό θέαμα. Ο αφέντης κοίτονταν ανάσκελα στο πάτωμα ακίνητος. Η ανοιχτόχρωμη ρόμπα του και το άσπρο του πουκάμισο ήταν καταματωμένο στο στήθος. Το κερί που βρίσκονταν στο τραπέζι φώτιζε το αίμα και το ακίνητο νεκρό πρόσωπο του Φίοντορ Παύλοβιτς. Τότε πια την έπιασε φρίκη και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το παράθυρο. Βγήκε από τον κήπο, άνοιξε την εξώπορτα και έτρεξε στη γειτόνισά της. Και οι δυο γειτόνισσες, μάνα και κόρη, είχαν πλαγιάσει πια. Μα ξυπνήσανε από τα δυνατά χτυπήματα στα παραθυρόφυλλα και από τις φωνές της Μάρθας Ιγνάτιευνας. Αυτή άρχισε να μιλάει ασύνδετα, φωνάζοντας και τσιρίζοντας. Ωστόσο, κατάφερε να τους δώσει να καταλάβουν τι έτρεχε και τις κάλεσε σε βοήθεια. Έτυχε εκείνη τη νύχτα να κοιμάται στο σπίτι τους και ο Θωμάς, που συνήθως αλύτευε εδώ και εκεί. Τον ξύπνησε κι αυτόν αμέσως και τρέξανε όλοι τους στον τόπο του εγκλήματος. Στο δρόμο η Μαρία Κατράτιευνα θυμήθηκε πως κατά τις 9 είχε ακούσει μια τρομερή διαπεραστική κραυγή από τον κήπο τους. Ήταν φυσικά η ίδια εκείνη η κραυγή του Γρηγόρη, όταν αυτός αρπάχτηκε από το πόδι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που είχε κιόλας καρφαλώσει πάνω στο φράχτη και φώναξε: «Πατροκτώνε! Πατροκτώνε!» Άκουσα μια μεγάλη κραυγή και ύστερα τίποτα, έλεγε τρέχοντας η Μαρία. Όταν φτάσανε στο μέρος που κοιτώνταν ο Γρηγόρης, οι δυο γυναίκες με τη βοήθεια του Θωμά τον κουβαλήσανε στην πτέρυγα. Ανάψανε το φως και είδανε πως ο Σμερνιακόφ δεν είχε ησυχάσει ακόμα και πως εξακολουθούν οι σπασμοί του. Τα μάτια του είχαν αληθωρήσει. Από το στόμα του βγαίνανε αφροί. Πλύνανε το κεφάλι του Γρηγόρη με νερό. Έβαλαν και ξύδι μαζί. Και τότε αυτός ήρθε εντελώς στα συγκαλά του και αμέσως ρώτησε: «Τον σκοτώσανε τον αφέντη?» Οι δύο γυναίκες και ο Θωμάς πήγανε να δούνε. Μα μπαίνοντας στον κήπο παρατήρησαν πως και η πόρτα του σπιτιού ήταν ορθάνυχτη, ενώ ξέρανε πως το αφεντικό κλείδωνε κάθε νύχτα από μέσα. Μια εβδομάδα τώρα και ούτε στο Γρηγόρη επέτρεπε να μπει. Κλείδωνε κάθε νύχτα από μέσα. Βλέποντας ανοιχτή αυτή την πόρτα που έβγαζε στον κήπο, όλοι τους και οι δυο γυναίκες και ο Θωμάς φοβήθηκαν να μπουν μέσα, μη βρουν κανένα μπελά. Όταν γύρισαν, ο Γρηγόρης φοβήθηκαν να μπουν μέσα, μη βρουν κανένα μπελά. Όταν γύρισαν, ο Γρηγόρης τους πρόσταξε.

είναι ο ένοχος, που και ο ίδιος ο Πιότρ Ίλιτς, για να λέμε την αλήθεια, αρνιότανε να το πιστέψει έως την τελευταία τούτη στιγμή. Αποφάσισαν να δράσουν αμέσως. Διατάξανε τον υπαστινόμο να πάρει αμέσως 4 χωροφύλακες και με όλους τους τύπους που δεν θα κάτσω εδώ να τους αναφέρω, μπήκανε στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς και κάνανε επιτόπια έρευνα. Ο γιατρός, που ήταν νέος και ενεργητικός άνθρωπος, προσφέρθηκε μονάχος του να συνοδεύσει τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Θα πω μονάχα αυτά τα λίγα. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς βρέθηκε νεκρός με σπασμένο το κεφάλι. Όμως με τι τον χτυπούσανε? Πιθανότερο φαίνονταν να είχε γίνει ο φόνος με το ίδιο εκείνο όπλο που χτυπήθηκε αργότερα και ο Γρηγόρης. Αφού άκουσαν τον Γρηγόρη, που του παρασχέθηκε κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια, πως χτυπήθηκε κοντά στο φράχτη, τους τα διηγήθηκε χωρίς να παραλείψει πολλά πράγματα, μα με αδύνατη και λαχανιασμένη φωνή. Πήγανε και ψάξανε με ένα φανάρι κοντά στη μάντρα. Βρήκανε τότε τον πακυρένιο γουδοχέρι στο δρομάκι του κήπου, σε ένα πολύ φανερό μέρος. Στο δωμάτιο όπου κοιτώνταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν παρατήρησαν καμία ιδιαίτερη αταξία. Όμως πίσω από το παραβάν, κοντά στο παραθυράκι του, βρήκανε ρηγμένο στο πάτωμα ένα μεγάλο φάκελο από χοντρό χαρτί, με την επιγραφή απ' έξω: «Στον άγγελό μου, την Κρούσεκνα, αν θελήσει να έρθει». Και από κάτω είχε γραφτεί αργότερα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, από τον ίδιο το Φιόντορ Παύλοβιτς: «Και στην πουλαδίτσα μου». Πάνω στο φάκελο υπήρχαν 3 μεγάλες σφραγίδες με βουλοκαίρι, μα ο φάκελος ήταν πια σκισμένος και άδειος. Τα λεφτά τα είχαν πάρει. Βρήκανε στο πάτωμα και τη λεπτή ροζ κορδελίτσα, που με αυτήν ήταν δεμένος ο φάκελος. Από αυτά που τους είπε ο Πιόντορ Ίλιτς, ένα πράγμα τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή του εισαγγελέα και του ανακριτή: πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα αυτοκτονούσε τα χαράματα, γιατί ο ίδιος του είχε πει στον Πιόντορ Ίλιτς. Γέμισε τον πιστόλι μπροστά του, έγραφε το σημείωμα, το έβαλε στην τσέπη του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν ο Πιότρ Ίλιτς, που δεν ήθελε παρόλα αυτά να τον πιστέψει, τον φοβέρισε πως θα πάει και θα το πει, θα το πει για να τον αποτρέψουν, να αποτρέψουν την αυτοκτονία, τότε ο ίδιος ο Μύτια, χαμογελώντας ειρωνικά, του είπε: «Δεν θα προλάβεις». Πάει να πει λοιπόν πως έπρεπε να βιαστούν, να βιαστούν να πάνε στο Μόκρογε για να συλλάβουν τον κακούργο προτού προλάβει να πραγματοποιήσει την πρόθεσή του. «Είναι ολοφάνερο, ολοφάνερο», έλεγε και ξαναέλεγε ο εισαγγελέας με μεγάλη έξαψη. «Έτσι κάνουν όλες αυτές οι εξημένες κεφαλές. Αύριο θα σκοτωθώ, μα σήμερα ας το ρίξω έξω».

Όταν έμαθε με ποιον τρόπο αγόρασε από τον μπακάλικο τα κρασιά και τα τρόφιμα, κόρωσε ακόμα περισσότερο. Θυμάστε εκείνον τον Λεβέντη, κύριοι, που σκότωσε τον έμπορα, τον σκότωσε και τον λίστεψε. Του πήρε 1500 ρούβλια και η πρώτη του δουλειά ήταν να τρέξει στο κουρείο, να κατσαρώσει τα μαλλιά του και ύστερα, χωρίς να κρύβει καθόλου τα λεφτά, βαστώντας τα σχεδόν στο χέρι, έτρεξε ίσα στα κορίτσια. Θα τους καθυστερούσε όμως όλους η ανάκριση, η έρευνα στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, οι διατυπώσεις κτλ. Κτλ. Όλα αυτά χρειάζονταν καιρό και γι' αυτό στείλανε στο Μόκρογε τον αγροτικό υπαστινόμο Μαυρίκιο Μαυρίκεβιτς, που έτυχε να έρθει εχθές ίσα ίσα στην πολιτεία για να πάρει το μισθό του. Του δώσανε τούτες τις οδηγίες. Όταν θα φτάνε στο Μόκρογε, θα παρακολουθούσε τον κακούργο χωρίς να δημιουργήσει κανέναν θόρυβο, όσο του καταφθάσουν οι αρχές. Θα φρόντιζε να ετοιμάσει τους χωροφύλακες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι και έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς. Έφτασε ικόγνητο και μονάχα στον Τρίφωνα, σε αυτόν το είπε, που ήταν ο παλιός του γνώριμος. Είπε λίγα πράγματα, λίγα για την υπόθεση. Αυτό έγινε ακριβώς εκείνη την ίδια ώρα που ο Μύτια συνάντησε μέσα στο σκοτάδι, στο χαγιάτι του ξενοδοχείου που είχε βγει σε αναζήτηση και νόμιζε πως διέκρινε μια αλλαγή στη στάση και στον τόνο του Τρίφωνα. Έτσι ούτε ο Μύτια ούτε και κανένας άλλος ξέρανε πως τους παρακολουθούν. Όσο για το κουτί με τα πιστόλια, το είχε πάρει από ώρα κιόλας ο Τρίφωνας και το είχε κρύψει. Και μόλις κατά τις 5 το πρωί τα χαράματα σχεδόν, φτάσανε και οι αρχές. Ο διοικητής της αστυνομίας, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής με τις δυο τρόικες. Ο γιατρός έμεινε στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, έχοντας υπόψη του να κάνει νεκροψία. Μα το κυριότερο, γιατί ενδιαφέρθηκε για την κατάσταση του άρρωστου υπηρέτη Γρηγόρη. Κάτι τέτοιες άγριες και παρατεταμένες κρίσεις επιληψίας που επαναλαμβάνονται αδιάκοπα δύο μερόνυχτα, σπάνια τις συναντάς, και η περίπτωση αυτή ενδιαφέρει την επιστήμη. Είπε στους άλλους με υπερβολική έξαψη όταν φεύγανε και εκείνοι το συγχάρηκαν γελώντας για το έβριμα. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής θυμόνταν πολύ καλά πως ο γιατρός είχε προσθέσει με μεγάλη βεβαιότητα ότι ο Σμερνιακόφ δεν θα βαστάξει ως το πρωί. Ο Μύτια λοιπόν καθότανε και με αγριεμένο βλέμμα κοίταζε γύρω χωρίς να καταλαβαίνει τι του λέγανε. Ξάφνου σηκώθηκε, σήκωσε ψηλά τα χέρια του και φώναξε. «Αθώος! Γι' αυτό το αίμα είμαι αθώος! Για το αίμα του πατέρα μου είμαι αθώος! Ήθελα να τον σκοτώσω, μα είμαι αθώος! Δεν είμαι εγώ!» Μα μόλις πρόφτασε να τα φωνάξει αυτά, όρμησε μέσα η Κρούσεκνα, που ώστα τώρα είχε μείνει πίσω, πίσω από το παραβάν, και έπεσε αμέσως στα γόνατα μπροστά στο διοικητή. «Εγώ η καταραμένη φταίω», ξεφώνησε με μια σπαρακτική κραυγή, κλαίγοντας και απλώνοντας σε όλους τα χέρια της. «Εξαιτίας μου σκότωσε. Εγώ τον βασάνισα και τον έκανα να φτάσει ως εκεί. Βασάνισα και εκείνον, και εκείνον τον κακομύρη το γερομακαρίτη, και τον έφερα ως εκεί. Απ' την κακία μου εγώ τα έκανα όλα αυτά. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι η πρώτη και η κυριότερη ένοχη». «Ναι, εσύ είσαι η ένοχη. Εσύ είσαι η κυριότερη κακούργα. Εσύ η κολλασμένη, η διεφθαρμένη», ούρλιαζε απειλώντας την με το χέρι ο διοικητής. Μα τώρα πια
τον σταματήσανε με περισσότερη ενεργητικότητα. Ο εισαγγελέας μάλιστα τον άδραξε από τα μπράτσα. «Αυτό πια είναι εντελώς απαράδεκτο, Μιχαήλ Μακάροβιτς», φώναξε. «Εμποδίζεται την κανονική διεξαγωγή της ανακρίσεως. Προκαλείται σύγχυση», έλεγε σχεδόν λαχανιάζοντας. «Θα λάβω μέτρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα». Αγανακτούσε και ο Νικολάη Παρβιόνοβιτς. «Αλλιώς μα την αλήθεια δεν γίνεται. Μαζί να μας δικάσετε», εξακολουθούσε να φωνάζει σαν αλλοπαρμένη γκρουσεκνά, μένοντας ακόμα γονατιστή. «Μαζί να μας δικάσετε, να μας καταδικάσετε. Τώρα είμαι έτοιμη να πάω μαζί του και στο θάνατο ακόμα. Γκρουσεκνά μου, ζωή μου, αίμα μου, άγιο μου πλάσμα», είπε ο Μύτια και γονατίζοντας δίπλα της την έσφιξε στην αγκαλιά του. «Μην την πιστεύετε», φώναξε. «Αυτή δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα, μ' ακούτε? Τίποτα». Θυμόταν αργότερα πως τον τράβηξαν από κοντά της με τη βία κάμποσοι άνθρωποι και εκείνη τη βγάλαν από το δωμάτιο. Όταν συνήλθε και πάλι, καθότανε πια μπροστά σε ένα τραπέζι. Δίπλα του και πίσω του στέκονταν κάτι άνθρωποι με μεταλλικές κονκάρδες. Απέναντί του από την άλλη μεριά του τραπεζιού, στο ντιβάνι, κάθονταν ο Νικολάη, ο ανακριτής, και όλο προσπαθούσε να τον πείσει να πιει λίγο νερό από το ποτήρι που βρίσκονταν μπροστά του. «Πιείτε να δροσιστείτε. Πιείτε. Θα σας ησυχάσει. Μη φοβάστε. Μην ανησυχείτε», πρόσθετε με εξαιρετική ευγένεια. Ο Μύτια παρατήρησε ξάφνου. Το θυμόταν και αργότερα αυτό. Και δοκίμασε με μιας ζωηρή περιέργεια για τα μεγάλα δαχτυλίδια του. Το ένα είχε έναν αμέθιστο και το άλλο ένα πετράδι κίτρινο, λαμπερό και διάφανο. Το θυμόταν πολλές φορές αργότερα και απορούσε που αυτά τα δαχτυλίδια τραβούσαν ακαταμάχητα το βλέμμα του, ακόμα και σε όλες εκείνες τις τρομερές ώρες της ανάκρισης. Τόσο που, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από αυτά και να τα ξεχάσει. Λες και ήταν απαραίτητα για την τωρινή του θέση. Αριστερά, δίπλα στο Μύτια, στη θέση που κάθονταν στην αρχή ο Μαξίμοφ, κάθονταν τώρα ο εισαγγελέας. Και δεξιά, στη θέση που κάθονταν η Γκρούσεκνα, κάθισε ένας κοκκινοπρόσωπος νέος που φορούσε ένα πολύ τριμμένο σακάκι, που έμοιαζε με κυνηγετικό, και μπροστά του βρέθηκε ένα καλαμάρι και χαρτί. Αποδείχτηκε πως αυτός ήταν ο γραμματέας του ανακριτή που τον είχε φέρει και αυτόν μαζί του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι

0: νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια διώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος κτλ, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

Ο νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό. Ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Τρινώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δεν δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξαπαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα. Το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό. Δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Η ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος, αλλά έχει πάθει, να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός, μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε, «παπιστές γίνηκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού? Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάντης.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ. Ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες, και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο Θείος Φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το Θείο Φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνο στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη. Ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις. Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του και αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζάριος.

Ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη σκέψη, και ας προσέλθουμε με αγάπη και καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία. Πραγματικά, αν οι σιδηρουργοί και οι χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από το χαλκό χρυσό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται κατά το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτύτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δεν να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος. Διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια, όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της. Ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας. Διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και ο άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καυχιέται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες. Χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό, είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια, ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλεις ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτει αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος.

αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό, δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης. Και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μη φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα, δεν μνήσει κακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημείς ημαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην, και εν είναι αναβήσομε προς τον Θεόν, ή να εξηλάσομε περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο όρο Σινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην, και επίησαν εαυτής θεούς χρυσούς. Και νυν είμαι να αφήσει αυτή στην αμαρτίαν αυτών άφες, ή δε μη εξάλειψον καμέ εκ της βίβλου σου εις έγραψας». Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω κι αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο νους τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη. Τη φιλαργυρία, την καινοδοξία, την ειδονή. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν παρά εξαιτίας των παραπάνω παθών. Θυμός και οργή και πόλεμοι και φόνοι και ολόκληρος ο κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλαδή φιλαργυρίας, καινοδοξίας, ειδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί ούτε να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Καμιά φορά, αδελφή μου, βλέπω ότι μερικοί άνθρωποι ενοχλούνται άμα τους πεις κάτι σωστό και το απορρίπτουν, έτσι από αντίδραση. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Γι' αυτό όταν θέλω να πω κάτι που το ξέρω και είναι δική μου εμπειρία, θα το παρουσιάσω σαν να το είπε κάποιος τρίτος. Μόνο και μόνο για να μην θίξω τον εγωισμό κανενός και δεν μπορέσει να γίνει ένα καλό. Τώρα ας πούμε ότι ξέρω ότι το τάδε φάρμακο ωφελεί τον τάδε. Αν το πω σαν δικιά μου ιδέα, ο άλλος γιατρός θα πει «Μπα, γιατί να πει αυτή το δικό της και να μην πω εγώ το δικό μου». Και μπορεί να μην το κάνει μόνο από εγωισμό. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα πω «Κάποιος στην Αμερική είπε, κάπου διάβασα ότι». Και έτσι αμέσως το δέχεται ο άλλος και γίνεται το καλό και ωφελείται ο άρρωστος. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι αν το είπα εγώ ή όχι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στον ανθρώπινο εγωισμό. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο. Δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας Άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Αυτό είναι, αγαπητοί ακροατές, το γενικό θέμα του αφιερώματος που ξεκινάει σήμερα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής αυτήν την ώρα, η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Ήχο σήμερα επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά, καθώς έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με την ιδιότητα του Λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής. Είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, την βοήθεια, την επιστημονική βοήθεια του οποίου ζητήσαμε σήμερα για να προσεγγίσουμε το θέμα αυτής της εκπομπής, της εισαγωγικής σε αυτό το αφιέρωμα για τη μικρασιατική καταστροφή. Να θυμίσω ότι το θέμα μας είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να καλωσορίσω ευθύς τον προσκεκλημένο μας. Κύριε Μελετόπουλε, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να συνομιλήσουμε και να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματα που θα μου θέσετε.
0: Θέλουμε να δούμε λοιπόν, κύριε Μελετόπουλε, πώς είναι η Ευρώπη κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Θα θέλατε να δούμε πώς φτάνουμε στην Γαλλική Επανάσταση. Τι επικρατεί στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο που, αν θέλετε, οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης δεν είναι μια Ευρώπη όπως συνήθως ακούγεται και διδάσκεται, φλεγόμενη από το διαφωτισμό και από τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα, τον ορθολογισμό, την επιστήμη. Η τεράστια πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις παραδοσιακές, αγροτικές, φεουδαλικές δομές. Στις επαρχίες υπάρχουν τα κάστρα των φεουδαρχών, υπάρχουν οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής, η προβιομηχανική. Οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα πολύ έντονο θρησκευτικό προνεωτερικό πλαίσιο. Αυτό που κυοφορεί τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή η αρχική τάξη και η ιδεολογία της, συμβαίνει περισσότερο στις μεγάλες πόλεις και σε περιορισμένο εύρος του πληθυσμού. Δηλαδή είναι οι αστεί και μάλιστα μία μερίδα τους, όχι όλοι, οι λεγόμενοι Ιακωβίνοι, αυτοί οι οποίοι προωθούν την έννοια της νεωτερικότητας και της αστικής κοινωνίας. Οι Ιακωβίνοι είναι προϊόν των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων του 17ου-18ου αιώνα, δηλαδή της βιομηχανικής επανάστασης, η οποία έχει γεννήσει νέα στρώματα, έχει ισχυροποιήσει την αστική τάξη, έχει ριζοσπαστικοποιήσει την αστική τάξη, την έχει οθήσει σε μια διαδικασία χειραφέτησης από τη φεουδαρχία, της έχει δώσει την επιθυμία να αποκτήσει σημαντικότερο μερίδιο της πολιτικής εξουσίας από το οποίο είχε, και επίσης να καταστεί, αν θέλετε, το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, γιατί μέχρι τότε οι αστεί είχαν μεν συγκεντρώσει τα μέσα παραγωγής, χρήματα, περιουσίες, αλλά κοινωνικά ήταν υποδεέστερη τάξη. Δηλαδή οι αριστοκράτες, οι φεουδάρχες, οι απόγονοι των παλαιών, ας πούμε, οικογενειών των φεουδαρχών, είχαν στα χέρια τους την κοινωνική και πολιτική ισχύ. Επομένως αναδύεται λοιπόν ένα καινούριο στρώμα, οι αστεί, από τους οποίους αναδύεται με τη σειρά του μία συγκεκριμένη ομάδα, οι ριζοσπαστικοποιημένοι αστεί, οι φορείς του διαφωτισμού, οι Ιακωβίνοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν σε χέρια τους την εξουσία. Αυτοί δρομολογούν τις διαδικασίες της Γαλλικής Επανάστασης. Βεβαίως θα χρειαστούν κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες που θα αποδυναμώσουν την φεουδαλική μοναρχία. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των Ασών, ειδικά στη Γαλλία, γιατί αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μία μόνο χώρα της Ευρώπης, στη Γαλλία. Έτσι, στις άλλες χώρες παραμένει πανίσχυρη η φεουδαρχία και η βασιλεία, η απόλυτη μοναρχία. Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο είναι ότι ο Λουδοβίκος ο 14ος ήδη πριν πεθάνει το 1715 έχει αποδυναμώσει τη φεουδαρχία, φέρνοντας στις Βερσαλίες το σύνολο σχεδόν των φεουδαρχών της επαρχίας, άρα η επαρχία έχει μείνει ορφανή από τη φυσική της ηγεσία, έχει αποδυναμωθεί. Στη θέση του ο Λουδοβίκος έβαλε τους εντοντών, δηλαδή τους πολιτικούς διοικητές νομάρχες, ας πούμε, αποσαλμένους ο βασιλέως. Οι αριστοκράτες έχουν, σε αντίθεση με αυτό που υπήρχε την ίδια εποχή με τους λόρδους στην Αγγλία και τους, φεουδάρχες Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας κτλ. Στην Γαλλία έχουν καταστεί, ας πούμε, αν θέλετε, αυλικοί του βασιλιά. Αυτό στην ουσία υπονόμευσε τη φεουδαρχία και διευκόλυνε τη Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, στα σαλόνια στο Παρίσι προάγουν το διαφωτισμό. Ένα μέρος των φεουδαρχών έχει προσχωρήσει το διαφωτισμό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον. Και συνήθως δεν λέγεται ότι ο διαφωτισμός καλλιεργήθηκε και στα σαλόνια των αριστοκρατών των Παρισίων. Και επομένως έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από τους αστούς και κάποιους ταξικούς αποστάτες φεουδάρχες, οι οποίοι έχουν ασπαστεί το διαφωτισμό. Και αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα το οποίο θα οδηγήσει στην Γαλλική Επανάσταση. Αλλά αυτό δεν θα αρκούσε από μόνο του. Εάν δεν υπήρχε η μεγάλη οικονομική κρίση που βίωσε η Γαλλία τα χρόνια που προηγήθηκαν της Γαλλικής Επανάστασης, με τις μεγάλες ητοδίες των ετών 1787-88-89, την πείνα, την εξαθλίωση, την ανισότητα και όλα αυτά σε ένα εκρηκτικό μείγμα θα οδηγήσουν στην έκρηξη του Ιουλίου του 1789.
0: Μας είπατε, κύριε Μελετόπουλε, ότι η Γαλλική Επανάσταση εμφανίζεται προφανώς στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε επικρατεί η μοναρχία, έχουμε τέτοια καθεστώτα παντού. Δεν αλλάζει κάτι με τη Γαλλική Επανάσταση στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, ή αν θέλετε πώς βλέπουν τα άλλα κράτη τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Τα άλλα κράτη λοιπόν βλέπουν τη Γαλλική Επανάσταση με τρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Γαλλική Επανάσταση έχει ανατρέψει ισορροπίες και δομές αιώνων. Στην Αγγλία υπάρχει αυτή η ισορροπία που επετέφθη μεταξύ του βασιλέως και των λόρδων το 1215 με τη Μάγνα Κάρτα. Υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος συνεργάζεται όμως με τους φεουδάρχες, ναι, και διοικούν, ας πούμε, την Αγγλία. Στη Γερμανία υπάρχουν οι ισχυροί φεουδάρχες οι οποίοι εκλέγουν τον αυτοκράτορα της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, όταν η Αγία Γερμανική Αυτοκρατορία διαλύεται, υπάρχουν βασιλείς, ο βασιλιάς Προσίας, ο οποίος είναι απολύτως μονάρχης, ο βασιλιάς της Βαυαρίας είναι απολύτως μονάρχης, διάφοροι βασιλείς, πρίγκιπες, μεγάλοι δούκες, οι οποίοι είναι απόλυτοι μονάρχες στο χώρο τους. Επομένως, υπάρχει μια... Επομένως, ισορροπία αιώνων. Ο Αυσβούργος αυτοκράτορας επίσης είναι απόλυτος μονάρχης, ο οποίος όμως σέβεται τοπικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, υπάρχει μια δομή προαιώνια, την οποία έρχεται η Γαλλική Επανάσταση να ανατρέψει. Αυτό είναι απειλή, λοιπόν.
0: Ναι. Αν μπορούσε κανείς να συνοψίσει τους λόγους που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ιδεολογική, ότι υπάρχει ένα μάλλον και ιδεολογικό και κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο για τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Κοιτάξτε, το ιδεολογικό είναι ο διαφωτισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το ιδεολογικό όχημα των αστών εναντίον των φεουδαρχών και της βασιλείας. Αυτό είναι το ιδεολογικό στοιχείο. Το κοινωνικό είναι η αστική τάξη και η συμμαχή της. Είναι το νέο πλαίσιο που δημιουργεί η βιομηχανική επανάσταση. Το πολιτικό είναι οι αστοχίες και τα λάθη του μοναρχικού θεσμού.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από τον Λοδοβίκο 14, που αποδυνάμωσε τη φεουδαρχία, που ήταν το κοινωνιολογικό θεμέλιο της μοναρχίας, και φτάνοντας στο Λοδοβίκο 16, που ήταν ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος μεν χωρίς καμία πολιτική σκέψη ιδέα, και του οποίου τα λάθη κόστησαν τη ζωή στον ίδιο και στη γυναίκα του, αλλά τη Μαρία Αντουανέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και προκάλεσαν την πλήρη ανατροπή της πολιτικής δομής που υπήρχε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελετόπουλε, πώς φτάνει το γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης στους Έλληνες και πώς το προσλαμβάνουν αυτό?
1: Σημαντικό ερώτημα. Η Γαλλική Επανάσταση δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο, αν θέλετε, όσον αφορά τη σχέση των κοινωνιών με την ελευθερία. Βέβαια, η ελευθερία την οποία κήρυξαν και δεν υλοποίησαν οι Γάλλοι διαφωτιστές και επαναστάτες, Πιαστή και Ιακωβίνη, ήταν μια εσωτερική κοινωνική ελευθερία. Δεν κήρυξαν αυτοί οι άνθρωποι την ελευθερία ενός δυνάστη, διότι δεν υπήρχε δυνάστη. Ήταν ελεύθερα, ανεξάρτητα κράτη όλα αυτά. Αντιθέτως, οι Έλληνες επεδίωκαν την ελευθερία τους σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή την ελευθερία τους έναντι των Τούρκων. Άρα είναι δύο διαφορετικές συνθήκες. Μάλιστα. Εκεί είναι το θέμα ταξικό, στην Ελλάδα είναι εθνικό. Παρά τα αυτά, το γενικότερο πλαίσιο του φιλελευθερισμού, όπως ονομάστηκε τότε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε σήμερα φιλελευθερισμός, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το γενικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού ήταν ευνοϊκό για να εκδηλωθεί και να δικαιωθεί ο αγώνας των Ελλήνων και για τη δική τους ελευθερία από τους Τούρκους. Επομένως, ευνόησε, αλλά δεν ήταν, αν θέλετε, αντιγραφή και απομίμηση η Ελληνική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση, όπως επαναλαμβάνουν ως παπαγάλοι διάφοροι, αν θέλετε, θειασότες του δυτικού φιλελευθερισμού, διαφωτισμού, δυτικολάγνη, ευρωλάγνη κτλ. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα αυτογενές γεγονός. Εξέφραζε τον προαιώνιο πόθο του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση του από τους Τούρκους. Ήταν η συνέχεια δεκάδων άλλων επαναστατικών κινημάτων που εκδηλώθηκαν ήδη μετά την άλωση του Κωνσταντινούπολεως. Και απλά συνέπεσε η περίοδος αυτή που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση με τα δραματικά και συγκλονιστικά γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης και τη συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, που, αν θέλετε, είχαν ως επίκεντρο την έννοια της ελευθερίας. Αυτό πράγματι ήταν βοηθητικό για την Ελληνική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να είναι όμως γενεσιουργό αίτιο ούτε και καθοριστικό.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μη κρεσιατική καταστροφή, ιδεολογικό, ιστορικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, σήμερα μιλάμε για την Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει γράψει για αυτά τα θέματα που συζητάμε. Κύριε Μελετόπουλε, ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με μια αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε, έτσι ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι, καταρχάς να σας ρωτήσω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, πώς λύγει η Γαλλική Επανάσταση και τι αφήνει.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να προσθέσω λοιπόν, επειδή το θέσατε, ότι τελικά η Γαλλική Επανάσταση όχι μόνο δεν εγκαθιδρύει ένα καθεστώς ελευθερίας, αλλά πολύ σύντομα εκφυλίζεται σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Καρατομείται όχι μόνο ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευγενείς, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος από διαφωτιστές, από πρωταγωνιστές της Επανάστασης. Δηλαδή μεταξύ τους, δηλαδή στη συνέχεια, αλληλοεξοντώνεται. Ο Ροβεσπιέρος οδήγησε στην Λεμιτόμο χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στην Επανάσταση πριν στραφεί όλη αυτή η διαδικασία εναντίον του και καρατομηθεί και ο ίδιος τελικά. Λοιπόν, μετά λοιπόν από τη διαδικασία της τρομοκρατίας, όπως ονομάστηκε,
0: ναι,
1: ακολουθεί η φάση του Ναπολέοντος.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, η περίοδος αυτή, η περίοδος της Ναπολεόντιας Αυτοκρατορίας. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν έρχεται ο Ναπολέον, τι βρίσκει?
1: Βρίσκει μια Γαλλική Επανάσταση ευρισκόμενη σε φάση αλληλοσπαραγμού,
0: ναι,
1: η οποία είχε εμπεδώσει την εξουσία της με βίαιο τρόπο. Σας υπενθυμίζω ότι στη Βανδέα έγινε μια πραγματική γενοκτονία των κατοίκων της περιοχής, ναι, η οποία ήταν πιστή στη μοναρχία. Και πολύ σύντομα ο Ναπολέον, ενώ σε επίπεδο νομικό εφαρμόζει το αστικό δίκαιο, το οποίο ευνοούσε βέβαια την αστική τάξη,
0: ναι,
1: σε επίπεδο πολιτικό εγκαθιδρύει και αυτός με τη σειρά του μια σκληρή δικτατορία, η οποία πολύ σύντομα οδηγεί τη Γαλλική Επανάσταση στην αυτοανέρεσή της, όταν ο Ναπολέον αυτοανακηρύσσεται ισόβιος και κληρονομικός μονάρχης, αυτοκράτορ.
0: Μάλιστα.
1: Στεφόμενος στην Παναγία των Παρισίων από τον Πάπα, αυτοκράτορας, όπου σε παρένθεση αναφέρω ότι έφερε την γριά κορσικανή μητέρα του, τη Λετίτσια, στην τελετή στέψης, και όταν μετά την τελετή τη ρώτησε πώς σου φάνηκε, μάνα, ότι ο γιος έγινε αυτοκράτορας, του απάντησε: παιδί μου, αρκεί να διαρκέσει. Διότι η Λετίτσια κατάλαβε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα θα κατέρευε πάρα πολύ σύντομα, και κατέρευσε το 1815 και η Γαλλία επέστρεψε στη μοναρχία. Επανήλθαν οι Βουρβόνοι,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι έκατσαν περίπου 30 χρόνια ακόμα στο θρόνο, και μετά η Γαλλία ξανά έγινε δικτατορία και άργησε πολύ. Τελικά το 1870 κατόρθωσε η Γαλλία να αποκτήσει μια πραγματική δημοκρατία. Λοιπόν, επομένως η Γαλλική Επανάσταση έχει πάρα πολλά στοιχεία βίας, δικτατορίας, ανελευθερίας, αυτοανέρεσης, μαζικής δολοφονίας. Είναι ένα καθεστώς που εμφανίστηκε ως απελευθερωτικό και κατέληξε να γίνει ολοκληρωτικό στην ουσία. Έτσι, ολοκληρωτικό με την έννοια ότι δεν ανέχθηκε καμία αντίθετη φωνή.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, τι θα είχαμε να πούμε?
1: Ο Ναπολέον κατέλαβε σχεδόν όλη την Ευρώπη και συνετρίβει μόνο όταν προσπάθησε να καταλάβει τη Ρωσία το 1812. Εκεί,
0: ναι,
1: εκεί ήταν η αρχή του τέλους του, διότι είχε, ας πούμε, αν θέλετε, ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικό κίνητρο, ότι αισθάνθηκε ότι η αποστολή του ήταν να διαδώσει το αστικό δίκαιο και την, ας πούμε, απελευθέρωση των λαών από τα δεσμά της φεουδαρχίας ή της απόλυτης μοναρχίας σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην Ελλάδα, δηλαδή τα Επτάνησα, ας πούμε, βίωσαν μια βραχία περίοδο αστικής δημοκρατίας όταν τα προσάρτησε ο Ναπολέον. Επομένως άλλαξε τις δομές της Ευρώπης εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο τρόπο κοινωνικής και νομικής, αν θέλετε, διακυβέρνησης, που είναι το πρόπλασμα αυτού που, του κόσμου που ήρθε στον 20ο αιώνα. Έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα μοντέλο κοινωνικό, οικονομικό, νομικό, που προϊονίζεται την έλευση της αστικής δημοκρατίας χωρίς να είναι δημοκρατία, όμως, επαναλαμβάνω. Έτσι. Ήταν απόλυτα αρχαία ο Ναπολέον. Αυτό ήταν το κίνητρο του και αυτό προσπάθησε να διαδώσει και το διέδωσε πράγματι και το διέδωσε σε αρκετά σημαντικό βαθμό, υπό την έννοια ότι ποτέ η Ευρώπη δεν ξαναγύρισε μετά τον Ναπολέοντα, παρά που επέστρεψαν οι βασιλικοί οίκοι και τα λοιπά, δεν επέστρεψε ποτέ ξανά η Ευρώπη στο νομικό καθεστώς της φεουδαρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μετά τον Ναπολέοντα όλα αυτά πλέον θεωρήθηκαν παροχημένα και όταν ο Μέτερνιχ προσπάθησε να αποκαταστήσει τον κόσμο, παραπέμπω στο διδακτορικό του Κίσιγκερ, ένας αποκατεστημένος κόσμος που δείχνει ακριβώς τη διπλωματία μετά το συνέδριο της Βιέννης. Ναι. Όταν λοιπόν ο Μέτερνιχ προσπάθησε να ξαναπλάσει έναν κόσμο που θα έμοιαζε με τον προ της Γαλλικής Επαναστάσεως, απέτυχε, διότι είχαν απελευθερωθεί δυνάμεις και δυναμικές που δεν μπορούσαν πια να ξαναμπούν μέσα στο μπουκάλι, έτσι, του τζινιού. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το κατάλοιπο της Ναπολεόντιας εποχής, ότι και αυτοί που τον ανέτρεψαν και που τον διαδέχτηκαν έπρεπε να κρατήσουν ένα μέρος από την κληρονομιά του και το κράτησαν. Και αυτό το μέρος είναι, αν θέλετε, η αστική οργάνωση της οικονομίας βασικά και αναπότρεπτα και η μοιραία κάποια στιγμή και της κοινωνίας. Διότι η οικονομία, ας πούμε, έφερε στην επιφάνεια τάξεις και ομάδες κοινωνικές που είχαν πλέον στα χέρια τους την οικονομική εξουσία και άρα θα διεκδικούσαν και ένα σημαντικό μερίδιο για την πολιτική εξουσία. Ακόμα και στην Αγγλία και στη Γερμανία κτλ. Το πλέον το κλίμα ήταν διαφορετικό μετά τον Ναπολέοντα.
0: Δηλαδή, και αν κατάλαβα καλά, κυρία Μελετόπουλε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ναπολέον, έχοντας ως βασική κατεύθυνση της εσωτερικής πολιτικής του το αστικό δίκαιο, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει πιο πολύ την υπόλοιπη Ευρώπη με την εσωτερική πολιτική του παρά με την εξωτερική.
1: Ακριβώς. Η επιρροή του Ναπολέοντος είχε πράγματι αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική οργάνωση των χωρών και όχι την πολιτική τους οργάνωση. Ας πούμε, η Γαλλία επανήλθε στη μοναρχία. Η Αυστρο-Ουγγαρία, οι Αψβούργοι, ας πούμε, ανέκαψαν πλήρως μετά το τέλος του Ναπολέοντος. Έτσι, ήλεγαν μια τεράστια περιοχή μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άγγλος βασιλιάς διατήρησε τη θέση του ακλονίτη μέχρι σήμερα. Αυτό όμως που άλλαξε είναι ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτός προσδιορίστηκε από τον διαφωτισμό και την αστική αντίληψη και τα κράτη πλέον κατά διάρκεια του 19ου αιώνα αστικοποιήθηκαν, ακόμα και αν παρέμειναν οι πολιτικές δομές, οι προ-νεωτερικές, οι βασιλείς, οι αριστοκράτες κτλ. Ας πούμε, στην Αγγλία παρέμεινε η αριστοκρατία. Έτσι. Στη Γερμανία και στην Αυστρο-Ουγγαρία, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχαν οι φεουδάρχες, οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι οποίοι καταργήθηκαν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Και το ίδιο και η αυτοκρατορία, δηλαδή ο αυτοκράτορας της Γερμανίας και ο αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αλλά ήδη το εσωτερικό των χωρών αυτών είχε εξυγχρονιστεί με την έννοια ότι είχε υιοθετηθεί πλέον και επικρατήσει το αστικό πρότυπο.
0: Όταν σας ρώτησα για την εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, μας είπατε μεταξύ άλλων ότι ο Ναπολέοντας ουσιαστικά ιτάται στη Ρωσία. Πρόκειται προφανώς για έναν μεγαλοφυή στρατηγό, εσείς θα μας πείτε. Γιατί χάνει στη Ρωσία? Τι δεν έχει υπολογίσει, όπως θα λέγαμε σήμερα, τι δεν υπολόγισε καλά?
1: Θα σας πω αμέσως. Ο Ναπολέον καταρχάς ως φοιτητής στρατιωτικής σχολής είχε γράψει μια εργασία για το στρατιωτικό ήθος των Σπαρτιατών.
0: Τι λέτε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν και μαρτυρίες Κορσικανών συγχρόνων του Ναπολέοντος ότι στο σπίτι του Ναπολέοντος μιλούσαν ελληνικά. Φαίνεται ότι ίσως υπήρχε κάποια καταγωγή απότερη από την οικογένεια Στεφανόπολη, ας πούμε, της Λακωνίας. Δεν ξέρω, αυτό είναι αμφίσιμο και
0: θέμα προς έρευνα.
1: Ανεπιβεβαίωτο. Αλλά αυτό που ότι έγραψε εργασία για τους Σπαρτιάτες είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ήταν αναζητήτα η μεγαλύτερη στρατιωτική διάνοια του αιώνα. Υπό την έννοια ότι παρέλαβε μια χώρα βαλόμενη πανταχώδεν, έφτιαξε ένα στρατό καταμάχητο με τον οποίο συνέτρεψε όλους τους στρατούς της εποχής του. Αλλά ας πούμε η ρωσική εκστρατεία ήταν λάθος υπολογισμός, διότι υπερτίμησε τις δικές του δυνάμεις που δεν ήταν και μικρές. Υπενθυμίζω ότι πήγε στη Ρωσία με 1 εκατομμύριο στρατό, έτσι, 1 εκατομμύριο κάτι. Και υποτίμησε την ευφυΐα του στρατάρχη Κουτούζοφ, ο οποίος συνέλαβε ένα ασύλληπτο πρωτοφανές σχέδιο που δεν είχε μέχρι τότε ξανά, αν θέλετε, έτσι, εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Την πολιτική της καμένης γης, δηλαδή άφησε τον Ναπολέοντα να φτάσει αμαχητή σχεδόν μέχρι τη Μόσχα. Στη Μόσχα ο Ναπολέον έφτασε φθινόπωρο, οπότε εγκλωβίστηκε από το ρωσικό χειμώνα, και συνέχεια ο Κουτούζοφ, όταν ο Ναπολέον αναγκάστηκε, δεν δέχτηκε καμία συνεννόηση ο Τσάρος με τον Ναπολέοντα, ακόμη και όταν αυτός είχε καταλάβει τη Μόσχα, παρέμεινε αδιάλακτος, και όταν ο Ναπολέον άρχισε να παγώνει και αποφάσισε να επιστρέψει, η επιστροφή του ήταν απανελευθερία, διότι έφτασα, ξέρω εγώ, στη Γαλλία μερικές χιλιάδες Γάλλοι στρατιώτες ζωντανοί. Εκατοντάδες χιλιάδες άφησαν τα πτώματά τους στις παιδιάδες, τις παγωμένες της Λευκορωσίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας κτλ. Αυτό ήταν εκεί, νομίζω, ότι αρχίζει η κατάρρευση του Ναπολέοντος. Και το Βατερλό είναι απλά ο επίλογος, όπου ένας ελιγμός επιτυχημένος του Wellington έφερε τον Ναπολέοντα εν το μέσο 2 πυρών, και εκεί επήλθε πλέον και η οριστική του συντριβή κτλ. Αλλά η Ρωσία είναι το καθοριστικό. Αυτό που υποτίμησε είναι το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας και το κλίμα. Αυτά δεν τα μέτρησε σωστά. Νόμισε ότι μπορεί να καταλάβει μια χώρα. Κοιτάξτε, όσοι προσπάθησαν να καταλάβουν τη Ρωσία έπεσαν στο ίδιο. Και απομακρύνεσαι πολύ και από τις πηγές σου. Δηλαδή αυτό που έπαθαν οι Αθηναίοι στη Σικελική εκστρατεία και αυτό που έπαθε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία του 21-22, ότι όταν απομακρύνεσαι πάρα πολύ από τις βάσεις σου και τις πηγές αναφοδιασμού σου, αποκόπτεσαι και πλέον μπαίνει σε μια θανάσιμη παγίδα. Εμείς οι Έλληνες αυτό το μοντέλο του Κουτούζοφ εναντίον των Ναπολέοντος το αξιοποίησαμε στα Δερβενάκια. Δηλαδή ο Ναπολέον στα Δερβενάκια εφάρμοσε το δόγμα Κουτούζοφ. Δηλαδή έσυρε τον Δράμαλη, παρέσυρε τον Δράμαλη πολύ νότια, πολύ μακριά από τις πηγές ανεφοδιασμού του. Του απέκοψε τον τρόπο ας πούμε σύτησης και ίδρευσης του στρατεύματός του, κατέστρεψε τα στάρια, τα πηγάδια κτλ. Και στη συνέχεια στην επιστροφή του Δράμαλη προς την Κόρυνθο, όταν ο Δράμαλης επιχείρησε να ξαναπάει στην Κόρυνθο για να ανεφοδιαστεί, τον εξολόθρευσε. Αυτό ήταν, νομίζω, η μεγάλη αστοχία των Ναπολέοντων. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν η υγεία του και ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση και ξέρω αν είχε ζάχαρο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το γιατί ο Ναπολέον, ας πούμε, την πάτησε στη Ρωσία, αλλά πάντως οπωσδήποτε η απόφαση ήταν λαθασμένη και τον οδήγησε στη μοιραία του ασημεραία αυτή η εξέλιξη.
0: Πάντως αυτό που μας εξηγείτε μόλις τώρα, εμένα τουλάχιστον μου θύμισε το ανάλογο περιστατικό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους Ναζί που προσπάθησαν ουσιαστικά να νικήσουν
1: λοιπόν,
0: την Ρωσία.
1: Πολύ σωστά το λέτε, ότι όσοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στη Ρωσία, προσέκρουσαν στο ίδιο. Με τον Χίτλερ είναι λίγο διαφορετικό το μοντέλο, διότι εκεί πολέμησαν λεσαλέα οι Σοβιετικοί. Δεν ήταν όπως με τον Κουτούζοφ που άφησε τον Ναπολέοντα αμαχητή να φτάσει και να παγώσει. Ο Χίτλερ, εκεί δεν μπορούσε να επανελευθεί το ίδιο. Ο Χίτλερ ήταν πιο κοντά καταρχήν η Γερμανία στη Ρωσία από τη Γαλλία στη Ρωσία, πρώτον. Και δεύτερον, ο Χίτλερ είχε πλέον ένα σύγχρονο στρατό που ανεφοδιαζόταν, δηλαδή είχε μαζί του, ξέρω εγώ, κονσέρβες, αυτά δεν υπήρχαν την εποχή των Ναπολέοντα.
0: Μάλιστα,
1: άρα δεν
0: βέβαια
1: Ετίθετο έτσι το θέμα το 41-42. Οι Σοβιετικοί πολέμησαν λίγο, αλλά και πάλι έπαιξε ρόλο ότι οι Σοβιετικοί είχαν εξοικείωση με το ρωσικό χειμώνα, πρώτον, και δεύτερον ότι πολεμούσαν για την πατρίδα τους, και τρίτον ότι ήταν τεράστια η έκταση,
0: μάλιστα,
1: η οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο στρατός του Χίτλερ. Και εκεί λοιπόν ήταν, εκεί είναι ακόμα χειρότερο το στρατηγικό λάθος της απόφασης του Χίτλερ, διότι είχε ανοιχτό το μέτωπο προς δεσμάς και μάλιστα μέτωπο πολύ σφοδρό. Και παρά τα αυτά έκανε το μοιραίο λάθος το οποίο ο Μπίσμαρκ είχε επισημάνει στη διαθήκη του, πότε οι Γερμανοί να μην πολεμήσουν σε δύο μέτωπα, ανατολικά και δυτικά. Ο Χίτλερ λοιπόν παραβίασε την ας πούμε παρακαταθήκη του Μπίσμαρκ, επετέθη ταυτόχρονα, ενώ πολεμούσε προς τα δυτικά, επετέθηκε στη Ρωσία, με την οποία είχε κλείσει το μέτωπο με το σύμφωνο Μολότοφ Ρίμπεντροφ. Άνοιξε αυτό το τερατώδες μέτωπο. Ο Στάλιν είχε προλάβει τη δεκαετία του 30 να δημιουργήσει βιομηχανική υποδομή μαζικής παραγωγής όπλων. Έτσι, αυτό, η μεγάλη επιτυχία του Στάλιν ήταν αυτή, ότι τη δεκαετία του 30 έκανε τη βία εκβιομηχάνηση που στήχησε εκατομμύρια νεκρών βεβαίως στην Ουκρανία κτλ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Χίτλερ. Είχε γραμμή παραγωγής.
2: Κύριε Μελετόπουλε,
1: τον βοήθησε στο Στάλινγκραντ.
2: Το γεγονός είναι ένα, ότι μπορεί να μιλάει μαζί σας κανείς ατέλειωτες ώρες και να σας ρωτάει καλά για τα ιστορικά θέματα. Πάμε να σας ξεκουράσουμε λίγο με λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Η Ευρώπη από την Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, που γίνεται στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Κύριε Μελετόπουλε, η κατάρρευση του Ναπολέοντα πώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της νεότερης Ευρώπης?
1: Πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Η κατάρρευση του Ναπολέοντα λοιπόν είναι η απόλυτη τερατώδης νίκη της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δηλαδή του Κάλιστρι, που είναι ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ένας αντιδραστικός πολιτικός, ο οποίος θεωρεί τις επαναστάσεις ένα εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα, του Τσάρου, ο οποίος είναι, αισθάνθηκε μεγάλη απειλή για τον ίδιο το θρόνο από την Γαλλική Επανάσταση, και βεβαίως της Αυστρο-Ουγγαρίας, η οποία κινδυνεύσε να διαμελιστεί από τον Ναπολέοντα, έτσι, και μάλιστα σε κάποια φάση διαμελίστηκε, δηλαδή διασώθηκε την τελευταία στιγμή. Αυτές λοιπόν οι τρεις δυνάμεις θέλουν τώρα να ξαναβάλουν την Ευρώπη σε μια προπολεμική τάξη, δηλαδή να επαναφέρουν την Ευρώπη στη φάση πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Απόλυτοι μονάρχες, έτσι, η αριστοκρατία επικεφαλής της κοινωνίας, να έχει κάποια θέση η αστική τάξη στην οικονομία αλλά όχι στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν όλο το μοντέλο που προσπαθούν να φτιάξουν ο Κάλιστρι βασικά με τον ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, με τον Μέτερνιχ, ο τρίτος της παρέας, δηλαδή ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δεν τους αφήνει να το ολοκληρώσουν. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν είχε ένα άλλο όραμα. Θέλει ναι μεν να επανέλθει η Ευρώπη σε μια τάξη, ας πούμε, βασιλέων και τα λοιπά. Είναι άλλωστε και ο ίδιος Κόμις, έτσι, γόνος της Πανησιακής Ευρώπης. Αλλά θέλει η νέα Ευρώπη που θα δημιουργηθεί να έχει πιο φιλελεύθερο χαρακτήρα. Και προωθεί λοιπόν, επηρεάζοντας και τον Τζάρο, αν θέλετε, την αποκατάσταση μιας Ευρώπης με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, δηλαδή χαλάει το σχέδιο του Μέτερνιχ και του Κάλιστρι. Γι' αυτό και τον μισούν θανάσιμα. Γι' αυτό και ο Χένρι Κίσιντζερ, ο οποίος έχει γράψει το διδακτορικό του πάνω σε αυτή την υπόθεση, στα βιβλία του, τα οποία τα έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, εκφράζει ένα απίθμενο μίσος για τον Καποδίστρια. Γιατί έχει ως πρότυπο και θαυμάζει τον Μέτερνιχ. Ο Κίσιντζερ θεωρεί τον εαυτό του έναν συνεχιστή του Μέτερνιχ, και επειδή ο Καποδίστριας χάλασε τη σούπα του Μέτερνιχ, στο βιβλίο του έχει ένα απίστευτο μίσος εναντίον του, ιδίως στη διατριβή του δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν, για να επανέλθω, προωθεί μια πιο φιλελεύθερη Ευρώπη. Γιατί όμως το κάνει αυτό? Διότι όπως γράφει ο ίδιος από μνημονεύματά του, αποσκοπούσε μέσω ενός πιο φιλελεύθερου μοντέλου για την μεταναπολεόντια Ευρώπη να μπορέσει να προωθήσει και την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τους Έλληνες. Ο Καποδίστριας από νέος στο μυαλό του είχε το όραμα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Βέβαια το βλέπε διαφορετικά. Ήθελε να ξεκινήσει από τα Ιόνια, να φτιάξει ένα ελληνικό κράτος στα Ιόνια, το οποίο σταδιακά θα, ας πούμε, θα επεκτηνόταν στην κυρίως Ελλάδα κτλ. Η Ελλάδα να είναι αυτή η Ελλάδα με έδρα τα Ιόνια, με κέντρο τα Ιόνια, να είναι μια διεθνώς ουδέτερη Ελλάδα, με ελβετικό στρατό μισθοφορικό. Είχε ένα όραμα πολύ ενδιαφέρον που είναι λίγο γνωστό αυτό. Αλλά αυτό ήταν το αρχικό όραμα του Καποδίστρια. Και για να το πετύχει, με ομαλό τρόπο, δε διπλωματικό, έλπιζε να το πετύχει και όχι με επανάσταση, προσέξτε. Και γι' αυτό λοιπόν προωθούσε το φιλελευθερισμό, ώστε μέσα στα πλαίσια του φιλελευθερισμού κάποια στιγμή να μπορέσει να πείσει τις αυλές τις ευρωπαϊκές να δεχθούν τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους με ομαλό και ας πούμε ανέμακτο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί γίνεται η λυσαλέα μονομαχία Μέτερνιχ-Καποδίστρια. Στην πρώτη φάση κερδίζει ο Καποδίστριας, με την έννοια ότι επιβάλλει στην Ιερά Συμμαχία μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη. Και το Μάιο λοιπόν του 21 που συνεδριάζει στο Λάιμπνιτς Ιερά Συμμαχία, Leibniz-Stropau, σε αυτές τις δύο πόλεις συνεδρίαζε, όπου δεν είναι μεν εκεί οι ηγεμόνες, είναι οι υπουργοί εξωτερικών, έρχονται τα νέα της Γαλλικής Επανάστασης. Και ο Μέτερνιχ παθαίνει αμόκ, θέλουν να σταλούν στρατεύματα να εξουδετερώσουν την Ελληνική Επανάσταση, η οποία απειλεί την παγκόσμια τάξη που ο ίδιος ο Μέτερνιχ επεδίω και να εγκαταστήσει. Σου λέει εδώ έχουμε μια επανάσταση εναντίον μιας αυτοκρατορίας και θα συμπαρασύρει και τις άλλες αυτοκρατορίες. Ο Καποδίστρια το απαντάει ότι εδώ πρόκειται για εθνική επανάσταση, όχι για κοινωνική επανάσταση. Τι δουλειά έχει εσύ να ενοχλείσαι? Οι Έλληνες είναι ένας χριστιανικός λαός, σαν και εμάς, που θέλει να διώξει τον Ασιάτη δυνάστη. Πείθει την Ιερά Συμμαχία, τη σύρε με το μέρος του. Επομένως, εμποδίζει το Μέτερνιχ να κινηθεί στην κατεύθυνση της καταστολής της ελληνικής επανάστασης. Προστατεύει την ελληνική επανάσταση από τη διεθνή καταδίκη. Αλλά το 1822, επειδή ο Τσάρος υφίσταται μία στάση στην αυλή του, δηλαδή η φρουρά του, το Σύνταγμα Σιμεωνόφσκι, στασιάζει, στην πραγματικότητα ο Μέτερνιχ έχει υποκινήσει και θεματοδοτήσει αυτή τη στάση. Ο Μέτερνιχ του στέλνει ένα μήνυμα ότι απειλείται ο θρόνος σου, διότι η ελληνική επανάσταση έχει αποσταθεροποιήσει όλη την Ευρώπη, και ο Τσάρος τρομοκρατείται και απολύει τον Καποδίστρια το καλοκαίρι του 22. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μέτερνιχ εκεί έχει κερδίσει εκείνο το γύρο. Αλλά στη συνέχεια, όταν γίνονται τα δερβενάκια και πλέον η ελληνική επανάσταση αρχίζει να διαφαίνεται ότι υπερισχύει και επικρατεί, εκεί πλέον αναγκάζονται οι μεγάλες δυνάμεις να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, και επέρχεται ένα γεγονός που αποδυναμώνει το Μέτερνιχ, που είναι η αυτοκτονία του Κάλσρι το 22, το 1822 αυτοκτονεί ο Κάλσρι. Είναι ένας άνθρωπος με πολλά στοιχεία ιδιοφύειας αλλά και τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, και το διαδέχεται ο Κάνιγκ, ο Λόρδος Κάνιγκ, ο οποίος Κάνιγκ είναι ο άνθρωπος που επί 5 χρόνια μέχρι το 27, που θα γίνει και πρωθυπουργός στην Αγγλία και θα πεθάνει μετά από λίγο. Ο Κάνιγκ λοιπόν αλλάζει την αγγλική πολιτική και άρα την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας, διότι λέει ότι κοιτάξτε να είδε, οι Έλληνες δικαιούνται μιας περιορισμένης ανεξαρτησίας, να το δούμε. Φεύγει από την καταδίκη. Και ο Μέτερνιχ ητάται. Έτσι, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο της Ιεράς Συμμαχίας και το πώς δηλαδή η ελληνική επανάσταση καθόρισε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό. Διότι ενώ ο Μέτερνιχ θα είχε όλα κανονίσει να δημιουργήσει μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η οποία θα έμοιαζε πολύ με την προ-Ναπολεόντια, έρχεται πρώτος ο Καποδίστριας και βάζει πολύ φιλελευθερισμό στη συζήτηση, και μετά έρχεται η Γαλλική Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, η οποία στην ουσία αποδομεί πλήρως το σχέδιο του Μέτερνιχ, διασπά τη συνοχή της Ιεράς Συμμαχίας και τελικά φέρνει και την Αυστρο-Ουγγαρία σε μια θέση αντίθετη με την Αγγλία και τη Ρωσία, όταν πλέον η Αγγλία και η Ρωσία αποφασίζουν να στηρίξουν την ελληνική ανεξαρτησία. Και τελικά, μην ξεχνάτε ότι στο Ναβαρίνο οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι, ο Ιμπραήμ, πολέμησε μια αυστριακά πλοία εναντίον του Κόδρικτον. Έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν καθοριστικό το γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης για την εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς.
0: Και να πούμε εδώ, κυρία Μελετόπουλο, ότι λίγα χρόνια πριν, γιατί αναφερθήκατε κυρίως το 1821, 1814 με 1815 έχει γίνει το συνέδριο της Βιέννης, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στην ιστορία της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
1: Το συνέδριο της Βιέννης στην ουσία προσπάθησε να προσδιορίσει τη φυσιονομία της Ευρώπης για τον επόμενο αιώνα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό το προσδιορίσε. Με ποια έννοια? Ότι παρά αυτά που είπαμε πριν για την Ελληνική Επανάσταση, η οποία οδήγησε στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, γι' αυτό πνέουμε οι Τούρκοι εναντίον μας, γιατί από εμάς άρχισε το ξύλωμα. Παρά λοιπόν αυτό, κατά τα άλλα, το συνέδριο της Βιέννης οδήγησε σε μια παγκόσμια ισορροπία μεταξύ της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Της Βιέννης οδήγησε σε μια παγκόσμια ισορροπία μεταξύ της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έβαλε και τη μετανεπολιτική

0: Διαράγει αυτό. Διαράγει όταν δημιουργήθηκε το 1870 η Γερμανία από τον Bismarck, η οποία Γερμανία προσπάθησε να απικιοποιήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ερχόμενη γύρω στο 1900, ερχόμενη σε αντίθεση με τα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά συμφέροντα στην Οθωμανική Ανατολή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τελικώς όλα αυτά να καταλήξουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία δημιούργησε μια παγκόσμια ισορροπία που κράτησε έναν αιώνα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό.
1: Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή πώς είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, κύριε Μελετόπουλε, και μάλιστα, αυτό είναι η Βιομηχανική Επανάσταση. Θα θέλαμε δηλαδή σήμερα λίγο να μας μιλήσετε για τα χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επανάστασης, αλλά να δούμε και πώς επηρέασε αυτή την Ευρώπη. Μιλήσαμε περισσότερο για τη Γαλλία. Νομίζω ότι τώρα αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία.
0: Αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία. Κοιτάξτε, η Βιομηχανική Επανάσταση, τώρα αμφισβητείται, ξέρετε, από πολλούς ιστορικούς της οικονομίας και όρος Επανάσταση. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ πιο σταδιακή διαδικασία. Ξεκινάει από το τέλος του μεσαίωνα. Εμφανίζεται, ας πούμε, αν θέλετε, αυτό που λέμε το πρόπλασμα της αστικής τάξης. Δηλαδή, έμποροι οι οποίοι γυρίζουν, ας πούμε, τα χωριά, οι οποίοι παίρνουν παραγγελίες από χωριάτες που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, διάφορα δευτερογενή προϊόντα, ρούχα, σκεύη κτλ. Μάλιστα, οι έμποροι αυτοί τους δανείζουν στους χωριάτες μηχανήματα και πρώτες ύλες και οι χωριάτες τους δίνουν πίσω τα προϊόντα που παράγουν. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται ένα πρόπλασμα της μεταγενέστερης αστικής τάξης. Εκεί εμφανίζεται η γέννηση του καπιταλισμού. Στην Αγγλία αυτό έγινε πολύ θεαματικά και σε μεγάλη κλίμακα, διότι η Αγγλία ήταν εμπορική δύναμη, ο πληθυσμός της ήταν εξωστρεφής, είχαν, ας πούμε, μια παράδοση έντονη εμπορική. Στην Αγγλία λοιπόν δημιουργείται για πρώτη φορά αυτή η θεαματική μεταβολή, όπου δημιουργούνται εργοστάσια, στα εργοστάσια σειραίουν αγρότες εγκαταλείποντας την Ήπεθρο, δημιουργείται το φαινόμενο της αστιφιλίας, με τα εργοστάσια παράγουν μαζικά προϊόντα, αρχίζουν οι εξαγωγές προϊόντων σε όλο τον κόσμο, η Αγγλία γίνεται το εργαστήριο του κόσμου όπως ονομάστηκε, δημιουργούνται αποικίες για να στέλνουν στην Μητρόπολη φτηνό εργατικό δυναμικό και πρώτες ύλες και η Μητρόπολη να στέλνει σε αυτές επεξεργασμένα προϊόντα. Αλλά θέλω εδώ να πω κάτι για να φανώ και χρήσιμο στην εκπομπή σας. Κάτι που δεν είναι γνωστό, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η θεωρία του Γκούντεν Φρανκ, καθηγητού του Χάρβαρντ, τον οποίο τον ήξερα και ο οποίος σε σειρά άρθρων του και βιβλίο του απέδειξε ότι όλο αυτό που λέμε βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε στην εξής διαδικασία, η οποία αποκρύπτεται στην ουσία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Όταν λοιπόν ο Κολόμβος ανακαλύπτει εντός εισαγωγικών την Αμερική, ο Γκούντεν Φρανκ έλεγε εντός εισαγωγικών, και εγώ το επικυρώνω, ότι η Αμερική ήταν ένας γνωστός τόπος προορισμού και οι Βίκινγκς είχαν βάσει στην Αμερική και ο οικισμός και οι Πορτογάλοι και οι Κινέζοι είχαν εμπόριο με τις κοινωνίες της Νοτιού Αμερικής. Η Αμερική την ξέραν όλοι. Τώρα αυτό ότι την ανακάλυψε ο Κολόμβος είναι ένας μύθος που στηρίζει και συγκαλύπτει ταυτόχρονα το γεγονός ότι απλά οι Ευρωπαίοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι αρχικά και μετά Άγγλοι, Γάλλοι κτλ. Λαιλάτισαν την Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Πήγαν εκεί το 16ο αιώνα οι κονκισταδόρες, ο Κορτές, ο Πιζάρος, μετά ακολούθησαν οι Άγγλοι κτλ. Και τι κάνανε? Κατέστρεψαν τις αμερικανικές κοινωνίες και λαιλάτισαν το χρυσό. Με το χρυσό που πήραν από την Αμερική άνοιξαν εμπορικές σχέσεις με την πραγματική οικονομική υπερδύναμη της αναγέννησης που ήταν η Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Η Κίνα ήταν το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου και παραγωγής προϊόντων κτλ. Με το χρυσό λοιπόν της Αμερικής άνοιξαν εμπορικές παρτίδες με την Κίνα. Από την Κίνα εισήγαγαν μαζικά προϊόντα, και όχι μόνο προϊόντα, έτσι, το χαρτονόμισμα, η τυπογραφία, η πυρίτιδα, αυτά ήρθαν από την Κίνα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άνοιξαν λοιπόν παρτίδες με την Κίνα, έφερναν από την Κίνα καταναλωτικά προϊόντα και έτσι μπόρεσαν να απελευθερώσουν εκτάσεις που καλλιεργούσαν για σιτάρι, εφόσον εισήγαγαν από την Κίνα ρύζι, ας πούμε, και άρχισαν να καλλιεργούν τα λεγόμενα βιομηχανικά φυτά, δηλαδή λινάρι, βαμβάκι κτλ. Με το γεγονός αυτό δημιουργήθηκε η πρώτη αγγλική, αν θέλετε, αρχικά μανιφακτούρα και μετά βιομηχανία, βιοτεχνία και μετά βιομηχανία, δηλαδή

0: βασικά τα εργοστάσια παραγωγής λινών και βαβακιών ρούχων. Με αυτά λοιπόν άρχισαν να κάνουν εξαγωγικό εμπόριο οι Εγγλέζοι και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του αγγλικού καπιταλισμού. Έτσι, με το χρυσό από την Αμερική και το εμπόριο με την Κίνα και την απελευθέρωση εδαφών στην ίδια την Αγγλία και την καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών κτλ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η πρώτη αγγλική βιομηχανία, η οποία οδηγεί την Αγγλία στην παντοκρατορία της και στην αυτοκρατορία της και στην κατάληψη ενός πολύ μεγάλου μέρους του πλανήτη, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδίες, έτσι, Αφρική. Το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη ήταν υπό αγγλική κυριαρχία κάποια στιγμή το 18ο αιώνα. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της λαιλασίας της Αμερικής ως βάσης του δυτικού καπιταλισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρουσα είναι και η διατύπωση της θεωρίας του Γιώργου Καραμπελιά, του ημέτερου Γιώργου Καραμπελιά, ότι το πρόπλασμα και το μοντέλο της δυτικής αποικιοκρατίας και η πρώτη πρωτογενή συσσόρευση κεφαλαίου που οδήγησε την Ιταλία πρώτα-πρώτα σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορες πρώτο-αστικές μαλλομορφές είναι η Σταυροφορία του 1204, με την οποία, στην οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το αποικιοκρατικό μοντέλο επί ελληνικών εδαφών, και η λαιλασία που προέκυψε από την οποία έδωσε στους Ευρωπαίους τερατώδη πλούτο πάνω στον οποίο άρχισε να οικοδομούν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους οικονομική ευημερία. Αυτά τα δύο λοιπόν, η λαιλασία της Ελλάδας το 13ο αιώνα και η λαιλασία της Αμερικής το 16ο αιώνα, ήταν η άθλια ηθικά βάση της καπιταλιστικής του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της δυτικής κοινωνίας.
1: Κύριε Μελετόπουλε, σας ακούμε και νομίζω ότι εκφράζω έτσι και τη γνώμη των ακροατών μας και σκεφτόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι, πολλοί από εμάς, ότι τελικά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα της εποχής μας, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά, ιδεολογικά, αν δεν κοιτάξουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Και έτσι όπως τα αναλύουμε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι σχέσεις και συσχετισμούς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που βοηθάω, που μου λέτε ότι βοηθάω να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα. Κοιτάξτε, η ιστορία, λέω στους μαθητές μου και στις μαθητρίες μου, η ιστορία είναι... δεν μαθαίνουμε ιστορία για να γίνουμε ιστορικοί. Ούτε μαθαίνουμε ιστορία για να από περιέργεια. Μαθαίνουμε ιστορία γιατί η ιστορία είναι η μήτρα της σημερινής μας ταυτότητας ως ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος χωριστός από εμάς φέρει πάνω του τη σφραγίδα του παρελθόντος. Οι Έλληνες, ας πούμε, σε προϊόντα, ξέρω εγώ, της αρχαίας Ελλάδας, της Ρωμαιοκρατίας, του Βυζαντίου, της τέταρτης αυροφορίας, της ελληνικής επανάστασης. Τα μαθαίνουμε αυτά για να δούμε ποιοι είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι για να. Από επιστημονική περιέργεια. Επίσης, η ιστορία είναι η, αν θέλετε, η μήτρα από την οποία προέκυψε η σημερινή συνθήκη την οποία ζούμε σήμερα. Επίσης, η ιστορία διδάσκει, ας πούμε, τα διάφορα μοντέλα τα οποία μας είναι χρήσιμα για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Τα μοντέλα της ιστορίας αναπαράγονται. Mm-hmm. Άρα πρέπει σήμερα να καταλάβουμε τι γίνεται με βάση τα ιστορικά, την ιστορική έτσι εμπειρία μας.
1: Κύριε Μελετόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας, στο αφιέρωμα και για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα συνομιλήσαμε με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής, με θέμα «Η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.